Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ'

Μανάκι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάτια.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

έχω τσιτσίκι. Το βιό του όλο το χωρά σε μια σχισμένη θήκη. Πες μου τι τραγούδι να σου πω. Άλλοι μετράνε αριθμούς, μα εγώ σκαρώνω στίχους.

όπως κι εγώ. Εγώ το διάλεξα εγώ. Εγώ θα το πάλεψω τούτο το θεριό. Μέσα μου θα το άντεξω, πες μου.

σώσει σε κάπου. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

και στις κάλπικες στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

δόνο δόκε στι κόρνε διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τι νύχτε και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα μου έχει γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη.

0: όσο και για την τριχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου ο 2-17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας Ντέλση Ροδρίγες τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη. Πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Γιατί δεν μου στείλεις ένα μήνυμα?
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό,
1: πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνή ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει το πώς ξεχωρίζεις. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Μπουλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μουσκουλιά κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται. Είναι υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε τον πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη. Και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη. 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες και 12 η Κοζάνη. Κατάλαβες. Σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει.
0: Πόσο τι.
1: Να, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι. Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη Στροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα, δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάθονται.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία Βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το έχω.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: Και 3.000 εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος, καταλαβες. Αργότερα λέει προστέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2. Είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Αλλά
1: παλιά.
0: Παλιά έτρεχε. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι, τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε, αν ζούσε, που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα, το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην Ναυμαχία, ο καπετάνιος.
1: Η μορφή, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pub.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Αχλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη, ας πούμε. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. Ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε.
1: Αυτό,
0: α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. Είναι απασχολημένος.

0: Φεστάς. Σου είπα φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε.
1: Δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε. Και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Οι διοργανωτές, η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι. Μπράβο στον
1: Φωκά Ευαγγελινό που το
2: που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν.
1: Α.
2: Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Ναι,
2: μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, αν το ξέρετε.
1: Πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα
2: αυτή
1: έτσι γίνεται.
2: Η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη τη.
1: Αυτή η ζήτησε να παίξει live το βιολί τη.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις, εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση, μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη τη. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική η παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινό, κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Όχι.
2: Ναι.
1: Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Lord, οι Lord έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Lord και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι. Μόνο,
2: γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό.
1: Ε?
2: Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη της Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπαιζε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση Σαντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α, για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα είμαστε
2: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις.
2: Ναι.
1: Εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και... είπε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Την τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις αναχώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ,
1: ναι,
2: οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι ναι. λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: ναι.
1: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: το
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα στο πρώτο. Είχαν προτείνει, λέει, ναι, να εμφανιστεί στον τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
2: ναι,
1: η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
2: Αρνείται,
1: λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια, define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν τη αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση, ναι, ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ
2: και πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το, ναι, πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισοδιάκι. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα, τι, από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος, λέει, οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος, οι, ναι, διοργανωτές. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές, ναι, όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώνω τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα. Όντως, ναι, δηλαδή, ακουγόντουσαν και τα, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
1: δω.
2: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θυμίζει τα χρόνια μα.
2: Τι σ' άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θυμίζει τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
2: Ναι. Ποια, όταν λες τα χρόνια μα.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχει ιδρύσει.
2: Τότε,
1: το...
2: ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρε και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι, ταινιάρα, Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα, ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις.
1: Θυμήθηκα.
2: Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Αργοστόλη είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει.
1: Έχω
2: καλημέρα
1: πάει.
2: Για την, από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε.
2: Ναι,
1: πολλά. Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σαν τι λες, ναι. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν, όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τι πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης ναι. Είναι συνομιλικός μου, νομίζω. Κάτι μήνες, νομίζω, μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε με φίλες.
1: Ναι.
0: Παιδάκι μου. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτός για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα που έλεγε πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι? Οι Μάνεσκιν ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όλο μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Άρπαχ, τι έκανε.
1: Τι έκανε, πέρασμα.
0: Που λένε. Ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: και
0: δημάσαι.
1: Το καπέλο.
0: Όπως
1: ναι.
0: Το δημάσαι, το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει,
0: μετράει. Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι, κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν?
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω
0: το
1: ότι
0: Βέλγιο,
1: πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία, πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλους μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Να μου πω, εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος, όχι. Η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Εντάξει, όχι,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, εντάξει,
1: με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό τη
1: πολιτική. Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτό η Λιθουανία μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Ναι. Δηλαδή, πού να ξεβάθεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάθεσαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λίγο ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: ναι, δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ρωσόπουλος, και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Mm. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει Παπαρίζου το νούμερο ένα. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρωσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι η Ελενάρα και ο Σάκης τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι,
0: καλό.
1: Είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Καλά, και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο Ερτέκο. Α, βάλετε Ερτέκο που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε Ερτέκο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Είναι πολύ,
1: ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν, πριν πάμε στα
1: υπόλοιπα. Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Και... Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπλογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε εμείς.
0: Ενημερωτική εκπομπή είμαστε.
1: Ναι,
0: τι είμαστε,
1: μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, το, πριν περάσουμε στην... στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του, τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο, έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλεί οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τραχαγύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει
1: προς την περιοχή εκεί πέρα. Κατευθύνεται. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το αυτοχώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και να γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14, αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρα είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε, κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, ότι έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν
0: ότι. Πόσο πιο χαμηλά, ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι, είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο προ.
0: Μπράβο, αυτός που έχει αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Σε
1: μία μέρη.
0: Πέρα από αυτό.
1: Σε μία
0: μέρη. Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα. Είναι πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Που εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι. Νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Δηλαδή, αν μία δημοσκόπηση έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει, ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία, να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους, είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει, είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες.
0: Στραβός,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος?
1: Τώρα, γιατί μ' άνοιξες το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Δεν κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
1: Όταν πας και ρωτάς τον άλλονα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκη σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε και έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί. Δεν ξέρεις ποια είναι τα στελέχη της. Ποιες είναι οι αρχές της. Δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό. Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Καλά, με τον Βενιζέλο είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πώς ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, εμπάσχεροντος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάς και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης-τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μ' αρέσει ο όρος. Απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%. Δεν το λέω εγώ,
0: ναι,
1: καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα.
1: Καλά,
0: αλλά κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε
2: στην τηλεόραση. Βγήκατε ήδη.
0: Καλή
1: μέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας, καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τη
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ναι, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Ναι. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει, γιατί συγγνώμη. Γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και να δημοσιευτεί έτσι.
4: Πρέπει να ένα κόμμα να δει. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος τα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπό
4: της πολιτικής.
1: Αυτό ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιος σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων.
1: Ή
0: εντάξει, ναι, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει? αρέσει. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Να πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε στην εξουσία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν το Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
4: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
2: Για λίγο, μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο Πασόκ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθει.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: σου εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέφερε.
1: Αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάνανε με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Ναι. Τι θυμήθηκες και εσύ.
1: Μήπως είσαι κοντισό και δεν το ξέρεις, ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη στιγμή.
1: Κοντισό καέ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει. Τα έχουμε ζήσει εμείς.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή κοντογιορτή. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για.
4: Αυτό είναι σίγουρο πλέον. Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αναγιά σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες, οπότε ναι.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει,
1: ξέρω. Όχι ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Όλο αυτό μαζί, ρε παιδί μου.
2: Αφού θα λέω πολλά τηλεφωνήματα, γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν πάρει κανείς τηλέφωνο. Μας στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε τον Παπαγλυπίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν, θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι
4: θα την απαντήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, μόλις πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκό, είμαστε Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να το λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
4: έτσι.
0: Θα το λέω αυτό.
4: Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη μου.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτο. Λέτε ο Παχλιμίτζος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτο? Τι εννοείται ο δικό σας πορτοσάλτο? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυπίτζος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού

0: και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, Τετάρτη και 13. Το ότι είναι Τετάρτη και 13 δεν έχει καμία σημασία. Για τους προληπτικούς η Τρίτη, για τους προληπτικούς και η Παρασκευή. Η Τετάρτη όμως μάλλον δεν λέει τίποτα και σε κανέναν. 133η ημέρα του Σωτήριου έτους 2026, αυτή που μας ξημέρωσε. Λίγο δροσερή, τη λέει και κανείς, μετά από τη χθεσινή βροχή. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν άμεση επαφή με τα άμεση, οπτική επαφή καλύτερα να το θέσω, με τα φαινόμενα τα χθεσινοβραδινά, φωτογραφίες αρκετές. Δηλαδή φωτιζόταν όλος ο ουρανός πραγματικά από τους κεραυνούς που πέφτανε, προφανώς κάπου μακριά.

γιατί δεν ακουγόταν ιδιαίτερα, αλλά το αποτέλεσμα, η ορατότητα ήταν εμφανής εδώ στην περιοχή, οπότε ήταν έντονο, μπορεί να πει κανείς, το φαινόμενο. Κάποια στιγμή βέβαια έφτασε και κοντά, είχαμε και τη βροχούλα, δροσιά σήμερα, και το βλέπει και κανείς, όχι μόνο το αισθάνεται, δεν έχει, γιατί για την αίσθηση δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. 13 βαθμούς είναι το θερμόμετρο εδώ τώρα στην περιοχή της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, και γενικότερα πολύ καλές οι θερμοκρασίες, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη, στους 12 στην Κομωτινή, εκεί στους 12 και στην Καβάλα. Στην Δράμα είναι γύρω στους 11 βαθμούς Κελσίου, και αν πάμε προς Σέρες, εκεί το θερμόμετρο δείχνει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 12 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο θα ανέβει και σήμερα, απλά να δούμε αν θα ανέβει στα ίδια επίπεδα με χθες. Όχι, θα είναι πιο χαμηλά, γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, λόγω και της χθεσινής βροχούλας. Τόσο θα ανέβει σήμερα, δεν αναμένεται περισσότερο. Και όσον αφορά τώρα κάποιες καταιγίδες, ίσως κάνουν την εμφάνισή τους προς τις βραδινές ώρες εδώ στην περιοχή, αλλά και γενικότερα από τις τελευταίες απογευματινές, να το θέσω έτσι, προς βραδινές ώρες, και σε αρκετές περιοχές της Θράκης, να μην πω και σε όλη τη Θράκη σχεδόν, εκτός από κάποια κομμάτια στα οποία φαίνεται ότι δεν πιάνει, κάποια μικρά κομματάκια. Θα περάσει δηλαδή πάλι ένα συννεφάκι στις βραδινές ώρες. Όπως είπαμε λοιπόν, στους 24 μέγιστοι για σήμερα, και αν ρίξουμε μια ματιά γενικότερα στην χώρα, θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο είναι αρκετά υψηλά, εδώ για την περιφέρεια το είδαμε. Ήδη σε κάποιο, στην Άξο για παράδειγμα, το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στην Κάρπαθο στους 21, εκεί στα 20 κυμαίνεται και η Κρήτη. Σε όλη την νησιωτική χώρα γενικότερα είναι σε πολύ καλά επίπεδα, και όσο πιο νότια, τόσο πιο ανεβασμένο το θερμόμετρο. 13 λοιπόν είπαμε ότι έχει ο Μάης. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα. Η Γλυκερία, από το γλυκερός, γλυκός, Γλυκερίας μάρτυρος λοιπόν, τιμάται η μνήμη της από την εκκλησία μας την σημερινή ημέρα. Διεθνής ημέρα χούμους η σημερινή. Ξεκίνησε να γιορτάζεται από το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος, που είναι δημοφιλές στην κουζίνα κυρίως της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως εκεί. Ένα δημοφιλές ορεκτικό λοιπόν σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Ναι, αν το βάζαμε και αν το έβαζα και αν θυμόμουν να το βάλω και στο θόρυβο, δεν θα είχαμε αυτές τις χαιρετούρες τις πρωινές από τα μηνύματάκια σας. Καλή σας ημέρα. Κάθε χρόνο λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Αν και εσείς δεν το έχετε δοκιμάσει, ευκαιρία είναι λοιπόν σήμερα, που είναι και η Διεθνής ημέρα. Είναι μια τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Χούμους, που στα αραβικά σημαίνει ρεβίθια, είναι μια κρεμόδια σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι, ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο, με την προσθήκη διάφορων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Ξεκίνησε, όπως είπα, να γιορτάζεται από το 2012 από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος. Με την πάροδο των χρόνων, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα από όλο τον κόσμο συμμετέχουν
και λάτρες προφανώς του χούμους, συμμετέχουν στον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται. Μοιράζονται επίσης φωτογραφίες στο Instagram και τουιτάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag και τη λέξη Hummus Day. Αυτά έτσι για τον εορτασμό της σημερινής ημέρας, που είναι Διεθνής ημέρα χούμους, αλλά και Εθνική ημέρα μιλόπιτας, αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω, εντάξει, είναι γλυκό η μιλόπιτα, αλλά το προτιμώ. Η αλήθεια είναι από το χούμους. Άλλη κατηγορία το ένα, άλλη κατηγορία το άλλο, αλλά αν είχα να επιλέξω αυτή την ώρα ένα κομματάκι μιλόπιτα, δεν θα το αρνιόμουν. Και για να δούμε, τι να δούμε. Βγήκαν τα αποτελέσματα του χθεσινού ημιτελικού. Φαντάζομαι όσοι είστε λάτρεις, αλλά και κάποιοι περίεργοι, παρακολουθήσατε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παρακολούθησα, απλά κάπου το χάσα στην... περιμένοντας τα αποτελέσματα. Εκεί κάπου δηλαδή ξύπνησα όταν είχαν ήδη ανακοινωθεί και άκουσα από τους παρουσιαστές να λένε ότι ευτυχώς φέτος ανακοινωθήκαμε, η συμμετοχή της Ελλάδας ανακοινώθηκε πρώτη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή την αγωνία που είχαμε την περσινή χρονιά μέχρι το τέλος με κομμένη την ανάσα για το αν θα περιμένουμε. Ελλάδα λοιπόν, Φιλανδία όπως ήταν αναμενόμενο, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, τι να πω, Βίβα Μολδόβα, ναι. Ισραήλ, ασχολίαστο, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία. Μία αλήθεια είναι της Λιθουανίας, το τραγούδι ήταν λίγο περίεργο, αλλά εμένα μ' άρεσε. Και βέβαια η Πολωνία. Αυτές είναι οι χώρες που προκρίνονται από τον πρώτο ημιτελικό και έχουν ηρεμήσει και περιμένοντας τον τελικό του Σαββάτου. Όπως είπα, το δικό μας το μαρτύριο τελείωσε με την πρώτη. Ο Κύλας ήταν από τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν, χωρίς αυτό βέβαια να μαρτυρά κάτι. Απλά ήταν η σειρά έτσι όπως ανακοινώθηκαν τα ονόματα. Μια φορά στις τόσες, δεν θυμάμαι αν έχει ξανά ανακοινωθεί η Ελλάδα πρώτη. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, απλά στο κομμάτι της αγωνίας. Αυτόν που περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα για το αν συμμετέχει η χώρα ή όχι. Φέρτο λοιπόν για τον διαγωνισμό, για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision, στον τελικό του Σαββάτου που περιμένουμε να τον δούμε αυτό το Σάββατο στις 16 του Μάη στη σκηνή της Βιέννης. Να μην σας ξεκινήσω με φέρτο πάλι, δηλαδή το ακούσαμε πολλές φορές, ας το αφήσουμε για τις επόμενες ημέρες όταν θα είναι κοντά ο τελικός του Σαββάτου, Πέμπτη Παρασκευή λοιπόν, μπορούμε να το θυμηθούμε και πάλι. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σε λιγάκι θα καλημερίσουμε την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, ακολουθεί τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου Ποριστίαδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Φύγει. Και θα καλημερίσουμε τη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Εμάς μας δρόσησε χθες. Δηλαδή, μας έβριξε χθες το βράδυ.
1: Και εμάς έτσι σηκώθηκαν κάτι ωραία συννεφάκια. Εκεί που δεν το περίμενες και μια βροχούλα μικρή έπεσε. Έτσι, πολύ, πολύ αγαπησιάρικη ήταν.
0: Έτσι ήταν και εδώ χθες το πράγμα.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έτσι... Με αυτή την πολύ ωραία βροχούλα, έτσι πήγαμε μετά στις 10 η ώρα και να δούμε και τον ημιτελικό για την Eurovision. Λοιπόν, ενώπιον της, πριν από αυτό να πω ότι σήμερα θα βρεθεί στην Ξάνθη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Νίκος Δένδιας, γιατί θα αποτίσει φόρο τιμή στο μνημείο των πεσόντων εκεί στα πάνω στα απομακοχώρια της Ξάνθης και συγκεκριμένα, συγγνώμη, στο Ωραίο, στο Πομακοχώρι Ωραίο, ναι, όπου έχει ανεγερθεί ένα μνημείο για τους πεσόντες. Μιλάμε για τους Έλληνες μουσουλμάνους που συμμετείχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως έχει στηθεί εκεί ένα μνημείο για να υπάρχει ως για την απόδοση φόρου τιμής από όλους εμάς για τους αγώνες τους και βέβαια το ότι έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας τους. 11:30 θα είναι αυτό, εκεί πάνω στον οικισμό Ωραίο της Ξάνθης, και τα παιδιά θα είναι εκεί, θα απαγγείλουν ποίηματα, θα κρατούν ελληνικές σημαίες, μικρές, όλα τα παιδάκια μαζί, και έτσι μέσα σε αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα θα τιμήσουν και αυτά με τη δική τους πλευρά τους προγόνους τους. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν 5 άτομα με την κατηγορία της απάτης, ναι, σε ΚΔΑΠ στην Κομωτινή.
0: Σύμφωνα, σε ΚΔΑΠ. Λοιπόν,
1: σε ΚΔΑΠ, Κέντρο Δημιουργικής
0: Απασχόλησης. Ναι.
1: Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές της ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του ΚΔΑΠ, η σύζυγός του και 4 εργαζόμενες. Γιατί, τι γινόταν. Μία ψευδεπίγραφη δομή. Είχαν γράψει 178 παιδιά. Οι πληρωμές γινόταν κανονικά, σύμφωνα με το βάουτσερ. Τα παιδιά τα κρατούσαν 5 με 7 μόνο το απόγευμα, ενώ φαινόταν ότι γινόταν κανονικά το ωράριο. Μιλάμε για ποσό που δαπανήθηκε από τους γονείς, συγγνώμη, πάνω από 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια επιτυχία της αστυνομίας, αναμφίβολα. Η οποία έβαλε τέλος σε αυτή την καλωστημένη απάτη.
0: Και τα 178 ήταν πραγματικά τα παιδιά ή ήταν και πραγματικό,
1: ναι,
0: το νούμερο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα, δύο, ναι, μπράβο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για το νεογέννητο, αυτό το γεγονός που είχαμε τις προάλλες, η ιατροδικαστική έκθεση στην Ξάνθη που βρέθηκε νεκρό σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, η αιτία του θανάτου ήταν η αυτόματη αποβολή. Αποκλείστηκε κάθε εγκληματική ενέργεια, δεν υπήρχαν κακώσεις. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων στην Κομωτινή. Δεν ήταν το κάτι άλλο με το Μουσικό Γυμνάσιο και τις κόρες του Καργεφίλη, Δοητσίδη, Λαμπριάννα και Θεοπούλα. Σήμερα στις 10:30 θα γίνει στο Ηρώ από το Δήμαρχο Γιάννη Γκαράνη, παραμονή, έτσι, αύριο είναι η μεγάλη μέρα, η έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης και θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνωσης. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο θα γίνει η υποδοχή της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης Βασιρίακος και θα ακολουθήσει μέσα από τις οδούς Ορφέως Δημοκρίτου η λιτάνευση μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα τελεθεί και εσπερινός. Στις 8:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία έχουμε βέβαια την δικιά μας προϊσταμένη που παρουσιάζει τα Ελευθέρια. Θα λάβει χώρα μία μοναδική παραδοσιακή χορευτική βραδιά με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της Ροδόπης, πάρα πολλούς συλλόγους, να μην τους αναφέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Και την απουσία του Δήμου Μαρονίας Σαπών από τους επαιτειακούς εορτασμούς των φετινών Ελευθερίων στυλιτεύει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, Τίνος Χαριτόπουλος, αναφέροντας σε γραπτή του δήλωση πως η 14η Μαΐου είναι η μέρα μεγάλης σημασίας για τη ΘΕΑ και φυσικά αφορά και τις ΣΑΠΕΣ και τον Δήμο Μαρονίας Σαπών. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια πρωτοβουλία των δημοτικών διοικήσεων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες γινόταν κάποιες εκδηλώσεις και παρέμειναν οι υπηρεσίες κλειστές. Φέτος δεν θα λειτουργήσει ως αργία για την περιοχή των Σαπών. Κανονικά θα λειτουργήσουν εκεί τα καταστήματα και όλα ενώ άλλες φορές δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα τι να πω σε αυτό, το τι είναι αργία, το τι τοπική αργία, το τι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Όπως λέγαμε και χθες, σε αδελφοποίηση προχωρούν σήμερα το διαπολιτισμικό γυμνάσιο Σαπών και το γυμνάσιο Σεν Γιόγκ της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας. Να σου πω, συμπληρώνοντας τα χθεσινά, ότι ο πρέσβης της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα έχει ενημερώσει τα παιδιά για τον καβρουμά της Θράκης και για τα κεφτεδάκια των Σαπών. Πριν όλα τα άλλα, δηλαδή τα ιστορικά στοιχεία της Μαρόνιας, αυτά που λέγαμε χθες, τους λέει προσέξτε μην τυχόν και δεν δοκιμάσετε αυτά τα πολύ ωραία εδέσματα. Έχεις φάει εσύ κεφτεδάκια Σαπών?
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι φαν στα κεφτεδάκια γενικότερα.
1: Α, δεν είσαι.
0: Στον καβουρμά όμως δεν λέω όχι.
1: Πολύ ωραία κεφτεδάκια, τι να σου πω, όλοι οι διάσημοι έχουν περάσει από εκεί. Όλοι οι διάσημοι έχουν περάσει από εκεί. Τώρα, αύριο έχουμε ανήμερα των Ελευθερίων στις 5 το απόγευμα, θα διεξαχθεί και φέτος ο τελικός της Επστράκης. Η φετινή φιναλίστ είναι η Δύναμη Αμαράντων για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της Επστράκης, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Τα έσοδα από τα εισιτήρια που συμβολικά κοστίζουν 5 ευρώ θα διατηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και να κλείσω με το Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φυσικής, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Αυτό το συνέδριο που δεν έχει σταματήσει ποτέ να διεξάγεται εδώ και πόσα χρόνια, 34 χρόνια, είναι 34η διοργάνωση φετινή. Δεν το σταμάτησε ούτε ο κορονοϊός, είχε γίνει με υβριδικό τρόπο. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα τη δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό συνέδρων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν επιστημονικές ανακοινώσεις, θα έχουμε στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ θα βραβευθεί και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Taekwondo του Σίδνεϊ, Μιχάλης Μουρούτσος. Αυτά, Χέλεν, πότε έρχεται ο Γιάννης?
0: Το Γιάννη θα τον έχουμε κοντά μας από Δευτέρα, δηλαδή θα γεμίσει η μπαταρία, αυτό είναι, αυτό λέγαμε
1: χθες. Στους Μετάλλικα πήγε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν κατάφερε να μπει μέσα, αλλά είμαι σίγουρη αφού βρέθηκε εκεί, απ' έξω σίγουρα θα κάτσει να τους
1: ναι,
0: ακούσει.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί όσες οθόνες είχαν τοποθετηθεί.
0: Ναι, πολλοί κόσμος, δηλαδή νομίζω ότι όσοι ήταν μέσα, άλλοι τόσοι ήταν και απ' έξω.
1: Μπράβο.
0: Και απολάμβαναν τον ήχο που ήταν σαν να είσαι μέσα.
1: Ναι,
0: απλά δεν είχε στην άμεση οπτική επαφή, αλλά τόσο μεγάλο το στάδιο σίγουρα δεν είχαν όλοι άμεση οπτική επαφή.
1: Την άμεση επαφή που είχαν αυτοί που ήταν έξω μπορεί να μην την είχαν. Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και επειδή έχουμε την Τασούλα κριτικού στην άλλη άκρη της γραμμής, θα την ακούσουμε. Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι? Σας δρόσεις εσάς, γιατί και στην Κομωτινή έβρεξε.
2: Έβρεξε και λίγο χαλάζει, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε καταγραφεί για κάποιες καταστροφές και προβλήματα στους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής.
0: Αντίθετα, κάτι φωτογραφίες που έβλεπα εδώ δίπλα στην Βουλγαρία, στο Κίρκοβο δίπλα. Τέλος πάντων, να στείγει τον αντιχώρα. Το χαλάζι ήταν συγκριτικά ίσα με το αυγό. Δηλαδή είχαν στο χέρι ένα αυγό και δίπλα ένα κομμάτι από το χαλάζι που έπεφτε που ήταν στο ίδιο μέγεθος.
2: Ναι. Εντάξει, είναι αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια που από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει κιόλας και τα ξαφνιαζόμαστε. Εντάξει, εδώ χιόνισε και την Πρωτομαγιά και το
0: Τι το λες αυτό, ναι.
2: Τι να λέμε. Πάντως τώρα έχει μια πολύ ωραία ηλιοφάνεια. Δείχνει ότι θα είναι και ζεστή ημέρα. Ήδη και από χθες προχθές ανέβηκε και κάποιους βαθμούς. Οπότε θα είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Έτσι φαίνεται ότι πρέπει για Τετάρτη, με το μάτι βέβαια στο Σαββατοκύριακο και στο τελικό της Eurovision πλέον και αυτά που πάμε και επίσημα και, και το τι θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει όμως για το Σαββατοκύριακο και μία διαφορετική πρόταση από τον οδηγισμό Καβάλας, το τοπικό τμήμα Καβάλας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Ήρθε ο καιρός για αυτό το διήμερο με τίτλο «Μία νύχτα στο μουσείο». Έχουν καλέσει και ήδη έχουν κλείσει οι συμμετοχές από μαθητές Δευτέρας έως Τρίτη Γυμνασίου, ακόμα και παιδιά που δεν είναι μέλη του οδηγισμού, να περάσουν μαζί με τους οδηγούς της Καβάλας το Σαββατοκύριακο αυτό. Θα περιλαμβάνει η δράση εξοικείωση με το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, παιχνίδι γνωριμίας, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδι πόλης για σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Θα υπάρχει νυχτερινό παιχνίδι και όλα αυτά θα οδηγήσουν και σε μια διανυκτέρευση μέσα στο Μουσείο της Καβάλας, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας. Έχουμε αυτό που ξεχωρίζει για το Σαββατοκύριακο. Εχθές μιλήσαμε όντως με την προπονήτρια που λέγαμε για το πρόγραμμα αυτό του ΝΟΘΑΚ με τις σανίδες μέσα στο νερό.
0: Μόνο μιλήσατε.
2: Ναι, μόνο μιλήσαμε για την ώρα. Την άλλη εβδομάδα αν είναι θα πάμε να το δοκιμάσουμε και όλες και μπορεί το ίδιο να κάνει και όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι δωρεάν μια δοκιμαστική για το πρόγραμμα, ένα δωρεάν δοκιμαστικό μέσα στο Μάιο, και αν θελήσει κάποιος να ενταχθεί στην ομάδα του Board Fitness μπορεί έπειτα να το κάνει και να ζήσει έτσι αυτή την ξεχωριστή αθλητική εμπειρία. Πάντως σου λέει ότι είναι για όλες τις ηλικίες, μαθαίνεις μετά να έχεις ισορροπία, έχει να κάνει με την τόνωση της καρδιάς, είναι στην ουσία σαν να κάνεις πιλάτες πάνω σε μία σανίδα που είναι όμως μέσα στο νερό. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες τους, αλλά μας έλεγε και η προπονήτρια αυτό ακόμα το ανέβα κατέβα από τη σανίδα και που πέφτουν και ανεβαίνουν και γελάνε και αυτά, είναι διασκεδαστικό, είναι ωραίο, γυμνάζεσαι και γενικότερα πάρα πολύ. Και να ενημερώσουμε εδώ τους φίλους μελισσοκόμους μας ότι θα έχει στην Δράμα από το κέντρο Δήμητρα Δράμας ένα δωρεάν τριήμερο σεμινάριο που καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης μελισσοκομείας και θα γίνει στην Δράμα 18, 19 και 20 Μαΐου. Απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους κατόχους μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Όμως, εάν οι θέσεις δεν συμπληρωθούν, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μη κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Θα μπορέσουν να παραστούν έτσι στην εκπαίδευση. Η επιλογή πάντως των εκπαιδευομένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας, οπότε ας βιαστεί κάποιος που θέλει να υποβάλει την αίτησή του. Είναι διάρκειας 15 ωρών και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες η εκπαίδευση αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκπαίδευση Κατάρτιση Μελισσοκόμων. Αυτά, Ελένη μου, έτσι σε γενικές γραμμές από εμάς.
0: Ωραία τα σουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου
2: καλή
0: μέρα,
2: καλή
0: συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από Eurovision. Ένα από τα τραγούδια που δεν ήταν στα φαβορί, παρόλα αυτά όμως πέρασε στον τελικό και είναι η Λιθουανία.

0: Αυτή ήταν η συμμετοχή της Λιθουανίας, η οποία επίσης πέρασε στον τελικό, ήταν στα διαγωνιζόμενα τραγούδια της χθεσινής βραδιάς. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και φαίνεται ότι θα είναι ωραία ημέρα. Νομίζω μας πήρε λίγο ξυστά, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για εκείνους επάνω στη Βουλγαρία, κοντά
0: ναι,
1: στα ελληνοβουλγαρικά, κάτι φωτογραφίες που είδα, οι οποίες ήταν πραγματικά σ' άφηναν άναυδο με το μέγεθος που είχε το χαλάζι που έπεσε. Το καταλαβαίναμε ότι κάπου εδώ στη γειτονιά κάτι γίνεται έντονο, ότι υπάρχει κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά ξαναλέω, ευτυχώς δεν μας ακούμπησε. Για να πάμε τώρα λίγο, Ελένη, να δούμε τι ανακοίνωσε η ΑΔΕ, γιατί μας αφορά με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Περνάει σε πλήρη ψηφιακή θωράκιση των τελωνιακών ελέγχων η ΑΔΕ.
0: Δηλαδή.
1: Ενεργοποιεί ένα νέο δίκτυο δορυφορικής και ηλεκτρονικής επιτήρησης, που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε φορτηγό και εμπορευματοκιβώτιο που θα μπαίνει μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ο στόχος είναι να περιορίσει δραστικά το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αβίλωτων εμπορευμάτων, τα οποία όλα αυτά στερούν εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία, όπως σημειώνεται. Τώρα, το σύστημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου και θα εγκατασταθεί σε... Ναι, γρήγορα θα είναι. Σε 24 τελωνία, λιμάνια και συνοριακά σημεία ελέγχου, μετατρέποντας, λέει, ουσιαστικά τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας σε κέντρα συνεχούς ψηφιακής επιτήρησης και εμπορευματικής κίνησης. Και ανάμεσα σε αυτά τα 24 σημεία είναι και οι Κήποι και οι Καστανιές. Ενώ σύμφωνα με την ΑΔΕ ενισχύεται η επιτήρηση και στα βόρεια σύνορα και, λέει, αναφέρεται συγκεκριμένα σε Σέρες, Δράμα, Ξάνθη, Νέα Ορεστιάδα και Κομοτηνή. Αυτά από τις ανακοινώσεις της ΑΔΕ. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πλησιάζουν οι μέρες που θα έρθει. Αύριο, από αύριο θα είναι εδώ. Γιατί ανακοίνωσε ο Δήμος Διδημοτήχου επίσημα πλέον την επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλε, για τον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης στις 17 Μαΐου. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτό το επίσημο πρόγραμμα, ο κ. Τασούλας θα φτάσει στο Διδημότυχο στις 10:25 το πρωί της Κυριακής. Θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στο Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας και στις 11 η ώρα θα καταθέσει στεφάνι στο ηρώο της πόλης. Τώρα, στο πρόγραμμα των εορτασμών των ελευθεριών υπάρχει του Διδημοτήχου, υπάρχει και η ομιλία του στρατηγού εναποστρατεία Χαράλα Μπουλαλούση, ο οποίος θα μιλήσει για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης. Αυτή η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου. Και στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όμως, ξαναλέμε, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήδη από αύριο θα βρίσκεται στον Εύρο, γιατί θα παραστεί και στα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, λόγω των ελευθεριών, τώρα να το πούμε και αυτό. Η λαϊκή που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη πέμπτη ημέρα που γίνεται η λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη, μεταφέρεται για σήμερα. Συνέπεφτε με την αργία. Λοιπόν,
0: να σου πω, δηλαδή, ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω. Αυτό με τα ελευθέρια.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί και ο Ψωριάρης χώρια.
1: Ο Ψωριάρης ποιος είναι?
0: Για βάλε με το νου σου.
1: Για το Δήμο Ορεστιάδας.
0: Α,
1: ναι.
0: Γεια σου.
1: Ο Δήμος Ορεστιάδας, κοίταξε τώρα, άμα θες
0: δηλαδή,
1: να το γενικεύσεις, θα μπορούσες.
0: Δεν αλλά είναι αναπόλυ, δεν έχει ελευθέρια, είναι ελευθέρια της Θράκης. Ελευθέρια δεν έχει με την έννοια ότι
1: ναι.
0: Σαν πόλη η Ορεστιάδα, αλλά είναι τα ελευθέρια της Θράκης γιορτάζουμε.
1: Έχει γίνει αυτή η συζήτηση πολλές φορές.
0: Δηλαδή άλλο να είναι κατά τόπος της Αλεξανδρούπολης, κατά τόπος του Δημοτήχου. Δεν λέμε ελευθέρια της Ορεστιάδας. Η πόλη δημιουργήθηκε, δεν απελευθερώθηκε. Η περιοχή όμως δεν εντάσσεται στην... περιοχή
1: δεν
0: που
1: υπήρχε η πόλη.
0: Η πόλη δεν υπήρχε, η περιοχή δεν υπήρχε.
1: Η περιοχή υπήρχε, η πόλη δεν υπήρχε.
0: Η Θράκη λέμε. Θράκη λέμε, δεν λέμε Ορεστιάδα, δεν λέμε Αλεξανδρούπολη. Τα ελευθερία της Θράκης.
1: Να οριστεί μία ημερομηνία για όλη τη Θράκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δεις ιστορικά σημείο-σημείο της Θράκης, και οι χρόνοι είναι διαφορετικοί.
0: Τότε δεν έπρεπε να λέμε ελευθερία της Τράκης, έπρεπε να λέμε ελευθερία της Αλεξανδρούπολης, ελευθερία του Δημοτήχου, να το πηγαίναμε δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Η ελευθερία της Κομωτινής.
1: Και εγώ το είπα έτσι. Είπα ελευθερία Αλεξανδρούπολης και ελευθερία Δημοτήχου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε σε 15 μέρες οι Πανελλήνιες, στις 29 Μαΐου. Εν τω μεταξύ είχαμε ξέρει και αυτό το πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον εκτόροφο και λέγεται ότι στο σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο ενός εκ των δύο κοριτσιών μέσα γίνεται αναφορά και στην απογοήτευση, τέλος πάντων, στο άγχος των πανελληνίων εξετάσεων. Τώρα, έχουμε εδώ μια εκδήλωση, στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτή και θα γίνει σήμερα. «Πανελλήνιες χωρίς δράμα» είναι ο τίτλος. Θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Και όσοι πέρασαν από τέτοια περίοδο που τα παιδιά τους ετοιμάζονται για τις εξετάσεις αυτές, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η ένταση που επικρατεί. Θα είναι λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος. Είναι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, που συνεργάζεται με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα είναι οι ομιλήτριες με στόχο, λέει, να στηριχτούν οι μαθητές και οι γονείς που από κοινού περνούν αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Προφανώς ο αγώνας είναι των παιδιών, αλλά από δίπλα και οι γονείς και αυτοί έχουν μια συμμετοχή σε όλο, όλο αυτό το άγχος. Και όσο περισσότερο μπορείς να βοηθηθείς στο να διαχειρίζεσαι και να βοηθάς και το παιδί στη διαχείριση του άγχους, αλλά να διαχειρίζεσαι και το δικό σου και να μην το περνάς το παιδί, είναι σημαντικό. Μετά τις ομιλίες θα γίνει και συζήτηση με το κοινό, θα ανταλλάξουν εκεί εμπειρίες, θα απαντηθούν και κάποιες τυχόν απορίες. Και θα κλείσω πάλι με μια εκδήλωση, η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης. Είναι αφιερωμένη σε θέματα υγείας. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αυτή, στην αποθήκη 3 στο λιμάνι. Θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα βρίσκεται για να απευθύνει χαιρετισμό και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ζαμπούκης, και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, ο κ. Χατζηπαπάς. Και τα θέματα θα έχουν να κάνουν με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, παχυσαρκία, διατροφή, αγγειακές παθήσεις. Θα τα παρουσιάσουν ειδικοί γιατροί από τις πανεπιστημιακές κλινικές του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά, Ελένη.
0: Σουλά, σε ευχαριστούμε
1: και θα
0: πολύ.
1: Δούμε μετά βέβαια και τις επόμενες ώρες τι άλλο θα μας βγει σήμερα.
0: Ελπίζουμε αυτά που θα βγουν να είναι και...
1: Να πράγματα. Είναι καλές ειδήσεις.
0: Έτσι, έτσι, αυτό. Πάμε καλημέρα, καλή σου μέρα. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Καλημέρα στην Δέσποινα που την έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, που σήμερα είναι και έχει και ένα λόγο παραπάνω, είναι και χαρούμενη. Ο Ακύλες πέρασε.
1: Ο Ακύλες πέρασε, ναι.
0: Το περιμέναμε ότι θα περάσει, ήμασταν σίγουροι, θέλαμε να το δούμε απλώς,
1: Ο Ακύλες πέρασε, να σου πω λίγο να σου δώσω μια εικόνα.
0: Για πες.
1: Σε καταστήματα χθες, καφέ και τα λοιπά, μεγάλες γιγαντοθόνες και ο κόσμος συγκεντρωμένος παρακολουθούσε τον ημιτελικό.
0: Τι ωραία, ναι. Ο πρώτος ημιτελικός, ναι.
1: Οπότε η πόλη έτσι έζησε σε αυτούς τους ρυθμούς και να σου πω επίσης ότι θα στηθεί και η γιγαντοθόνη στον τελικό, σε κεντρικό σημείο της πόλης από το Δήμο Σερών, προκειμένου όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει έτσι μαζικά τον τελικό. Με την ελπίδα να το φέρει έτσι.
0: Έτσι.
1: Στη χώρα. Τώρα, αυτά είναι η καλή είδηση. Έχουμε και μια είδηση για τις Σέρες και τον Πασαραϊκό μας που δεν είναι καλή.
0: Έχουμε
1: 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και βρίσκεται πλέον με το 1,5 στη Β' Εθνική, την οποία τελευταία φορά λέγεται Super League 2. Τα Λιοντάρια, οι Σεραίοι έπαιζαν από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες, ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 9 παίκτες. Έχουν πολλά παράπονα από τη διευθυνσία. Μαθηματικά έχουν ελπίδες, αλλά δεν είναι στα χέρια τους η παραμονή. Και δυστυχώς θα υποβιβαστούν.
0: Κρίμα.
1: Ένας σκληρός και δυνατός αγώνας για να κρατηθούν, αλλά όλα δείχνουν πως είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα να πάμε λίγο στην περιοχή της Ιτικής, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σιδηρόκαστρο, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, του κ. Γιάννη Κωνσταντάτου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του ΕΛΔΑΠ και μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθούν τα ιδιαίτερα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιτικής, τα βασικά συμπεράσματα και διδάγματα από την πυρκαγιά στο όρος Όρβυλος το καλοκαίρι του 24, που διήρκησε πάρα πολλές μέρες και επλήγησαν περισσότερα από, πάηκαν περισσότερα από 20.000 στρέμματα παρθένου δάσους, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις για την πρόληψη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Να πάμε λίγο σε δύο μαθητές της πρώτης τάξης του πρώτου γενικού λυκείου. Την επέλεξε Ελένη την είδηση, γιατί τα παιδιά είναι έτσι, έκαναν μια κίνηση, μια εξαιρετική πράξη τιμιότητας, θα το πω εγώ. Βρήκα στον δρόμο ένα πορτοφόλι που είχε αρκετά χρήματα, τραπεζικές κάρτες, σημαντικά προσωπικά έγγραφα. Και χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά, πήγα στην αστυνομία και το παρέδωσαν. Βρέθηκε η κυρία που ανήκει το πορτοφόλι. Βεβαίως παραδόθηκε σε αυτήν, η οποία πήγε και δημόσια και ευχαρίστησε τα δύο παιδιά που προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
0: Μπράβο,
1: μέσα σε δίκη και αιώνα μαύρων σκουρόχρωμων ειδήσεων, νομίζω ότι αυτή η λάμψη από την πράξη των παιδιών έχει αξία να σημειωθεί και να αναδειχθεί και μπράβο τους.
0: Μπράβο αυτό, ναι.
1: Τώρα σήμερα το τοπικό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους στην κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη πανελλαδικά της ΑΔΔΗ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 11 η ώρα μπροστά στο εργατικό κέντρο των Σερών. Πάμε σε μία από τις πιο δυναμικές πρωτοβουλίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε το 2012 για να κάνει το Πανεπιστήμιο ανοιχτό και φιλόξενο για όλους. Είναι η δράση Απιθύτα την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 17 Μαΐου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, μετατρέπεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, έχουμε τα τεφά εδώ στις Σέρες, και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης. Οι δράσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 4 έως και 104, αρκεί να υπάρχει διάθεση.
0: Αντοχή και διάθεση.
1: Έτσι. Και η αντοχή βεβαίως, και αυτή χρειάζεται για 104. Αλλά η διάθεση προέχει και ο τόπος συνάντησης είναι τα τεφά, παύλιος χώρος, στον Αγιάννη Σερών. Έχουμε μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού την Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως 3 το μεσημέρι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Σερών. Η δράση υλοποιείται από την κινητή ομάδα υγείας του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα των Σερών, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού όπως γυναικολόγου, μαστολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής, νοσηλευτών και εκπαιδευμένων εθελοντών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Πριν όμως, την Πέμπτη, αύριο, έχουμε μία άλλη εκδήλωση και πάλι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας, με θέμα «Δύναμη να λες όχι». Θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 9 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειος Σερών, απευθύνεται σε εφήβους και μαθητές γυμνασίου Λυκείου και εστιάζει τόσο στην ενημέρωση όσο και στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογών ουσιών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, αλλά και το άτμισμα. Σήμερα Τετάρτη έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας. Το θέμα σήμερα είναι το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Δαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και εισηγητής ο Κωνσταντίνος Διώγος, διδάκτορ νεότερης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για τη γιγαντοοθόνη που πρόκειται να στηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, έχει μεριμνήσει, με συγχωρείς, ο Δήμος Σερών το Σάββατο το βράδυ, για τις 10 είναι το ραντεβού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση σε μια ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα. Για τις Σεραίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγουμε, ένα τσικ παραπάνω, με την έννοια ότι στο φετινό διαγωνισμό ο Ακύλας Μυτιληναίος κατάγεται από το Δήμο Σερών και παίρνει μέρος, έχοντας μαζί του, όπως είδαμε και χθες, όχι μόνο τους Σεραίους και τους Έλληνες, αλλά και όλη την Ευρώπη.
0: Ήταν ωραίος
1: και είχε και την υποστήριξη όλων των ανθρώπων, δικαίως βεβαίως. Οπότε όλα
0: οπότε
1: καλά.
0: Τη θετική μας ενέργεια για να πάει καλά στον τελικό, μια και έχει περάσει ήδη. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή σου μέρα. Πάμε και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της στα γεγονότα συγκεκριμένα της σημερινής ημέρας, αυτά που καταγράφονται κατά τον πέρασμα των χρόνων, κάποια από τα σημαντικότερα ίσως. 1821 και έχουμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, που ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Και το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ταχύτητα τα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1785, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Αχτούρης, ο ιδραίος ναυμάχος του 21. Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε και το 1883, πρόκειται για τον Έλληνα γιατρό και ερευνητή, εφευρέτη του γνωστού Test Pap, ενώ το 1939 γεννιέται ο Harvey Keitel, ο Αμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Το 1982 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα η Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άνδρα της από το 1924. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz Chet Baker και το 2013 πεθαίνει η Ελληνίδα ηθοποιός Νίκη Τριανταφυλλίδη. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωινό της Πέμπτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια. Το τραγούδι που έχω επιλέξει μάλλον... έχουμε ένα θέμα με το Winam. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση, μάλλον έχει κολλήσει. Α, όχι. Ξεκίνησε. Οπότε ξεκόλλησε, δεν παίζει αυτό που είχα επιλέξει, αντίπαση λοκομόντο. Οπότε με Γιώργο Τσουρή θα σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν παίζει τίποτα. Έχει κολλήσει. Μισό. Όχι, θα βάλουμε έναν ακύλα. Είπαμε δεν θα βάλουμε ακύλα, θα βάλουμε έναν ακύλα και σας αποχαιρετώ με ακύλα. Όχι, αρνείται. Οπότε, σε ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eurocar Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Χριστός Ανέστη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Ιωάννη μέχρι την Αμφή και τη Βροντού, από το Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι μέχρι τη Βέργη και τη Βυρώνια, από τον Εμμανουήλ Παπά και τον Ελαιώνα μέχρι τη Θερμοπηγή και το Θρακικό Ομαλό, από το Καλοχώρι μέχρι το Καστανοχώρι και τη Δάφνη, το Κουβούκλιο, το Λευκότοπο, τα Λουτρά Συντικής και το Μεγαλοχώρι. Μια μεγάλη καλημέρα στη Μυρίνη και στον Μύρκινο, στη Νέα Μπάφαρα και στην Οδηγήτρια, στο Πατρίκι και στο Νέο Σούλη. Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, ανατολή του ήλιου είχαμε 14 λεπτά μετά τις 6, δύση θα έχουμε 27 λεπτά μετά τις 8, γιορτάει σήμερα η Γλυκερία, χρόνια πολλά Γλυκερία, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε και γενέθλια. Ξεκινάει το τοπικό πρόγραμμα της Ερτσερών, έτσι μέχρι και τις 12, σήμερα Τετάρτη που θα είναι μια καλή μέρα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, με 23 βαθμούς Κελσίου να είναι ανώτατη τιμή της θερμοκρασίας. Ίσως το απογευματάκι να έχει στην πόλη των Σερών μια έτσι μικρή βροχούλα. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ βέβαια. Εντάξει, πολύ εύκολο να πεις ότι χθες και χαρήκαμε με τον Ακύλα και στεναχωρηθήκαμε με τον Μπασραϊκό, αλλά είναι μερικές φορές κάποιες ειδήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο που μας σοκάρουν όλους και ξέρετε τα επισκιάζουν αυτές οι ειδήσεις όλα. Και αυτή η είδηση με τις δύο 17χρονες που έπεσαν από τον έκτο όροφο στην Ηλιούπολη, η μία να χάνει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της, νομίζω ότι πραγματικά μας σοκάρει όλους, είναι μια γροθιά στο στομάχι, είτε σε γονιός, είτε σε θείος, είτε σε παππούς, είτε σε γιαγιά, και όλα αυτά που διαβάζουμε για την συγκεκριμένη είδηση, πραγματικά έτσι όλα τα επισκιάζει. Βλέπεις ότι η ζωή έχει αυτά τα πικάντικα, αυτό τα ξεχωριστά που είναι ο πολιτισμός, ο τραγούδι, ο αθλητισμός, αλλά όταν έχετε τις ειδήσεις πραγματικά

δεν μπορείς να μην έτσι είναι το μυαλό σου εκεί καρφωμένο. Ειδικά όταν έχεις μικρά παιδιά, νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι το πόσο δύσκολο είναι, η παιδιά, η ανήψια, έτσι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό πραγματικά τα επισκίασε χθες, γιατί χθες ετοιμαζόμουν να πω ότι χαρήκαμε από τον Ακύλα και χαρήκαμε. Γιατί ένα νέο παιδί, ανεξαρτήτως αν κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν με την διοργάνωση αυτή, με την Eurovision και το πώς γίνεται αυτή, είναι ένα νέο παιδί το οποίο ξεκίνησε από τις Σέρες με δύσκολες συνθήκες, με όχι εύκολη ζωή, αλλά το όνειρό του το έκανε πραγματικότητα. Εντάξει, και είναι πολύ σημαντικό τα όνειρα να τα διεκδικούμε και να τα κυνηγάμε, και όταν αυτά υλοποιούνται όχι με μέσον που προσπαθούν κάποιοι να βάλουν, αλλά με την αξία σου, με τρέξιμο, με δουλειά πάρα πολύ και με χαμηλό το κεφάλι, με ταπεινότητα δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι. Μπορεί να διαβάζω πολλά που γράφουν ότι αν είναι έτσι παράδειγμα για τα παιδιά μας και όλα αυτά, εμείς κρατάμε αυτό. Το ότι ένα παιδί είχε ένα πάθος, είχε ένα όνειρο και το υλοποίησε. Πέρασε λοιπόν στον έτσι, τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια στενάχωρο είναι αυτό το Πανσεραϊκό. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν τόσο σοβαρά που έλεγα νωρίτερα ο Πανσεραϊκός. Εντάξει, είναι, ξέρετε, λίγα πράγματα στη ζωή έτσι σε κάνουν να κλάψεις, να θυμηθείς, έτσι, να πας στο γήπεδο και να κάθεται ο ιατροδικαστής με τον κτίστη, ο γιατρός με τον ηλεκτρολόγο, ο αγρότης με τον πλούσιο. Είναι, το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Τέλος πάντων, ο Πανσεραϊκός χθες έχασε. Είδατε πως έχασε στην Τρίπολη από τον Αστέρα Τρίπολης. Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει ο Αστέρας Τρίπολης να μην κερδίσει την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική, που φαντάζει δύσκολο, γιατί εφόσον αποφάσισαν Μπάκος και Καημενάκης να σώσουν τον Αστέρα Τρίπολης, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να υπερκεράσουμε, να περάσουμε τον Αστέρα Τρίπολης. Μια άλλη έτσι δυσάρεστη είδηση είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Γκοντζιάς, βέβαια σε ηλικία 88 ετών. Το βέβαια καλύτερα το βγάζω, γιατί δεν είναι σωστό. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε για κάποιον που έφυγε μεγάλο σε ηλικία, ο θάνατος είναι θάνατος. 88 ετών, ο Ηρακλής Γκοντζιάς, που βέβαια σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα για την Eraspor, ήταν εκ των ιδρυτών της Eraspor μαζί με τον Κώστα Μότση, ένα σπουδαίο δημοσιογράφο. Σήμερα η Eraspor, από ό,τι μου έλεγε και ο Σίφης Βοτζάκης χθες και οι συνάδελφοί μου εκεί, ότι θα είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα στον Ηρακλή Γκοντζιά. Μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και όπως είπα, ήταν αυτός που ίδρυσε την Eraspor. Όπως είπαμε, έτσι από τους πρωταγωνιστές, από τους προτεργάτες να γίνει αυτό το σπουδαίο αθλητικό ραδιόφωνο που έχει απίστευτη ακροματικότητα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως βέβαια στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε λίγο και τα τοπικά, τα δικά μας, το τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα, έτσι το είχαμε και χθες, όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στην περιφερειακή οδό, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και η Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών, από χθες Τρίτη ως και την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, από τον κόμβο νοσοκομείου ως τον κόμβο Νιγρίτας Περιαστικής Οδού της πόλης Οσερών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έτσι θέλει μεγάλη προσοχή, είναι περιαστική οδός από τον κόβο νοσοκομείου μέχρι, όπως είπαμε, εκεί τον κόβο Νιγρίτας της περιαστικής οδού. Εκεί γίνονται εργασίες και υπάρχουν αυτές οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία.

0: Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Ινούσας, τον Γιάννη τον Πανταζή, που βέβαια πάντα, ξέρετε, εκεί φροντίζει την περιοχή. Μου στέλνει τώρα μια φωτογραφία. Χθες περνούσε και από το Μαλό Θρακικό, που το ανέφερα πριν από λίγο, με περίπολο πυρασφάλειας, και βέβαια μαζί με τον συνάδελφό του, τον Στέλιο τον Καραμανάβη, είδε ότι εκεί η πινακίδα Θρακικό, ομαλό, ήταν στραβή και τη διορθώσαν, την έκαναν έτσι όπως πρέπει να είναι. Μπράβο στο Γιάννη. Ο Γιάννης είναι από τους ανθρώπους που είναι παραδείγματα προσφοράς και θελοντισμού. Και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, πολλές φορές περνάει κάποιος, βλέπει κάτι, δεν τον ενδιαφέρει. Όπως αυτό που έγραψε η Κατερίνα Κασπαρίδο, ένα πολύ ωραίο, για κάτι που είδε με κάτι παιδάκια, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω, που τα έκανε μια παρατήρηση για κάτι που έκαναν και λέει, είπε τα παιδάκια ότι, να το διαβάσω, είναι αστυνομικός η Κατερίνα, τον Προβατά βέβαια, και ότι χθες λέει που περπατούσε με το σκυλάκι της, έκανε μια βόλτα, είδε μια παρέα από 5-6 αγόρια ηλικίας 14-15 ετών, τα οποία αυτά σε μια πινακίδα σήμανσης, ένα από αυτά άρχισε να κουνάει την πινακίδα και τα υπόλοιπα γύρω του να γελάνε. Πλησίασε πιο κοντά η Κατερίνα και για μερικά δευτερόλεπτα σταμάτησε και κοιτούσε τι συνέβαινε. Απευθύνθηκε στο παιδί και του είπε: «Αγόρι μου, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό. Η πινακίδα υπάρχει για κάποιο λόγο εδώ». Το παιδί αμέσως σταμάτησε και τη είπε: «Έχετε δίκιο», και συνέχισε λέγοντας: «Είστε οι μόνοι που ασχοληθήκατε μαζί μας και που μιλήσατε έτσι». Και όταν το ρώτησε τι εννοείς, είπε το παιδάκι: «Το κάναμε και πριν αυτό, να κουνάμε την πινακίδα. Και όποιος περνούσε ή δεν έδινε σημασία, ή μας έβριζε». Κανένας δηλαδή δεν τους είπε αυτό που πρέπει να τους πει, ότι πρέπει αυτό να το σταματήσουν. Ένα έτσι πραγματικά είναι, θα λέγαμε, σημάδια των καιρών αυτά. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει την καλημέρα της. Λέει: «Χάρηκε με τον Ακύλα». Μπράβο κυρία Μαρία. Και επίσης καλημέρα στον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρη Σερών, που βέβαια στεναχωρέθηκαν για τον Πανσεραϊκό. Περιμένω μήνυμα και από τον Πάτερ Γεώργιο να μου πει γιατί δεν πήγαν καλά χθες τα πράγματα με την ήττα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, να πάμε λίγο, γιατί χθες εδώ στην Έγλη ήταν μαζεμένοι φανς του Ακύλα. Ήταν ο ξάδελφός του, που έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον Ακύλα Μυτιληναίο, και παρακολούθησαν εκεί όλοι μαζί την προσπάθεια του Σεραίου, του 27χρονου Σεραίου μουσικού, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Ακύλας Μυτιληναίος, ο ξάδελφος του Ακύλα. Ακύλας Μυτιληναίος λέγεται κι αυτός. Ας ακούσουμε τι μας είπε για τον ξάδελφό του. Έχουμε εδώ τον Ακύλα Μυτιληναίο, που είναι ξάδερφος του Ακύλα Μυτιληναίου.
1: Ναι, ο ξάδερφος είμαι του Ακύλα και ήρθαμε εδώ πέρα να το δούμε έτσι όλοι μαζί στην Έγκλη, εδώ με την παρέα ολόκληρη.
0: Πώς νιώθεις?
1: Πολύ περήφανος και συγκινημένος, γιατί πραγματικά πιστεύω φάνηκε σε όλους πόσο σκληρή δουλειά έκανε. Δηλαδή, τι να πω, όλο αυτό το σκηνικό, το act, τα τάλματα, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, τα φωνητικά του. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανος, γιατί έφτασε εδώ που έφτασε παλεύοντας μόνος του.
0: Εσύ που τον ήξερες από μικρό, περίμενος θα φτάσει κάποια στιγμή εδώ?
1: Φαινόταν ότι είχε ένα άστρο, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά σίγουρα το ότι το κυνήγησε, είχε το θάρρος και την τόλμη να κυνηγήσει τα πάντα, οπότε...
0: Φαινόταν από μικρός δηλαδή, έτσι, το είχε.
1: Το είχε, το είχε. Ναι. Από μικρός πάρα πολύ, δηλαδή είχε αυτό το σκέρτσο του ηθοποιού, του δέτη, δηλαδή από μικρό παιδί να σκαρφαλώνει πάνω στους καναπέδες, να κάνει, να μιμείται, ξέρω εγώ, τον Παπα Μιχαήλ, ξέρω, στις ταινίες.
0: Α, έκανε και μιμήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεννημένος ηθοποιός.
0: Εσύ που νιώθεις τώρα που έχεις και το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο? Ωραίο, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί πραγματικά το αξίζει. Το αξίζει, και όπως είπε και ο ίδιος, ξεκίνησε λίγο, πριν λίγους μήνες, δηλαδή ήταν στο μοναστηράκι και έλεγε, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, να παίξω μουσική έξω, έλεγε, στον δρόμο, να τα βγάλω πέρα. Και τώρα εκπροσωπεί όλη τη χώρα, ας πούμε, και όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη ξέρει το όνομά του και τον βλέπετε γίνεται ισπανικός.
0: Άρα στη ζωή, αν το πιστεύεις και το αγαπάς κάτι, μπορείς να φτάσεις ψηλά.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω, ότι ποτέ μη σταματάς να πιστεύεις, όσο αντίξεις και είναι οι συνθήκες, όσο και πιστεύουμε ότι όλα πάνε χάλια γύρω μας, στη χώρα μας, στον κόσμο, πόλεμη, κρίση, αυτά, συνέχισε να παλεύεις και θα πετύχεις.
0: Μίλησες κάποια στιγμή μαζί του τις τελευταίες μέρες, δύσκολα ήταν?
1: Δύσκολα, αλλά μιλήσαμε όταν πρωτοπήγε στη Βιέννη.
0: Τι του είπες?
1: Το ρώτησα πως είναι, αν είναι καλά όλα αυτά. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά εδώ, ξεκουράστηκε γιατί έκανε πάρα πολλές πρόβες, πάρα πολύ κούραση. Και μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο το κλίμα και εκεί, ότι και στη Βιέννη πάρα πολύ γουστάρουν Ελλάδα έτσι και θα πάμε καλά.
0: Α, θα το σηκώσουμε.
1: Πιστεύω πως ναι. Φέτος θα βγούμε στους δρόμους, το Σάββατο είμαστε Euro 2004.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ακύλα Μυτιλινέο, όχι τον εκπρόσωπό μας στη Eurovision, αλλά τον ξάδελφο του Ακύλα, που έχουν και το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο, για το πόσο δύσκολα πέρασε αυτό το παιδί, αλλά και για το άστρο που είχε. Αυτό μας το έλπηκε η καθηγήτριά του που ήταν εκεί, η γυμναστριά του, είπε ότι το παιδί αυτό είχε άστρο. Ξέρετε, αν έχεις άστρο στη ζωή εύκολα και δύσκολα, αν και δουλέψεις και προσπαθήσεις, θα τα καταφέρεις. Ο καλός δεν χάνεται, έτσι πιστεύω. Βέβαια έχουν χαθεί πάρα πολύ καλοί, αλλά δύσκολα. Αν έτσι το κυνηγήσεις, το όνειρο, θα το καταφέρεις. Πάμε να ακούσουμε και το Σταμάτο Τζίτο, τον γνωστό Τζακ Μπαλέτα, βέβαια, που έχει την οργάνωση και την παρουσίαση των ανθρώπων που πήγαν εκεί να παρακολουθήσουν μαζί την προσπάθεια του Κίλα να προκριθεί στον τελικό, που όπως και προκρίθηκε. Εισαίρεσε στο ρυθμό του Ακύλα.
2: Ακύλα, ολέ, το νεοσύστατο fan club του Ακύλα εδώ στην Έγλη. Κάνουμε ένα παρτάκι για το δικό μας το παιδί, για το γειτονάκι μας. Δικό μας παιδί είναι και βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, στο καλύτερο stage της Ευρώπης, στην Αυστρία, εκεί που οι ευγενείς Γερμανοί κάνουν το μεγάλο πάρτι στη σημερινή Eurovision.
0: Θα το φέρει?
2: Νομίζω το είδατε κι εσείς, μόλις το είδαμε δηλαδή όλοι μαζί, πολύ ωραίο σκηνικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες συμμετοχές με τους τέσσερις χορευτές και ένα κόλπο στο τέλος το οποίο θα μας εκπλήξει. Έχει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω ποιος το επιμιλήθηκε. Φυσικά και ο Ακύλας είναι δροσερός. Έχει και αυτό το project με το πολύ ωραίο καρτούν που θα είναι συμπαθής σε όλα τα παιδιά της Ευρώπης. Νομίζω θα το παλέψει. Το ότι είναι σεραίος, να φανταστείτε, μόλις θα κερδίσει, τον περιμένουμε στο Λευκώνα με από εδώ και δεξιά και αριστερά, γιατί θα είναι ο πρώτος σεραίος που κέρδισε την Eurovision. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε όλοι με τον Ακύλα, το δικό μας παιδί.

0: Τώρα ο Ακύλας είπε, Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω, πραγματικά είμαι τόσο τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περήφανος νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι να σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την καλημέρα μας και στο Γιώργο τον Δελιβέη, ο οποίος είναι ο σύζυγος της μητέρας του Ακύλα. Είναι στην Ολλανδία, μας έστειλε μήνυμα. Χθες το βράδυ μιλήσαμε λίγο και ξέρω ότι σήμερα ταξιδεύουν για τη Βιέννη για να βρεθούν κοντά στον Ακύλα στον τελικό του Σαββάτου. Πάμε να ακούσουμε και έναν από τους φαν του Ακύλα που χθες έτσι πανηγύρισε κι αυτός.
1: Εγώ έχω να πω ότι όχι μόνο θα το φέρουμε, αλλά είναι η χρονιά μας. Είμαστε περήφανοι για τον Ακύλα, έτσι, που είναι για τις αίρες, αλλά είναι η χρονιά μας αυτό. Είναι σίγουρη νίκη.
2: Αυτό είναι και ωραίο τραγούδι. Έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι κάτσι που λένε οι φίλοι μας οι ξένοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το κοινό θα κρίνει και η Ευρώπη. Αλλά πιστεύω θα βγούμε πρώτοι.
2: Σάββατο θα βγούμε στους δρόμους της πόλης.
1: Είπαμε, εποχές 2004. Ναι, εντάξει.
0: Τώρα γνωρίζετε ότι ο Δήμος Ερών, όπως είπε, θα τοποθετήσει μια τεράστια γιγαντοοθόνη εκεί στην πλατεία Κρονίο το βράδυ του Σαββάτου για να παρακολουθήσουν οι σεραίοι και να χαρούν βέβαια την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον Ακύλα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάρει την πρώτη θέση. Τώρα να πούμε επίσης ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη θα σημειωθεί, ήδη σημειώνεται, διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα εξόδου της τοπικής κοινότητας Σιδεροκάστρου προς Χορτερό, εκεί στο δρομικό σταθμό, περιοχή κέντρο διασκέδασης Φαλάκρας, τμήμα επαρχιακής οδού προς Χαροπό, κέντρο Βαλκάνια. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τον ΑΔΔΕ. Και βέβαια ξέρετε ότι σήμερα έχουμε απεργία της ΑΔΔΕ. Στις 11 υπάρχει αυτό το κάλεσμα από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΕ Σερών για να γίνει μια συγκέντρωση μπροστά από το εργατικό κέντρο Σερών, για να δούμε, γιατί συνήθως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, να δούμε αν θα έχει σήμερα. Πάντως το κάλεσμα έχει γίνει, 11 η ώρα η συνάντηση εκεί στο εργατικό κέντρο και όπως λέει η ανακοίνωση της ΑΔΔΕ, του νομαρχιακού τμήματος, διεκδικούμε υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου πιστού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της φοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017, αύξηση το φορολόγιο του ορίου στις 12.000 ευρώ προαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και αφηγηγενής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντιεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημοσίων αγαθών και εναντίωση της ιδιωτικοποίησης. Όπως λέει η ανακοίνωση, συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία, κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, όλη στην απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 11 το πρωί μπροστά στο εργατικό κέντρο Σερών από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΕ, ο πρόεδρος ο κύριος Βασίλης Παπαχρήστου και η Γενική Γραμματέας η κυρία Μαρία Νέλα.

0: Χθες είχαμε αυτή την είδηση που αφορά βέβαια τις Αίρες και το Δήμο Σερών, ότι απορρίφθηκε η αγωγή κατά του Σάκη Γάτσιο. Ήταν μια είδηση που χθες βέβαια έτσι σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μια έτσι δήλωση από τον Σάκη Γάτσιο, τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο. Σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον στη σφοδρή αυτή η δικαστική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στην κυρία Χατζηγαβρίλη και τον κύριο Αναστασιάδη με τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο. Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους χειρισμούς της πλευράς του κυρίου Γάτσιο και απέρριψε την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε κατατεθεί εις βάρος του από τη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιπρόεδρος Διάς, την κυρία Δέσποινα Χατζηγαβρίλ, και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σερών, τον κύριο Αριστοκλή Αναστασιάδη, αξιώνοντας για την ηθική βλάβη που, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν αρχικά 305.000 ευρώ και συνέχεια 175.000 ευρώ. Αυτά όσον αφορά το δικαστικό, χθες με τη δικαίωση του κύριου Γάτσιου, ο οποίος ο κύριος Γάτσιος βέβαια. Να πούμε ότι ο Σάκης Γάτσιος από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς, ο Σάκης Γάτσιος, να πούμε ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι η σημερινή πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών έθεσε το πλαίσιο δράσης κάθε αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης με πλήρη και αναλυτική αιτιολογία και απολύτως πιστικές και θεμελιώδεις κρίσεις και παραδοχές. Αποτελεί οδηγό για κάθε αιρετό αλλά και για κάθε ενεργό πολίτη να υπερασπίζεται τις θέσεις του με θάρρος και να εκφράζεται ελεύθερα με αλήθεια και σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες. Επιβεβαίωσε πανηγυρικά την επί δεκαετίες πολιτική και αυτοδιοικητική μου στάση να δρώ με γνώμονα αποκλειστικά και μόνον το δημοτικό συμφέρον και να τιμώ την ψήφο των συνδημοτών μου. Έκρινε πως οι δράσεις μου ήταν δράση πολιτικής συνέπειας σε αρχές και αξίες που διαχρονικά υπερασπίστηκα. Σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος, λέει ο Σάκης Γάτσιος, προσωπικά αλλά πρωτίστως θεσμικά, γιατί η δικαστική αυτή απόφαση έθεσε την αυτοδιοικητική δράση στη σωστή της διάσταση. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου, καταθέτοντας την αλήθεια, υπερασπιζόμενοι τον ελεύθερο πολιτικό λόγο. Ευχαριστώ θερμά τις δικηγόρους μου, την κυρία Ιωάννα Μπάτζιο και την επίκουρο καθηγήτρια κυρία Άννα Πλεύρη, για την άρτια και μεθοδική επιστημονική νομική τους υποστήριξη, αλλά και για τη βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική συνεργασία μας. Και καταλήγει ο Σάκης Γάτσιος στην ανακοίνωσή του: με την αυχή αυτή, η απόφαση να είναι η αρχή για να αντιληφθούμε ότι η αυτοδιοίκηση ασκείται με σεβασμό στην κριτική και τις αντιθέσεις και με πολιτικές προς όφελος του τόπου και των δημοτών. Να που ο Πάτερ Γιώργιος έστειλε το μήνυμα και μας λέει: ακόμα και με 10 ήμασταν καλύτεροι χθες. Δυστυχώς μας πρόδωσε η έδρα και κάποια περίεργα ατομικά λάθη. Εντάξει. Πραγματικά η έδρα μας πρόδωσε. Πασραϊκός, ενώ κέρδιζε εκτός έδρας, δεν μπορούσε να κερδίσει την έδρα του. Αυτό ήταν ένα θέμα πραγματικά που η αλήθεια είναι ότι τον πλήγωσε τον Πασραϊκό. Έγιναν λάθη. Θα κάνουμε μια ανάλυση κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, υπάρχουν τώρα κάποιες λίγες μαθηματικές ελπίδες. Δεν είναι στα χέρια του. Ο Πασραϊκός που έπαιζε χθες στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, το γνωρίζετε, με 10 παίκτες. Μετά την αποβολή, τι να πω. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι ήταν αποβολή, κάποιοι λένε ότι δεν ήταν αποβολή. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι που έκρινε ολόκληρη τη χρονιά. Και δόθηκε εύκολα αυτή η αποβολή. Δεν πήγε στο VAR καθόλου. Δηλαδή, αυτό το θέμα. Όταν πέσε το 18 με 10 παίκτες στον τελικό των τελικών, ήταν ο μεγαλύτερος τελικός. Δηλαδή. Εκεί είδατε, χάθηκε αυτή η ευκαιρία του Ριέρα. Βάλ το βρε αγόρι μου Ριέρα. Τι να πεις. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τα μαθήματα κλασικής παιδείας κάθε Τετάρτη. Είναι 23η διδακτική περίοδος 25-26. Το μάθημα θα γίνει στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών, Νίκο Νικολάου 20, στις 7. Και σήμερα το θέμα είναι το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Αδαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Διώγος, δόκτωρ νεότερης ιστορίας του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικό θέμα αυτό σήμερα στις 7 για δύο ανθρώπους έτσι, Αδαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωήδης, τι να πεις. Το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης 21. Πραγματικά, αν έχετε χρόνο, ελπίζω να βρείτε χρόνο να πάτε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα υποθούν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Ερτσερών 101,5, μας ακούτε από το διαδίκτυο και σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ, και πάμε τώρα σε μια εξαιρετική ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Σερών. Ουσιαστικά ο τίτλος ήταν «Παράγουμε στην Ελλάδα». Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος «Παράγουμε στην Ελλάδα» πραγματικά καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι. Και έγινε μια παρουσίαση της δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα», πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας ΕΣΠΑ 2021-2027, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διευθυντή του ΚΕΠΑ, τον κύριο Σπύρο Σκοτίδα. Κύριε Σκοτίδα, καλημέρα από την Ερτσερών και από τις Έρες.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κοιτάξτε, μόνο που ακούμε «Παράγουμε» και σε έναν αγροτικό βέβαια νομό, νομίζω ότι από μόνο το αυτό προσελκύει το ενδιαφέρον κάποιου παραγωγού. Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο για όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν στην εκδήλωση αυτή.
1: Βέβαια. Να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι όταν λέμε για παραγωγούς, εννοούμε τη μεταποιητική δραστηριότητα. Δεν αναφερόμαστε στον αγροτικό τομέα. Άρα λοιπόν η δράση αυτή του ανταγωνιστικότητα, όπως λέει και το όνομά της, στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που έχουν παραγωγική δραστηριότητα μεταποιητική στην Ελλάδα, και θέλει να ενισχύσει και την κάλυψη της εγχώρια ζήτησης με ελληνικά προϊόντα και να ενισχύσει και τις εξαγωγές τους.
0: Από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκοτίδα?
1: Βέβαια. Αναφέρεται και έχουν δικαίωμα να ενισχυθούν πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε κάποιους κλάδους, δεν είναι σε όλους τους κλάδους. Δεν αφορά λοιπόν, λέμε, τον τουρισμό, την εστίαση και τα υπόλοιπα. Μιλάμε για μεταποίηση. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον από το 2024 και νωρίτερα, να έχουν τουλάχιστον το 2025 έναν εργαζόμενο. Αυτές είναι οι ειδικοί όροι.
0: Είναι οι προϋποθέσεις, ναι.
1: Ακριβώς. Μπορούν να ενισχυθούν, η ανώτερη ενίσχυση είναι 200.000 μέχρι 220.000, αν υλοποιήσουν το έργο τους γρήγορα. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται και για γρήγορη υλοποίηση των έργων πλέον, γιατί φτάνουμε στο 27, στο 21-27 έχουμε 26 ήδη, οπότε στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Μπορούν να ενισχυθούν λοιπόν με μια χρηματοδότηση 50%, με κάποιους όρους.
0: Και υπάρχει αυτό το μπόνους ταχείας υλοποίησης, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άρα είναι
0: μέχρι 220.000 ευρώ.
1: Βεβαίως. Και αφορά ενίσχυση για μηχανήματα, για εξοπλισμό, για παροχή υπηρεσιών, για λογισμικό, για δαπάνες προσωπικού, για ό,τι έχει σχέση με την αύξηση των εξαγωγών τους κυρίως.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέμε τώρα μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή του χάλα.
1: Όχι, μεταποίηση οποιαδήποτε.
0: Οποιαδήποτε, αν δεν είναι μόνο αγροτικών. Ναι.
1: Από παραγωγή μεταλλικών, μεταλλικών πλαστικών, έπιπλα, όλα.
0: Όλα, η γκάμα δεν περιλαμβάνει μόνο τα αγροτικά, όλα,
1: όχι,
0: μεταλλικά,
1: όχι.
0: Ξύλινα, ό,τι έχει
1: μεταποίηση
0: σχέση.
1: Μεταποίηση και αγροτικών και μεταλλικές κατασκευές και πλαστικά, οτιδήποτε στον κωδικό δραστηριότητας που υπάρχει στην ΑΔΕ, να φανταστείτε, αρχίζει από κατασκευή ή από τη λέξη παραγωγή.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, είναι τώρα ξεκινάει το ενδιαφέρον? Γιατί πρέπει
1: το ενδιαφέρον έχει αρχίσει τώρα. Οι εκδηλώσεις μας γίνονται στην περιφέρεια για να ενημερώσουμε τον κόσμο και όποιος ενδιαφερθεί να μπει και στις ιστοσελίδες μας να ενημερωθεί πλήρως, στην ιστοσελίδα kepa.mm.gr ή fepae.gr ή ανταγωνιστικότητα.gr. Μπορεί να μπει κάποιος να δει όλους τους όρους, και οι αιτήσεις γίνονται σε ψηφιακή πλατφόρμα.
0: Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις?
1: Μέχρι τις 2 Ιουνίου.
0: Μέχρι 2 Ιουνίου, ναι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί μια μικρή παράταση. Χρειάζεται λοιπόν να μπουν να ενημερωθούν λεπτομερώς για να δουν αν ενδιαφέρονται ή όχι και αν τους βολεύει να χρηματοδοτηθούν από την δράση αυτή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Και κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα. Είπατε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον δεν έχει εκδηλωθεί, διότι είμαστε στη φάση ακόμα της ενημέρωσης. Οι επιχειρήσεις βλέπουν, λογαριάζουν και θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 2 έκτου και ίσως λίγο αργότερα.
0: Μα ξέρετε κύριε Σκοτίδα, είναι πολλά έτσι προγράμματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: και ίσως διστάζει, ίσως δεν το κυνηγάει.
1: Ξαναλέω, κοιτάξτε. Δεν μπορεί κανείς να πάει να χτυπήσει την πόρτα του κάθε επιχειρηματία να του κάνει ειδική ενημέρωση. Θα έλεγα ότι στη σημερινή εποχή με τα μέσα που διαθέτουμε μπορεί ο καθένας μια στιγμή με τον καφέ του να μπει για 5 λεπτά για μια ενημέρωση και στο kepanem.gr και στο fepa.gr και στο ανταγωνιστικότητα.gr για να μην διαμαρτυρόμαστε συνέχεια ότι δεν μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Η πληροφορία είναι εκεί.
0: Είναι
1: έτσι
0: εκεί.
1: Μπορεί ο καθένας να τη βρει. Έτσι. Και είναι τόσο λεπτομερής, άλλωστε και απορίες να έχει. Η δική μας δουλειά είναι να απαντάμε σε ερωτήσεις, να τα βρει όλα αυτά και τα τηλέφωνα και όλα για να ενημερώσουμε τον κόσμο για να καταλάβει τι είναι και αν ενδιαφέρεται να υποβάλει.
0: Τώρα, από αυτούς που θα κάνουν αίτηση... Και βέβαια καλύπτουν τις προϋποθέσεις αυτές. Όλοι θα προκριθούν ή...
1: Όχι. Θα υπάρχει μια κατάταξη βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κονδύλια που διατίθενται για τη χώρα ολόκληρη είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, δυστυχώς θα κάποιοι δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ανάλογα με
0: την
1: βαθμολογία.
0: Άρα να κάνεις ένα καλό φάκελο, έτσι, έγκαιρα να το κάνεις αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνει, δεν είναι first in, first out, δεν είναι όποιος υποβάλλει νωρίτερα. Ναι. Θα αξιολογηθούν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Αλλά χρειάζεται να το κάνουν έγκαιρα για να μην τα αφήσουν για τελευταίες στιγμή να μην έχουν εκπλήξεις.
0: Μάλιστα. Και η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σεβαστή, θα λέγαμε, και πολύ καλή.
1: Το 50% της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια... Για μια επιχείρηση που θέλει να αγοράσει εξοπλισμό και λοιπά είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως να σπεύσω να πω ότι ο χρόνος χρηματοδότησης έχει μειωθεί αρκετά, δεν καθυστερούμε. Εάν είναι συνεπής ο επιχειρηματίας με την υλοποίηση του έργου του, αφού έχει εγκριθεί, όλα είναι σχετικά γρήγορα, δεν υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Μπορούμε να αντλούμε στοιχεία και από την ΑΔΕ και από το ΕΡΓΑΝΙ κλπ. Δεν χρειάζεται να υποβάλει πολλά δικαιολογητικά. Ευτυχώς όλα έχουν γίνει ευκολότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να μπει κανείς και να δει αν τον ενδιαφέρει και αν βολεύεται να το υλοποιήσει.
0: Έτσι είναι. Είναι ευκαιρίες τώρα που δεν πρέπει να χάνονται.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό είναι. Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Διαμαρτυρόμαστε για την απορρόφηση και οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι γι' αυτό.
0: Έτσι είναι. Είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, γιατί να τα χάσουμε αυτά τα λεφτά. Και γιατί να μην προωθεί την επιχείρησή σου όταν σου λέει τη δυνατότητα 50% έτσι, για εξοπλισμό.
1: Το 50% δεν είναι. Βεβαίως. Το 50% δεν είναι λίγο.
0: Τεράστιο είναι. Στις μέρες μας, τι λέτε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι όπως έχει γίνει με την ενέργεια και όλα αυτά για μια επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέτε τώρα, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Άρα λοιπόν θα παρακαλέσω να δώσουν λίγο από το χρόνο τους να ενδιαφερθούν. Όλες οι πληροφορίες είναι εύκολες να μπουν να δουν για να μην θεωρούν ότι δεν έχουν ενημερωθεί τουλάχιστον.
0: Έτσι.
1: Για να ενημερωθούν τουλάχιστον.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Σκοτίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.

0: πάμε τώρα να μιλήσουμε για Πανσεραϊκό και ξέρω ένας άνθρωπος που στεναχωρέθηκε πάρα πολύ χθες με αυτή την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης και το έζησε το παιχνίδι και παρακολουθεί τον Πανσεραϊκό. Σεραίος δεν είναι, αλλά τον έχουμε κάνει σεραίο και βέβαια είναι το μεγάλο, είναι το μεγαλύτερο αλάνι Καλυμάνι Καλυμάνι. Είναι ο καλός μας φίλος ο Κώστα Καλυμάνης. Κώστα, καλημέρα από την Ερτσερών, καλημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα Βασίλη, δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά μου δίνεις που μιλάμε σήμερα μαζί.
0: Και εμείς θέλαμε να πάμε
1: για μας και εμείς θέλαμε να πάμε. Αυτό έλεγα Βασίλη, αλλά εμείς στη στεναχώρια μας τώρα δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό που θέλουμε.
0: Τώρα, πώς το είδες χθες?
1: Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Κώστα, δεν ακούγεσαι καλά, μπορείς κάπου να σταθεροποιηθείς λίγο με το κινητό.
1: Ναι. Μ' ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, ναι. Για πες μου, ναι.
1: Νομίζω ότι έπαιξε πολύ και καθοριστική η φάση της αποβολής.
0: Της αποβολής.
1: Νομίζω εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι έγινε στην μεριά της Τρίπολης.
0: Ναι. Εκείτε τώρα, σε τέτοιο τελικό, που είναι ο τελικός των τελικών, έτσι. Και όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια το ένα με το άλλο και φεύγει ένας παίκτης που είναι κομβική σημασία στη μεσαία γραμμή, νομίζω ότι εντάξει. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα από μόνο τους. Χάθηκε και ευκαιρία με το Ριέρα, ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν οι δύο φάσεις. Η μία, η αποβολή και η φάση που αν μπει τον γκολ εκεί, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι για την ομάδα. Ακόμα και με 10 παίκτες θα μπορούσε να το παλέψει και να τουλάχιστον να πάρει τον βαθμό της οπαλίας. Αλλά μετά που μπήκε το γκολ και έγινε η αποβολή και δεν μπήκε το γκολ, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δυσκόλυψαν πάρα πολύ για το Πανσεραϊκό.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Ναι, πολύ δύσκολα. Αν και η ομάδα το πάλεψε, θεωρώ ότι η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στα play-out και με την αλλαγή του προπονητή που ήρθε, θεωρώ ίσως να ήταν λίγο καθυστερημένη η αλλαγή. Αλλά έδειξε ότι η ομάδα άλλαξε τελείως προφίλ, άλλαξε τελείως την τακτική της
0: και οι προσθήκες
1: σίγουρα,
0: ναι,
1: πολύ καλοί παίχτες, ποιοτικοί παίχτες που έδωσαν λίγο στην ομάδα μεγαλύτερη ποιότητα και αυτό φάνηκε και μέσα στο αγωνιστικό χώρο με τα παιχνίδια που βγάλανε. Απλά Πανσεραϊκός, έλεγε ο Βασίλη, νομίζω ότι το έχασε λίγο το παιχνίδι μέσα στην έδρα του.
0: Στην έδρα του, ναι. Αυτό πάλι τώρα, εσύ έχεις παίξει σε αυτό το γήπεδο, έχεις αποθεωθεί από τον κόσμο. Το να μην μπορείς να κερδίσεις την έδρα σου, δεν ξέρω τώρα πού οφείλεται αυτό. Εντάξει, ήταν και το στυλ παιχνιδιού της ομάδας, ίσως.
1: Εντάξει, ήταν το στυλ του παιχνιδιού της ομάδας. Η ομάδα έδεσε συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό, Βασίλη, σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Ο προπονητής πρέπει να βρει να κάνει κάποιες αλλαγές για να ξεκουράζει ποδοσφαιριστές και αυτό νομίζω ότι τους τύχησε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ήταν καθοριστικό γιατί τους τύχησε οι αλλαγές που έκανε για να αφήσει κάποιους παίκτες να ξεκουραστούν γιατί είχε συνεχόμενο παιχνίδι και γνωρίζοντας ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο να μείνει στην κατηγορία,
0: ναι.
1: Και τους τύχησε εκείνο το παιχνίδι. Βέβαια ήταν πάρα πολύ πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Λάρισα και στο παιχνίδι και στο Καλκαζάρα αλλά και και στις Βυσσέρες. Αλλά το καθοριστικό παιχνίδι με την Κηφισιά που δεν κατάφερε να πάρει το παιχνίδι νομίζω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο πριν φτάσουμε στο παιχνίδι με την Τρίπολη.
0: Ναι. Πάντως Κώστα, αυτό που εντάξει είναι του χρεώνουμε του Σαραγώσα, βέβαια τώρα δεν ξέρουμε γιατί εμείς δεν παρακολουθούμε τις προπονήσεις καθημερινά. Η καλύτερη εικόνα σίγουρα από εμάς, έτσι εσύ είσαι πλέον και προπονητής και το ξέρεις καλύτερα, είναι ότι ουσιαστικά είχε ένα μικρό ρόστερ, δηλαδή δεν πίστευε στους πολλούς παίκτες. Πίστευε δηλαδή σε 12-13 παίκτες. Βλέπαμε, π.χ. ο Λιάσος δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Δεν πίστευε σε κάποιους παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα έχει δίκιο αυτός γιατί έβλεπε καλύτερα την εικόνα την έχει καθημερινή. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις ένα έτσι συνεχόμενο πρόγραμμα, συνεχόμενα παιχνίδια, δεν πρέπει να έχεις και ένα βαθυρόστερο να προσπαθείς και από τον κάθε παίκτη να πάρεις. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ Βασίλη. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι στη διαχείριση των παιχτών έχει κάνει λάθη γιατί Βέβαια, σίγουρα αυτό, όπω είπε και εσύ πριν, ότι ξέρει καλύτερα από εμά. Αυτό βλέπει του παίκτε κάθε μέρα, αυτό βλέπει τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο στι προπονήσει. Αλλά όταν φτάνει εκεί, νομίζω ότι έπρεπε να κάνει λίγο κάποια καλύτερη διαχείριση, να χρησιμοποιήσει παίκτε που σε έχουν βοηθήσει. Δεν μπορεί να πει ότι τα παιδιά δεν έχουν βοηθήσει. Ναι. Έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Ναι. Και φωλιά σου, δηλαδή, αυτό... που δεν έπαιζε.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώ. Και νομίζω ότι αυτό σε διάρκεια το πλήρωσε.
0: Ναι. Το πλήρωσε.
1: Το πλήρωσε γιατί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε, Βασίλη, πολλά μπορούμε να πούμε. Ήταν μια ομάδα. Δεν φτάνει στους στόχους, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι χάθηκε ένας ολόκληρος γύρος. Η ομάδα ήταν πριν έρθει και ο Σαραγώσα. Ήταν
0: καλά, ποιος το πίστευε. Μα δεν το πίστευε κανένας.
1: Και δεν πίστευε κανένας. Εκεί που έφτασε ότι η ομάδα μπορεί να σωθεί. Εγώ που συζητούσα και με φίλους εδώ και συζητάγαμε, γιατί ξέρουμε ότι πόσο την αγαπάω την ομάδα, και μου λέγανε αυτό που είχε κάνει ο Πασεραϊκός, μου λέγανε είναι αδύνατο. Δεν γίνεται. Και άνθρωποι που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή.
0: Δεν το πίστευα. Κανένας.
1: Ναι. Μας έβαλε μέσα στο παιχνίδι χωρίς να το πιστεύει κανείς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα.
0: Και βέβαια τώρα, εντάξει, δύσκολα έτσι για να μπει. Τώρα, γιατί να λέμε την αλήθεια, έχει μια διαφορά, να πούμε, από τον Αστέρα Τρίπολης 4 βαθμών, 28 με 32. Ναι. Και ο Αστέρας Τρίπολης την επόμενη αγωνιστική το Σάββατο παίζει την έδρα του με την Κηφισιά. Αν δηλαδή κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, τελείωσε το.
1: Θεωρώ, Βασίλη.
0: Ναι, γιατί θα παραμείνει η διαφορά των 4 βαθμών και τελείωσε. Δηλαδή πλέον είναι στα πόδια του Αστέρα Τρίπολης.
1: Είναι στα πόδια του Αστέρα Τρίπολης και νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δύσκολα, δυστυχώς. Δύσκολο θα μπορέσει να αλλάξει και είναι κρίμα, γιατί μια ομάδα που θεωρώ ότι πρέπει να είναι εκεί στις ομάδες που είναι στην Αλφα Εθνική δεν θα βρίσκεται πάλι, και μας στεναχωρεί, γιατί πρέπει πάλι να ξανακάνεις ολόκληρο σχεδιασμό για να μπορέσεις να ξαναφύγεις.
0: Ήταν τρία χρόνια τώρα, Κώστα, που είδες την πρώτη χρονιά η ομάδα έτσι με τον Πάμπλο Γκαρσία πήρε την καλύτερη θέση στην ιστορία της, με πολύ καλά αποτελέσματα. Δεύτερη χρονιά βγάζεις Μπενταγκόρ, βγάζεις παίκτη δικό σου, πρώτο σκόρερ. Και βλέπεις τώρα τρίτη χρονιά, δηλαδή θα άλλαζαν τα δεδομένα όλα αν παρέμενε η ομάδα, έτσι.
1: Σαφώς. Θα δίνεις άλλη οντότητα στην ομάδα και θα είχαν μπει πιο πολύ, νομίζω, για οι βάσεις για να αρχίσει η ομάδα να πατάει καλύτερα στα πόδια σου τα επόμενα χρόνια. Και με κάποιες προσθήκες, αλλά και με το όρμα που ίσως έχει ο πρόεδρος, γιατί διαβάζω, μαθαίνω, δεν γνωρίζω βέβαια πολλά σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα στην ομάδα. Αν και η ομάδα έχει, από ό,τι ξέρω και βλέπω και μαθαίνω, έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου.
0: Ναι, ναι, με τις ακαδημίες. Υπάρχει ένα σχέδιο τώρα για να γίνει και γήπεδο. Καταλαβαίνεις τώρα, άμα γίνει γήπεδο, αλλάζουν δεδομένα.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα. Μεγάλη υπόθεση, Βασίλη. Μεγάλη υπόθεση. Θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερη υπόθεση για την ομάδα.
0: Βλέπουμε και ο Ολυμπιακός που έκανε γήπεδο και η ΑΕΚ που έκανε γήπεδο.
1: Με πρόλαβε, Βασίλη, αυτό θα σου λέω για το επόμενο κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις ο Ολυμπιακός που κάνει γήπεδο, αρχίζει η ομάδα και παίρνει προβάθηματα, είναι πιο καλή. Το ίδιο η ΑΕΚ. Το ίδιο θα γίνει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του, γιατί αυτή είναι ο Παναθηναϊκός που μια πολύ δύσκολη περίοδο και 17 χρόνια, 16 χρόνια. Ζήσαμε εμείς κάτι ανάλογο όταν η ομάδα δεν έβγαινε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι τελείως διαφορετικό παλιά από τον αθλητισμό. Εμείς όμως τότε ήμασταν 16 χρόνια που η ομάδα ήταν στην αφάνεια.
0: Θυμάσαι και ήρθατε εσείς και την ανεβάσατε και η ομάδα έκανε.
1: Νομίζω ότι, Βασίλη, από εκεί ξεκίνησε όλο το κομμάτι του Πανσεραϊκού να ξαναμπεί πάλι στο κομμάτι της ιστορίας της Αλφα Εθνικής.
0: Εσύ, Κώστα, έχεις παίξει σε πολλές ομάδες. Συγγνώμη, σε διακόπτω για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Θα ήθελα λίγο να... τι ήταν αυτό που σε έκανε να βάλεις την καρδιά στον Πανσεραϊκό?
1: Βασίλη, αυτό που με έκανε να βάλω την καρδιά μου στον Πανσεραϊκό ήταν ο κόσμος του. Δέθηκα με τον κόσμο του πάρα πολύ. Η πόλη με αγάπησε. Αυτό που ζούσαμε τότε εμείς ήταν ότι βγαίναμε στην πόλη στο Σερών και γινόταν γιορτή. Κάθε Σαββάτο είχαμε γιορτή πριν πάμε να παίξουμε στα παιχνίδια.
0: Έτσι, ναι.
1: Γινόταν γιορτή στην πόλη. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβαινε. Είχαμε βέβαια και τρομερό κλίμα. Μεταξύ μας τα παιδιά ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Είχαμε απίστευτο κλίμα. Πηγαίναμε για καφέ ή μετά τα παιχνίδια πηγαίναμε να γλεντήσουμε, γιατί. Και βγαίναμε 20-22 μαζί με τους, και ακόμα και οι προπονητές, ακόμα και οι φροντιστές, ναι. Ακόμα και όλοι ήμασταν μια οικογένεια.
0: Έτσι, ναι.
1: Και αυτό ήταν το δέσιμο που είχαμε με τον κόσμο. Βασίλη, δεν θα ξεχάσω ποτέ Μπαίναμε στο γήπεδο και είχε, το γήπεδο είχε, τότε θυμάμαι, είχε 7, 8, 10 χιλιάδες κόσμο. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Λέμε για απίστευτο πράγμα. Δεν το έχω ξαναζήσει, δηλαδή, τόσο πολύ. Και ο κόσμος είχε παλμό μαζί μας. Μας βοηθούσε.
0: Αυτό που δίνει σε άλλες ομάδες που υπάρχουν από δοκιμασίες πολλές φορές για τους
1: παίκτες. Όχι, ποτέ.
0: Βλέπεις χειροκρότημα, έτσι είναι. Ναι. Γιατί ξέρει το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, πέφταμε τη χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Αν το δείτε, και υπάρχει και τηλεοπτικό παιχνίδι. Το έχω γραμμένο εγώ, το έχω σε βίντεο. Πέφταμε και ο κόσμος.
0: Χειροκροτούσαν όλοι.
1: Χειροκροτούσε όλοι και πανηγύριζε.
0: Εντάξει, είναι τώρα απώλεια για την πόλη, δηλαδή αν πέσει η ομάδα. Καταλαβαίνεις, γιατί
1: πολύ
0: κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ομάδα Super League όσον αφορά την προβολή τους, όσον αφορά το ότι έρχονται εδώ έτσι φίλαθλοι άλλων ομάδων και αφήνουν και τα χρήματά τους, έτσι δεν είναι, δηλαδή πολύ σημαντικό.
1: Βασίλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ζω εγώ εδώ στη Χαλκίδα, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ομάδα στη Β' και Α' Εθνική.
0: Ναι.
1: Το ζω εγώ εδώ. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, το καταλάβει όταν η ομάδα φύγει από την άλλη. Μακάρι να μπορέσει να γίνει ένα θαύμα, συσταγωγικά, και να σωθεί η ομάδα, αλλά θα το καταλάβετε, η ομάδα είναι στη Β' Εθνική. Γιατί όλες οι ομάδες είναι μεγάλες, έρχεται κόσμος, φέρνει έσοδα στην πόλη. Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν, έρχονται. Τώρα, όταν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχει πέσει εδώ η Χαλκίδα, δεν έχει τίποτα και αυτή τη στιγμή.
0: Και στη Χαλκίδα, γιατί σου λένε για Πασαραϊκό, σου λένε, δεν σου λένε κάτι άλλο που σέρες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και όσοι έρχονται εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα Καλιμάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε κάποια στιγμή από εδώ.
1: Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, που.
0: Και σαν πόλη ήταν ωραία, έτσι. Και σαν πόλη ωραία ήταν η διαμονή στις Σέρες.
1: Πάντα.
0: Να λέμε την αλήθεια, έτσι. Έκανε φίλους πολλούς.
1: Σας αγαπώ και το ξέρετε, όπως με αγαπάτε κι εσείς. Και εύχομαι ο Πανσαϊκός να είναι του χρόνου γρήγορα να επιστρέψει, αν πάντα Θεός δεν τα καταφέρει, να επιστρέψει. Πάλι στην Αθήνα.
0: Κώστα Καλιμάνη, ήδη τα μηνύματα ήρθαν. Έτσι, είσαι με το μεγαλύτερο Αλάνι. Γράφουν, σε αγαπάμε. Γράφουν κάποιοι φίλοι που στέλνουν μήνυμα και λέει: Κώστα, σε αγαπάμε. Τίμησε στη φανέλα, λέει ένα. Άκου τι γράφει τώρα κάποιο. Τίμησε στη φανέλα και δεν το ξεχνάμε. Άκου τώρα τι λέει.
1: Είναι αδριαστικό, ρομαντικά συγκινούμε. Δηλαδή, απίστευτο. Είναι απίστευτο. Γιατί, ξέρει, γιατί, Βασίλη, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολύ μεγάλη πρόθεση από τι Σέρε. Εγώ έπαιξα 2 χρόνια, αλλά αυτό που μου προσφέρανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι ανεπαράλληλο.
0: Έτσι είναι. Κώστα Καλιμάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα
0: στην Καλκίδα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Καλιμάνη. Ο Πανσεραϊκός τώρα παίζει το Σάββατο στις 7 με τον Πανετολικό. Είπαμε ότι πλέον δεν είναι στα χέρια του, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης παίζει και πάλι στην έδρα του με την Κηφισιά, με νίκη βέβαια, εξασφαλίζει την παραμονή του και υποβιβάζονται Πανσεραϊκός και Λάρισα. Πρέπει δηλαδή τώρα ο Αστέρας Τρίπολης να χάσει την Κηφισιά, ο Πανσεραϊκός να κερδίσει τον Πανετολικό και τελευταία αγωνιστική ο Πανσεραϊκός θα πάρει κερδίσει με στον τρόπο. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα και όπως είπαμε δεν εξαρτάται πλέον από τον Πανσεραϊκό. Η προσπάθεια έγινε. Περιμένουμε να κάνουμε ένα απολογισμό μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Ποπουτσίπτα, σύντομα στον ήχο και έκανε και τα μοντάζ, τα ηχητικά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω το ρεφέ για το επόμενο 3 ώρα με την εκπομπή με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Πρώτα ο Θεός, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί 8. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τα παιδιά σας πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά, όπως είπα, αυτή η είδηση χθεσινή μας έχει σοκάρει όλους. Προσοχή στα παιδιά μας, τα παιδιά μας που είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Και πρώτα Θεός υγεία να έχουμε, αύριο το πρωί θα είμαστε κοντά στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλημέρα Σέρες, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό.

0: Πρωινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα, στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Περιμένω απάντηση φυσικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα και για εσάς που ξεκινήσατε πολύ πρωί αυτή τη μέρα, λες θα είναι μια πολύ ωραία μέρα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία είναι πολύ καλή, ανοιξιάτικη, μπαίνεις σε μια ανοιξιάτικη διάθεση και βλέπεις ένα κάτι μαύρο απέναντί σου, ανάλογα τώρα δεξιά-αριστερά όπως το βλέπετε, προμήνυμα μιας βροχής που θα έρθει, ένα αεράκι που έρχεται. Πάντως, εγώ αλλιώς ξεκίνησα από το σπίτι μου και με άλλες καιρικές συνθήκες βρέθηκα εδώ στις εγκαταστάσεις της Ερτσερών.
1: Εγώ έχω δύο μπουφάν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Εγώ κανένα.
1: Μιλάμε τώρα για οργάνωση, έτσι. Ένα πιο λεπτό και ένα πιο γεμάτο. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα είχα πάρει μαζί μου και έκανε ζέστη μετά και τα παράτησα μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καιρός μας κάνει πολλά τσαλίμια. Πόσο πια να τον καλοπιάσουμε το Μάιο? 13 του μήνα πήγε. Τι άλλο πια να κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει με το Μάιο.
0: Έχει διακοιμάσεις.
1: Ναι.
0: Ένα σκοτσέζικο ντους θα το υπομείνουμε σήμερα και αύριο, αλλά μετά λέει βελτιώνεται η κατάσταση.
1: Πότε μετά?
0: Το 25? Μετά το σήμερα και το αύριο.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακά βέβαια στην περιοχή μας, για να μην λέμε τα διάφορα τώρα, έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και τέλος Μαΐου και τον Ιούνιο αρκετές φορές, και μάλιστα οι βροχοπτώσεις του Ιουνίου συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις που σε καμία περίπτωση δεν τις θέλουμε για τις παραγωγές. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τον καιρό σήμερα, ούτε θα γκρινιάξουμε. Σας καλημερίζουμε από καρδιά, σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες μας και στην παρέα μας. Για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί έως τις 12 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα Τετάρτη, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδος, που είναι 13 Μαΐου, σχεδόν στην καρδιά του μήνα, και είμαστε μαζί με τη Θάλια, εδώ μαζί σας παρέα, και θα είμαστε μαζί έως και τις 12 και έχουμε πραγματικά μια full, μια γεμάτη ατζέντα και σήμερα να δούμε, όπως είπε η Θάλια, την τοπική επικαιρότητα αναλυτικά με ό,τι περιλαμβάνεται στην ατζέντα και βέβαια στην τοπική δημοσιογραφία, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο, η δική μας ατζέντα τουλάχιστον.
0: Να στείλουμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία πριν πεις οτιδήποτε άλλο. Γιορτάζουν σήμερα οι Γλυκερίες.
1: Α, χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζουν, στις Γλυκερίες που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά με υγεία. Χθες είχαμε το... Τι είχαμε, πώς ήταν, ημιτελικός της Eurovision.
0: Ναι.
1: Α, τον είδες? Ο πρώτος τον είδα, ναι. Με όλα τα σχετικά. Ημιτελικός Eurovision.

0: Vision. Η αλήθεια είναι ότι με πήρε ο ύπνος στο τέλος. Αλλά σήμερα το πρωί διάβασα ότι πέρασε και από τους πρώτους.
1: Εγώ είμαι σταθερή στις αρχές μου, δεν είδα τίποτα. Έχω δει όμως.
0: Τώρα φανατικά μιλούσαν.
1: Είδα
0: και
1: όμως μετά
0: της.
1: Το βίντεο του Ακύλα και πώς πήγαμε. Είδα επίσης ότι από τους πρώτους περάσαμε και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Πρώτη νομίζω περάσαμε. Ναι.
1: Και καλή μας επιτυχία. Και φυσικά έτσι. Διάβασα και όλα αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο και λες τώρα είναι δυνατόν. Τώρα θα μου πεις αυτό, περίμενες.
0: Ποια, έτσι. Ότι...
1: Ολόκληρο θέμα έχει γίνει. Το ότι... πώς και το γιατί. Λες και πάμε να, να συμμετέχουμε σε διαγωνισμό όπερα στη Σκάλα του Μιλάνου, ας πούμε. Δεν ξέρουμε που πάμε.
0: Το πώς και το γιατί τι συμμετέχουμε.
1: Και γιατί συμμετέχουμε και γιατί είναι έτσι και γιατί το προβάλλουμε τόσο πολύ. Η μία πλευρά, η άλλη πάμε να πάρουμε τη Eurovision, να τη σηκώσουμε και αυτά, υπέρ αισιοδοξία από την άλλη. Ένα μέτρο δεν υπάρχει.
0: Πότε υπήρχε σε αυτή τη χώρα μέτρο, Βρεθάλια?
1: Θα μου πεις, υπάρχει στην καθημερινότητα για να υπάρχει και στο διαδίκτυο.
0: Πότε υπήρχε ένα μέτρο, μια ζωή στην υπερβολή.
1: Και δεν υπάρχει ούτε στα ευχάριστα, ούτε στα δυσάρεστα.
0: Ναι, και στις δύο πλευρές.
1: Η είδηση που κυριαρχεί και θα πρέπει να κυριαρχεί και το επόμενο διάστημα είναι δύο κοπέλες. Η οποία η μία δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και η άλλη έχασε τη ζωή. Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έκαναν βουτιά θανάτου. Ακόμη και εκεί το μέτρο χάθηκε. Ακόμη σε μία είδηση που την ακούς και μου διάζεις. Ακόμη και εκεί έχουμε χάσει την όποια σοβαρότητα είχαμε. Τώρα θα μου πεις αν την είχαμε, ίσως να μην είχαμε το χθεσινό περιστατικό, γιατί και εδώ υπάρχει συλλογική ευθύνη, δεν είναι μόνο ατομική ή οικογενειακή. Πήρε ο καθένας το πληκτρολόγιο μπροστά του και έβγαλε ό,τι αποθυμένο είχε. Και να αρχίσουν και πάλι τα λαϊκά δικαστήρια και τα πώς και τα γιατί και εκείνες οι ηθικοπλαστικές συμβουλές, μα έτσι οι νέοι μας αυτά και τα πρότυπα, έλεος πια. Έλεος.
0: Οι συμβουλές προς τους γονείς, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Ποιος θα δώσει συμβουλές σε ποιον? Εντάξει, το γεγονός είναι τραγικό. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πονάει η ψυχή μας δηλαδή στο άκουσμα αυτής της είδησης. Τα αποφθεύματα, τις κινέζικες παροιμίες, τις προτροπές και τις συμβουλές ας κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Έχει δεν έχει παιδιά. Για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, και αυτό θα έχει σίγουρα επιπτώσεις και στα παιδιά, στα νύψια, στα ξαδέρφια, στα γειτονόπουλα, στα παιδιά των φίλων μας. Εγώ είμαι κάτι σε αυτό, στις συμβουλές και όλα αυτά, με εκνευρίζουν αφάνταστα. Εγχειρίδια καλού γονέα ή καλών φίλων δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ όμως προσεκτική.
1: Και καλώς παρενεύει το χαμόγελο του παιδιού.
0: Με αυτό η Θάλια μου το είπε το πρωί, δεν το ήξερα.
1: Δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης του ενός και του άλλου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Είναι δυνατόν. Και φαντάζομαι σήμερα θα το πάρουν οι εκπομπές, θα το έχουν, αν δεν το πήρανε. Να το αναλύουν λέξη-λέξη, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του.
1: Δεν ξέρω, είναι κάποιες ειδήσεις που από μόνες τους έχουν μια σοβαρότητα που δεν πρέπει. Να λες τίποτα.
0: Και μια τραγικότητα, ναι, που βάζει από μόνη της τελεία και σου λέει βουλώσε το. Τέλος. Λοιπόν, τραγικό ήταν και το περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Εξίσου.
0: Τραγικότατο. Έτσι. Φοιτήτρες με σπασμένα δάχτυλα, κατεστραμμένες αίθουσες. Δεν ξέρω αν ήταν φοιτητές. Εγώ μια εικόνα που είδα κατά την ώρα της προσαγωγής, ηλικιακά... Δεν μου φάνηκαν για φοιτητές.
1: Ήταν, δεν ήταν. Δεν μπορώ να το δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Γιατί είχε... Είναι δημόσια περιουσία.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητώ καν αυτό το πράγμα. Στα νοσοκομεία υπάρχουν φοιτήτρες και φοιτητές. Χθες σας είπα στο RT News είναι το βίντεο που αν ακούσει κανείς πώς σφαδάζουν οι φοιτητές από τα ρόπαλα και από τα χτυπήματα, σύντο ότι καταστρέφεται δημόσια περιουσία και σύντο ότι αυτό γίνεται σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Που βέβαια το επιχείρημα της διακίνησης των ελεύθερων ιδεών δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υποστηριχθεί με τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί χθες άκουσα ότι ήταν μια κοιλίδα μαύρη γιατί επενεύει η αστυνομία. Ακούσαμε και τέτοια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοιλίδα μαύρη αυτό και ρόδο λευκό το ότι κάναμε ντου, ας πούμε, και καταστρέψαμε τα περιουσία.
0: Πάντα. Έτσι, ναι. Θέλω να μείνω στη Βίκη Λέανδρος, που η Θάλια ξέρει τουλάχιστον ότι εγώ την υπεραγαπώ. Είχα χρόνια να τη δω την Βίκη Λέανδρος. Η φωνή της με μαγεύει. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από δίσκους που έφυγε ο πατέρας μου από το εξωτερικό, με δικά της τραγούδια και της Ναναμούσχουρη. Και χθες που την είδα ήταν λίγο σοκ για μένα, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Υπέροχη όπως πάντα, παρά την ηλικία της, εξαιρετική. Περίπου 60 χρόνια μετά επέστρεψε στη Βιέννη, εξαιρετική. Για τον Ακύλα, είτε είναι Σεραίος, είτε Δραμηνός, είτε Γιαννιώτης, τα ίδια θα λέγαμε. Το λέω αυτό για να μην αρχίσετε τα μηνύματα πάλι. Καλή επιτυχία να πούμε στο παιδί. Στήθηκαν χθες οθόνες μεγάλες. Ο Βασίλης έκανε και ρεπορτάζ σε διάφορα έτσι μαγαζιά των Σερών, όπου συγκεντρώθηκαν μικροί και μεγάλοι για να δούνε τον διαγωνισμό αυτό. Και να πούμε ότι θα έχουμε και μία μεγάλη γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου το Σάββατο, μας έρθει για τον τελικό.
1: Ωραία, γιγαντοοθόνη. Πάλι λοιπόν άχια γίνει και εδώ.
0: Και γιατί να στηθεί γιγαντοοθόνη?
1: Γιατί, τι πρότυπα προβάλλουμε στα παιδιά μας? Και αυτοί που το σκέφτηκαν είναι αυτοί που θα πάνε μετά στους χαιρετισμούς, θα μιλήσουν για πρότυπα, θα κάνουν αυτό. Επειδή υπάρχει πρόβλεψη να γίνει. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν πρόβλεψη να γίνει, ναι, ξανά, θα έλεγαν μετά. Και τι κάνει ο Δήμος και δεν στηρίζει ένα δικό του παιδί και γιατί δεν έγινε τίποτα?
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έσπευσαν να γράψουν τα κατεβατά αυτά, όταν χάθηκε ένα παιδί στις γιορτές, όταν βλέπουμε καθημερινά επεισόδια και όλοι ξέρουμε σε ποια σημεία της πόλης, όταν ξέρουμε ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, όταν έχουμε έξαρση της βίας από το γυμνάσιο πλέον, πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Βρεθάλια? Δεν τα βλέπουν αυτά? Ζούμε σε άλλο κόσμο?
1: Τα βλέπουν, τους πήραξε γιγαντοθόνη την άποψη για τον εαυτό τους και ό,τι ξέρουν. Και αυτά που βλέπουν και ακούν τα κρατούν επίσης για τον εαυτό τους και είναι πιο εύκολο να παίρνεις θέση για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, όλο αυτό το. Αυτό που γίνεται, τέλος πάντων, πού βρίσκουν το χρόνο και τη διάθεση, που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πέρα ότι εκπλήσωμαι από τις απόψεις που διαβάζω, η μεγαλύτερη μου έκπληξη είναι πού βρίσκουν το χρόνο και τη διάθεση. Γιατί ένα μέρος της δικής μας δουλειάς είναι να βλέπουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους που συναναστραφόμαστε και έχουν και καθορίζουν τις τύχες μας, τέλος πάντων, και αναγκαστικά το κάνουμε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, και πάλι εγώ δεν είμαι και από τους φανατικούς, και επίσης βλέπω τις αναρτήσεις που είναι μόλις μπαίνω κάπου, τις τρεις πρώτες βλέπω τι γίνεται και εξαφανίζομαι. Όλοι οι υπόλοιποι πού βρίσκουν τον χρόνο και τη διάθεση? Με την ίδια διάθεση θα μπορούσαν να κάνουν τόσα πράγματα για το κοινωνικό, για λεγόμενο κοινό καλό, να μας νομοθετούν.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, επίσης, επειδή αυτό δεν έχει ούτε φίλο, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική θέση, βλέπεις πολλές φορές και λες, μα είναι δυνατόν και αυτός και αυτή? Μην βιαστείτε δηλαδή να πείτε, να, ο τάδε ή τάδε ή αυτή η κατηγορία, όλους μας αφορά αυτό.
0: Κοίταξε, στο θέμα διαχείριση χρόνου, το έχω ξαναπεί κατηδίαν, ότι έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν κάνω σωστά. Γιατί ποτέ δεν μου φτάνει ο χρόνος, ειλικρινά, σε αυτό. Και όταν διαβάζω τα πόθεν έσχες κάποιων ανθρώπων,
1: ότι και βλέπω πολλά, ότι είναι
0: 1,5 εκατομμύριο στην τράπεζα, τόσες 800.000 με 700.000 σε μετοχές, 500.000 ξέρω εγώ εδώ. Και λες,
1: κοιτάξτε να σου πω κάτι. Το εντυπωσιακό θα ήταν ότι από πέρυσι μέχρι φέτος κάποιος να έχει καταθέσει 1 εκατομμύριο. Τώρα, αν είχε πάντα χρήματα και συνεχίζει να τα έχει.
0: Σου το είπα και χθες. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε οικογένειες που έχουν λεφτά. Έτσι, μην καταδικάζουμε τα πράγματα. Απλά σου λέω, βλέπω πόθεν έσχες και βλέπω, ας πούμε, παιδί μου, ανθρώπους που έχουν εξαιρετικά εισοδήματα. Γενικώς λέω. Και λέω, πάλι και εδώ κάτι λάθος κάνω εκτός από τη διαχείριση του χρόνου. Χρόνια πολλά είπαμε στην Γλυκερία, αλλά σήμερα γιορτάζει και ο Σέργιος, η Σεργιανή και η Σεριούλα.
1: Αυτό στο δικό σου ημερολόγιο είναι.
0: Εντάξει, το οποίο είναι πλήρες, Θάλια, όχι το δικό σου που είναι λοιπές. Λοιπόν, τιμάται η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου το Ομολογητού. Άρα γιορτάζει και ο Σέργιος, η Σεργιανή και η Σεριούλα.
1: Και το Σεργιανάκι.
0: Και το Σεριανάκι, ναι. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να σου πω το γλύκισμα.
1: Πες εσύ το γλυκό, γιατί εγώ θα πω το αλμυρό. Γιατί το αλμυρό έχει να κάνει και με την Διεθνή Μέρα σήμερα.
0: Τι αλμυρό έχει η Διεθνή Μέρα σήμερα?
1: Είναι η Διεθνή Σήμερα Χούμους.
0: Τα ρεβίθια, την αληθεία ρεβίθια.
1: Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πάρα πολλές χώρες, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.
0: Τα ρεβίθια δεν είναι?
1: Ναι, το χούμους είναι τα ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι, ελαιόλαδο και με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων. Ενώ σερβίρεται σε ένα βαθύ πιάτο με λάδι, ρίγανη, κύμινο όπως καλά λες εσύ ή ένα μείγμα μπαχαρικών που κατά ανάλογα με τη χώρα έχει και διαφορετική ονομασία. Η Διεθνή Σήμερα Χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του ιδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Προφανώς και δεν τα κατάφερε, γιατί τα γεγονότα το αποδεικνύουν. Με την πάροδο ωστόσο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε ολόκληρο το κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης που σερβίρεται χούμους. Και βέβαια, για να δείξει ότι συμμετέχει στον εορτασμό, φωτογραφίζεις το πιάτο σου και ξεκινάς και το ποστάρεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γιατί αν δεν το κάνω, ναι, αλλά το ποστάρω, δεν με βλέπω. Εγώ κάνω χούμους. Μας αρέσει δηλαδή σαν αληφή.
1: Εγώ όπως καταλαβαίνεις δεν κάνω. Κυκλοφορούν ωραιότατα στην αγορά. Και μπορείς να βάλεις και το προσωπικό σου στοιχείο μέσα.
0: Ναι, αλλά χωρίς ταχύνι το κάνω. Με λεμόνι, κύμινο. Τέλος πάντων, η γιαγιά μου το έκανε και ήταν και πολύ ωραία. Μας άρεσε. Σε πιτούλα όντως, αλλά προτείνω να γίνει και μια διεθνή ημέρα για το τζατζίκι. Άσχημα με το τζατζίκι πάνω στην πιτούλα, να έχει και μια σφραγίδα ελληνική.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ξεκίνησε τέτοια διαδικασία.
0: Λοιπόν, το γλυκό, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είναι αυτή η ζύμη που γίνονται τα εκλέρ. Αυτά που παίρνουμε στο προφιτερόλ, τα σου, τα σουδάκια, τα μικρά. Τώρα σκεφτείτε αυτό σαν μεγάλο, σαν κουλουράκι. Είναι σου ξηροψημένο, έχει σαντιγί, την κλασική σαντιγί, έχει φράουλες και πάνω σιρόπι, πιστεύω ότι είναι καραμέλα το σιρόπι, τα οποία έχει σκεπαστά τέτοια σου μεγάλα και ανοιχτά. Στα ανοιχτά είναι οι φραουλίτσες με το σιρόπι και τα σκεπαστά είναι πάνω το άλλο κομματάκι, το σου. Και λίγη άχνια πάνω, ωραιότατο.
1: Λίγη και απέριτη.
0: Και ελαφρύ. Απέριτο δεν το λες, αλλά ωραιότατο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα φίλη ακροάτρια. Ίσως να μην θέλει να πούμε το όνομά της, γιατί όταν είπα το Σεριανάκηλι, εμένα με λένε Σεριανάκη, προφανώς.
0: Μπράβο!
1: Για τις βόλτες που κάνει, όχι ότι τη λένε Σεριανάκη.
0: Α, γιατί εμένα. Για τις βόλτες, όταν ήμουν μικρή, σουρτούκι με έλεγαν.
1: Για τις βόλτες που κάνει. Καλά κάνεις και κάνεις βόλτες.
0: Γιαγιά μου, όλοι μαζεύτηκε.
1: Με τέτοιο καιρό δεν χρειάζεται να μένει κανείς πολύ στο σπίτι του. Άλλωστε, εσύ και πολύ τάλαντη, καλή μου, αξίζει να κάνεις βόλτες. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας και φυσικά ευχαριστούμε για το μήνυμα και τις καλημέρες.
0: Ευχαριστούμε και καλημέρα. Δεν προλάβαμε να πούμε τους τίτλους της ατζέντας. Θα τα δούμε όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι για να τα προλάβουμε. Πάμε.
1: Τηλέφωνο δεν είπαμε.
0: 2-3-21-055-900 2-3-21-055-638 Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για σήμερα Τετάρτη λοιπόν, γενικά έθριος καιρός, φυσιολογικές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνεμο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 26, πιο ψηλά λίγο στην Θεσσαλία 29 βαθμοί, 21 στην Ήπειρο και από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει μια διακύμανση της τάξης 1 με 2 βαθμών, δηλαδή 23-24 στο μεγαλύτερο κομμάτι, με εξαίρεση την Κρήτη που θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν δυνατά στο Αιγαίο, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και λίγο πιο ήπια στο Ιόνιο, στα 4 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά έθριος καιρός, όπου από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Εκεί οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 18 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως χθες η θερμοκρασία όχι απλά έφτασε τους 30 βαθμούς, ξεπέρασε και τους 30, φτάνοντας τους 33 και περνώντας και αυτούς, με την υψηλότερη θερμοκρασία να έχει καταγραφεί στην Αγία Τριάδα Φθιότιδας 33,4 και να ακολουθεί η Σκάλα Λακωνίας με 33,3 και ο Αυλώνας Αττικής με 33,3. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε 91 από τους 528 μετεωρολογικούς σταθμούς από το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς. Ήταν πραγματικά μια πολύ ζεστή μέρα η χθεσινή και εδώ στην πόλη των Σερών είχε ζέστη μέχρι και αργά το βράδυ. Για να πούμε σήμερα όμως τι μας περιμένει από πλευράς καιρού, γιατί από χθες ήμασταν στο γαλανό χρωματικό πλαίσιο που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και παραμένουμε εκεί σήμερα και αύριο. Έτσι λοιπόν η μέρα μπορεί να ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, κατά τη διάρκεια της θα υπάρξουν αρκετά σύννεφα, ήδη υπάρχουν και μάλιστα είναι και σε σκούρο χρώμα, που σημαίνει ότι τα σύννεφα αυτά είναι πολύ πιθανό να δώσουν βροχή από το απόγευμα και μετά. Απόγευμα και βραδάκι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχόπτωση τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση σε σχέση με χθες, η μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Βροχή ενδεχομένως έχουμε και τα ξημερώματα της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως δεν αναμένεται βροχόπτωση. Παρά το γεγονός ότι αρκετά σύννεφα θα έχει η αυριανή ημέρα, αρκετά σύννεφα και ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να παραμένει στη μέγιστη τιμή του στους 23 βαθμούς, δηλαδή να μην έχει μεγάλη απόκληση από τη χθεσινή μέρα. Βελτίωση των καιρικών συνθηκών και κυρίως της θερμοκρασίας αναμένεται από την Παρασκευή και μετά, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 βαθμούς. Για τους φίλους μας στον Ευρωκόπη, ξεχωριστή καλημέρα, μεγάλη, δυνατή, φωτεινή. Θα τη χρειαστεί τον Ευρωκόπη σήμερα, καθώς σήμερα η περιοχή του Ευρωκοπίου βρίσκεται σε ένα γαλανό χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο το γαλανό γίνεται πολύ πιο σκούρο, σκούρο μπλε, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και επιστροφή στην κανονικότητα από την Παρασκευή, κανονικότητα και εφιστική χρώμα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη. Από το μεσημέρι και μετά όμως τα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους και θα φέρουν βροχή. Βροχή η οποία θα συνοδεύσει έτσι την περιοχή και θα τη χαρακτηρίσει ως νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς σήμερα. Αύριο νωρίς το πρωί ξημερώματα θα έχει βροχή, μετά συννεφιά, αρκετή συννεφιά, μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας κυρίως προς το μεσημέρι και από το μεσημέρι και μετά. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τους 20 βαθμούς, αντίθετα όπως σας είπαμε αύριο δεν πρόκειται καν να τους πλησιάσει. Μέγιστη τιμή υδραργύρου ή 17 βαθμοί στον Ευρωκόπη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Οι εφημερίδες γράφουν.
1: Ξεκινάμε με τον τύπο Θεσσαλονίκης. Μαύρα Airbnb και παραξενοδοχεία πνίγουν τη Χαλκιδική, έχει κεντρικό θέμα η εφημερίδα. Οι επιχειρηματίες ζητούν ελέγχους μέσω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου από τη χώρα. Χαμένα σε εισαγωγικά λεφτά για την Ελλάδα, καθώς καταλήγουν στις τσέπες αλλοδαπών που έχουν τα ακίνητα. Κεντρικό της εφημερίδος. Να σας πω ότι όλες οι εφημερίδες έχουν το θέμα της Ηλιούπολης με τα δύο κορίτσια και επίσης τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης συνεχίζουμε την εφημερίδα «Τα Νέα». Στα δύο σήμερα το πρωτοσέλιδο, ένα μεγάλο γιατί με ένα ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό. Γιατί τα παιδιά μας αυτοκτονούν, ρωτάει η εφημερίδα. Μπαμπά και μαμά, δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Είναι φράση από το σημείωμα που άφησε μία από τις κοπέλες. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, η σχέση με τους γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και η εφημερίδα παραθέτει αρκετό χώρο στο εσωτερικό, αρκετές σελίδες, όπου μιλούν οι ειδικοί της ψυχικής υγείας για το θέμα. Δεύτερο θέμα που έχει τη θέση του κύριου θέματος, αν είναι λάθος το εμβαδόν, ακίνητα, οδηγίες για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Τι θα κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο, πώς περνάει για μία διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο.
1: Εφημερίδα Star, φωνικό survivor, μάχη για τη ζωή του δίνει ο νεαρός 22χρονος που πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Η αλήθεια που κρύβει... Έσβησε ο υπολογιστής.
2: Η αλήθεια που κρύβει η παραγωγή μετά τον ακροτηριασμό του Σταύρου Φλόρου. Ποιος του έδωσε το ψαροντούφεκο και γιατί δεν υπήρχαν σωστά μέτρα ασφαλείας. Γράφει η εφημερίδα και χαρακτηριστική φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή κάποιος άλλος από τους παίκτες του συγκεκριμένου τηλεοπτικού παιχνιδιού.
1: There is nothing to show here, γράφει ο υπολογιστής. Άντε, γεια.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας έναντι στα σχέδια της κυβέρνησης επιχειρηματικών ομίλων για πανεπιστήμια ΑΕ, κατάργηση του άρθρου 16, ένταση της καταστολής.
1: Ο λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, πάνω από 2,2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες. Είναι αυτά που λένε οι αγρότες. Ακούμε δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η εφημερίδα λέει πάνω από 2,2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες. Δόθηκαν, θα δοθούν. Λέει η επόμενη μέρα, άρα δόθηκαν. Προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας και μάχη σε εισαγωγικά για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης της ίντερβιου.
2: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν ξέρω τι στοιχεία έχουν και πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, τόσο καιρό μας πληροφορούσαν οι δημοσκοπικές εταιρείες, τα επιτελεία των κομμάτων, σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Οκ, ξεκάθαρο αυτό. Μετά υπήρχε έντονος λόγος για δεύτερη θέση, ξεκάθαρο Πασό και τα λοιπά. Εμφανίζονται τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις που δεν έχουν παρουσιαστεί.
1: Ακόμη,
2: είτε
1: ναι.
2: Της κυρίας Καρεστιανού είτε του κυρίου Τσίπρα. Mm. Τα σενάρια τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν ότι εντάξει δεν έχουν την πορεία που περίμεναν, τη δημοσκοπική, και ενδεχομένως δεν έχουν τόσο μεγάλο έρισμα, δεν θα έχουν στην κοινωνία. Και φτάσαμε χθες, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί της ουσίας, να εμφανίζεται στη δεύτερη θέση και να δίνει μάχη με το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Πότε έγινε αυτό? Σε 48 ώρες, 24 ώρες? Γιατί? Από τις δημοσκοπήσεις, από τις αναλύσεις?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν ξέρω να σου απαντήσω, Θάλη. Δεν δύναμε.
2: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κόντρα. Άλμα, ούτε συνονιμένοι είμαστε. 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εφημερίδα η Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Κεντρικό. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και μία φωτογραφία μέσα από το πανεπιστήμιο. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν το είπαμε αυτό. Είχαμε και επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επαναφέρω γνωστά ερωτήματα, γράφει η εφημερίδα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΕΗ? Έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφαλείας και αν ναι, πώς θα εφαρμοστούν? Τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος, γράφει η εφημερίδα και έχει τη φωτογραφία με τα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο. Αλήθεια, αυτή η αστυνομία των πανεπιστημίων, πώς λεγόταν τότε, τι έγινε? Δεν δίνασε.
2: Δεν δίναμε. Ωραία. Εγώ πηγαίνω στην επόμενη εφημερίδα.
1: Μάλιστα.
2: Μανιφέστο. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας.
1: Σε τι επίπεδο, οικονομικό?
2: Παύλος Μαρινάκης.
1: Α, κράτος δικαίου, συγγνώμη, ναι.
2: Εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις με έναν θυμωμένο, οργύλο και αιμονικό τρόπο. Και χαρακτηριστική φωτογραφία της δικαιοσύνης.
1: Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ. Αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως στη ΑΣΟΕ. Αυτό φαντάζομαι το μάθατε, έτσι. Δηλαδή θυμάστε τον Πρίτανη στην ΑΣΟΕ που πήγανε κάποιοι, που φέρετε ότι πήγανε κάποιοι και του βάλανε μια ταμπέλα μπροστά που έγραφε κάτι περίεργα πράγματα υβριστικά και το φωτογραφίζαν τον Πρίτανη και το βλέπαμε παντού. Δηλαδή αυτή η διαπόμπευση και ο διασυρμός ενός καθηγητή τους. Τελικά βγήκε η απόφαση και είναι αθώοι, ελεύθεροι. Οι τρεις, οι προσαγωγές ήταν περισσότερες και οι συλλήψεις, τρεις έφτασαν στο εδόλιο, είναι ελεύθεροι. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΕΗ. Επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία, γράφει η εφημερίδα. Σε κάποιο σημείο του ρεπορτάζ της λέει ότι οι κουκουλοφόροι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το κλίμα στο Απιθύτα είναι τεταμένο ενώπιση των φοιτητικών εκλογών. Σήμερα δεν είναι φοιτητές?
2: Ναι,
1: ναι, σήμερα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Στείλαν στο νοσοκομείο 7 άτομα, 4 άνδρες και 3 γυναίκες, ηλικίες από 19 έως 27 ετών. Κάποιοι εξ αυτών με ελαφρές κακώσεις, αλλά 2 διαγνώστηκαν με κατάγματα και παραμένουν σε νοσηλεία.
2: Εφημερίδα Εσπρέσο. Σοκ στο Survivor. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς όλοι. Το άβατο, τα drones και το δίκτυο ασφαλείας. Το δίκτυο ασφαλείας σε εισαγωγικά. Σκάφος ακροτηρίασε το Σταύρο Φλόρο.
1: Ελεύθερη ώρα. Μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. Προφητικό μήνυμα καλή σε μετάνοια. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισιτιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Και έχει μια φωτογραφία από εκείνες που θέλουμε να ξεχάσουμε, με τα χέρια πλωμένα και τις σακούλες με τα πορτοκάλια που πετούσαν από τα φορτηγά. Τώρα, το προφητικό μήνυμα που καλεί σε μετάνοια δεν γράφει από ποιον είναι, δηλαδή και εγώ δεν έχω άλλα να σας πω. Γιατί δεν γράφει άλλα.
2: Εδώ θέλουμε
1: άλλα.
2: Βοήθεια. 88
1: τώρα
2: ακούς,
1: 88 που τα ξέρει αυτά, ρίχνει μια ματιά και κατευθείαν είναι σαν ακτινογραφία, αμέσως τα καταλαβαίνει. Εγώ αδυνατό, αν μπορεί όμως να μας βοηθήσει, να πούμε κι εμείς μια κουβέντα παραπάνω, να μας βγάλει από τα σκοτάδια μας.
2: Ελεύθερος τύπος, στα 4 σήμερα, όχι στα 3, χωρισμένο το πρωτοσέλιδο και μάλιστα ένα θέμα, η εφημερίδα το έχει αποκλειστικό. Ξεκινάμε το αποκλειστικό, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές και τα ασφαλιστικά? 2 επιπλέον διευκολύνσεις για τους οφειλέτες περιλαμβάνει το τελικό κείμενο που αποκαλύπτει ο ελεύθερος τύπος. Ο πρόσθετος όρος που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για άμεση εξόφληση, αναλυτικός πίνακας με τα ποσά που θα πληρώσουν όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ, εντός του Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων. Δεύτερο θέμα, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάω σε το Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου στον Ελεύθερο Τύπο, ψυχολόγος είναι, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Και τρίτο θέμα, τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών, με απόφαση ΟΣΕ θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ευθυότιδα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά τρεις τελείες χάθηκαν. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης. Τέσσερις μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει χρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, συνταγματική αναθεώρηση προτάσεις του Πασό και φωνικές επιθέσεις σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Παδά. Πώς θα κλείσει ο κύκλος παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτικές κάλπεις, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Γράφει η εφημερίδα.
2: Εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Γράφει η εφημερίδα. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλυτε κέραια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από Γεραπετρίτη Δένδια. Εγείρονται μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων μας. Το χρονικό των προκλήσεων του φιλότουρκου Κιέβου. Αλέξανδρος Τάρκας μετά το θαλάσσιο ντρόουν καταφθάνει και λογαριασμός 600 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εφημερίδα Απογευματινή. Προγράμματα ΔΥΠΑ. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ, επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους, σε κοινοφελή έργα, το ΝΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρώθηκε η κλαδική σύμβαση στον επισητισμό, οι αλλαγές στους μισθούς 400.000 εργαζομένων. Κεντρικό της εφημερίδος. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ξεκαθάρισε ο Μαργαρίτης Χινάς, νέο μοντέλο διασταυρώσεων. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, να το δούμε. Αλήθεια με αυτούς που... δεν λέω τώρα ούτε ονόματα, ούτε προσπαθώ να φωτογραφίσω, με κάποιους ανθρώπους... που ακουγόταν ότι τέλος πάντων είχα μια εμπλοκή σε αυτή την ιστορία με κάτι ονόματα, παρατσούκλια.
2: Εντάξει, υποτίθεται ότι τι βρίσκονται στη δικαιοσύνη, έτσι, η δικαιοσύνη δεν έχει παρέμβει.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω, ειλικρινά δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι, δεν δίνασε. Εντάξει. 9:54. Μάλλον πρέπει να πάμε λίγο γρήγορα έως πολύ.
2: Ή μπορούμε να περάσουμε τις τοπικές, θα δούμε.
1: Μετά τις 10. Ναι. Καλύτερα για να τα προλάβουμε και να τα πούμε.
2: Μας έστειλε και μήνυμα ακροατής όσον αφορά τις κάλπες των φοιτητικών εκλογών.
1: Ναι.
2: Σήμερα λέει, είναι φοιτήτριες και φοιτητές όλης της χώρας προσέρχονται στις κάλπες. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, δηλαδή αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Όσο ήθιστε, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Και βέβαια, το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και αποτέλεσμα, γιατί πριν μερικά χρόνια, πριν 10-15, κάθε φοιτητική παράταξη έχει το δικό της αποτέλεσμα. Άσε που το περιμέναμε και μέρες.
1: Τι 10-15. Εμείς όταν ήμασταν, τι ήταν. Τα ίδια δεν ήταν.
2: Εμείς όταν ήμασταν,
1: τα τραπεζάκια έξω.
2: Ήταν πέρα από 10-15, γι' αυτό δεν θέλω να το πράγμα. Σκέψου λίγο.
1: Και είναι τα τραπεζάκια με τα αυτοκόλλητα. Αν πάμε σε ένα τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: Και πάλι μαζί. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 10. Περάσαμε αισίως στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας και έχουμε χρωστούμενα από το πρώτο κομμάτι της δικής μας επικοινωνίας μαζί σας. Ναι, μεν σας παρουσιάσαμε τις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά όχι τις τοπικές, καθώς σήμερα ξεφύγαμε από το χρόνο μας. Αλλά δεν θα αφήσουμε έτσι και φυσικά θα τιμήσουμε και τους συναδέλφους που είναι πιστοί καθημερινά σε αυτό το ραντεβού και έχουμε τις τοπικές εφημερίδες. Επομένως τώρα θα ξεκινήσουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με το Σεραϊκόν Θάρρος. Μενδώνει για Τύμβο Καστά. Ο Τύμβος αποκτά την απόλυτη γεωμετρία του. Έναν από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας επισκέφθηκε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ένα, καλά το είπα, και όχι έναν. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών, πάλι μπλόκος των Προμαχώνα, τελεσίγραφος στην κυβέρνηση. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Νοσοκομείου Σερών, υποκατάρρευση στο Νοσοκομείο Σερών, νοσοκομειακοί γιατροί των Σερών δηλώνουν ότι συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της ΑΔΔΗ, που να θυμίσω ότι είναι σήμερα και η συνάντηση είναι στις 11 στο εργατικό κέντρο. Νέα παιδική χαρά αποκτούν τα χρυσοχόραφα Σερών, 37.200 ευρώ προϋπολογισμός του έργου. Νέα παιδική χαρά στα χρυσοχόραφα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Και στην πρώτη σελίδα ξεκίνησε το πρόγραμμα εναέριων και επίγειων παρεμβάσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
0: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Απεργία απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης. Σήμερα από την ΑΔΔΗ η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί μπροστά από το εργατικό κέντρο. Τα αιτήματα, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα υπόλοιπα θέματα. 6.000 θεατές στην 10η επετειακή αναβίωση του Ρούπελ. Δέος στις Αίρες, γράφει η εφημερίδα. Το θέατρο της Διαφάνειας. Πόθεν έσχες ανεξέλεγκτα και πολιτική στο απειρόβλητο. Λίνα Μενδώνη. Αποκατάσταση της περίκαυσης πτέρυγας της Μονής Τιμίου Προδρόμου. Μια πράξη που δίνει ελπίδα. Το ήθος μαθητών και εκπαιδευτικών του πρώτου λυκείου Σερών γίνεται παράδειγμα προς όλους. Ένα θέμα θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία πόθεν έσχες και ανοιξιάτικη ηνική εξόρμηση σε δράμα και σέρες. Ο λόγος για την εινοτουριστική εκδήλωση «Ανοιχτές πόρτες» που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 στους δρόμους του Κρασιού στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εφημερίδα «Η Πρόοδος». Κεντρικό της άρθρο που υπογράφει ο ιατρός καρδιολόγος Κώστας Σίμογλου «Τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών». Επίσης φιλοξενεί ένα άρθρο που υπογράφει ο Σταύρος Αργυρίου, φιλόλογος φροντιστής, με τίτλο «Τα ωφέλη για εμάς και τις Αίρες από τη Δημοκρατία του Δήμου», το τέταρτο από τη σειρά 6 άρθρων με θέμα «Η Δημοκρατία του Δήμου». Στην πρώτη σελίδα, Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης Θεολόγος, η Εκκλησία είναι φυτώριο ζωής, ελπίδας και αγιασμού. Ο Δήμος Σερών τιμά τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τάσου Χατζηβασιλείου, η Τουρκία ενοχλείται από τις νόμιμες επιλογές της Ελλάδος. Στην πρώτη σελίδα, όπως κάθε μέρα, η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Η παραβατικότητα των ανηλίκων επιτάπητος, ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η μερίδα για την παραβατικότητα των ανηλίκων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, χαρακτηριστική φωτογραφία από τους ομιλητές. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις επιλογές της Ελλάδος, Χατζηβασιλείου στο Όπεν. 12 θέσεις ειδικευμένων γιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας. ΑΔΔΗ, 24ωρη πανελλαδική απεργία, σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου. Και πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση, εκδήλωση σήμερα στο Σιδηρόκαστρο.
1: 10 και 16 πρώτα λεπτά είδαμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Μετά το πρωτοσέλιδο των τοπικών εφημερίδων, ξεκινάμε τις συνεντεύξεις μας. Δίνουμε χώρο και χρόνο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για δύο δράσεις που προγραμματίζει για την Πέμπτη και την Παρασκευή, αύριο και μεθαύριο, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Η σφραγίδα είναι, όπως είπαμε, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και σημαντικό ρόλο παίζει βέβαια το Περιφερειακό Τμήμα των Σερών. Οι εκδηλώσεις πρόκειται να γίνουν εδώ στις Σέρες. Θα μας μιλήσει για αυτές η υπεύθυνη του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννακίδου και κυρία Καμπουρίδου. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
2: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για να αναφερθούμε και να πούμε λεπτομέρειες και για την σημαντική αυτή δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη μας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Η πρόληψη σώζει ζωές και δεν είναι αυτά τα κλισέ που συνήθως τα τσιτάτα που λέμε.
2: Πολύ σωστά.
0: Επί της ουσίας σώζει ζωές η πρόληψη. Και πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει, θα λέγαμε, τη πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της πρόληψης και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιεί και υλοποιεί και τέτοιου είδους δράσεις. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, η κινητή μονάδα του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα έλεγα, διατρέχει όλη τη χώρα, όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει τους συμπολίτες, τους συνανθρώπους και να συμβάλλει όσο γίνεται στο κομμάτι της πρόληψης. Η συγκεκριμένη δράση που προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή εδώ στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία Ελευθερία συγκεκριμένα, έχει να κάνει με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Θα είναι λοιπόν μαζί μας ειδικοί γιατροί, νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και εθελοντές, εξειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι θα συμβάλλουν στο να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό, πιο δηλαδή της ενημέρωσης και της προσπάθειας για την πρόληψη. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς μπορούμε να σώσουμε τις ζωές. Να τονίσω δε ότι όλη αυτή η ομάδα της κινητής ομάδας του τομέα υγείας ενημερώνει και συστήνει πιθανόν κάποιες εξετάσεις οι οποίες θα μείνουν και θα γίνουν εδώ από δικούς μας γιατρούς, από δικά μας εργαστήρια. Θέλω να πω δηλαδή ότι αποκλειστικά έχουν το κομμάτι της ενημέρωσης και της πρόληψης, όχι το διαδικαστικό έτσι και το εξεταστικό. Και κάτι άλλο όμως πάρα πολύ σημαντικό. Οι νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα έχουν μαζί τους ειδικά προπλάσματα μαστού και θα μπορούν να διδάξουν, να δείξουν στις γυναίκες να κάνουν μόνες τους την ψηλάφιση σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι. Έχει τα πολύ δίκιο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι στο περίπου γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι ίσως μας λείπει, θα έλεγα, η λεπτομέρεια και ο σωστός τρόπος για να το πραγματοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού, μας είπατε, κλινική εξέταση μαστού, ψηλάφιση επίσης, συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων και προσυμπτωματικού ελέγχου. Επίσης,
2: ακριβώς,
0: πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ, πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Βέβαια έντυπο ενημερωτικό υλικό για να γνωρίζουμε καλύτερα.
2: Όλο το πακέτο, ναι. Και θα ήθελα να πω από την εμπειρία μας μέχρι τώρα, πραγματικά έχουν σωθεί ζωές μέσα από τη δράση αυτή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, γιατί όλα αυτά αποτυπώνονται και ως στατιστική, θα έλεγα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται γυναίκες οι οποίες παραπέμπονται για διερεύνηση παρακάτω και με τον τρόπο αυτό σώζουμε ζωές, προλαμβάνουμε μια κατάσταση που μπορεί να μην είναι και αναστρέψιμη αργότερα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, κάνουν τις εξετάσεις που χρειάζεται για τον καρκίνο του μαστού, μαστογραφία δηλαδή και υπέρηχο, βάζοντας συνήθως μια συγκεκριμένη ημερομηνία που κάτι σημαίνει για τις ίδιες, σαν δώρο, ας πούμε, στον εαυτό τους.
2: Είναι ωραίο να το συνδυάζουμε με αυτόν τον τρόπο για να μην το ξεχνούμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, καμιά φορά η καθημερινότητα μας απορροφά.
2: Όπως το λέτε.
0: Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τέτοιου είδους εκδηλώσεις να μας το θυμίζει.
2: Ας μην προσπεράσουμε λοιπόν την Παρασκευή, ας μην προσπεράσουμε τη δράση και την κινητή μονάδα με τους έμπειρους γιατρούς και τις νοσηλεύτες, οι οποίοι κάτι νομίζω θα μπορέσουν να δείξουν και να

0: θα μπορέσουν να δείξουν και να περάσουν, να δώσουν στην κάθε μία και στον καθένα από εμάς, ας σταθούμε λίγο σε το μέλλον τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δράση, ιδιαίτερα για την ηλικιακή αυτή ομάδα. Mm-hmm.
1: Ναι. Και να πούμε ότι το άτμισμα που περνάει έτσι στα πολύ κλεφτά, ότι εντάξει μωρέ και τι είναι αυτό, δεν έχει νικοτίνη, δεν έχει τίποτα, είναι εξίσου επικίνδυνη βάση των γιατρών. Βεβαίως. Δεν το λέμε εμείς τώρα που δεν ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Το λένε ακόμη,
0: και ακόμη δεν τα ξέρουμε όλα, γιατί είναι κάτι σχετικά καινούριο.
1: Έχετε δίκιο.
2: Παρ' όλα αυτά έχει περάσει στην νεολαία. Εγώ το πρωί δηλαδή που έρχομαι στη δουλειά και τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, μαθήτρες και μαθητές λυκείων κυρίως, αρκετά από αυτά έχουν στο χέρι.
0: Σωστά. Σωστά. Εγώ θα έλεγα και σε ακόμη μικρότερες ηλικίες του λυκείου. Είναι πραγματικά μια μάστιγα. Είναι κάτι που γίνεται μόδα μέσα από τον μιμητισμό, αλλά χωρίς την λογική σκέψη, που σε αυτήν την ηλικία εδώ που τα λέμε είναι και λίγο δύσκολο να υπάρχει ως προτεραιότητα, καθώς ο ένας με τον άλλον προσπαθούν και να μιμηθούν και να μην θεωρηθεί ότι υστερούν, ας πούμε, σε κάτι, ότι δεν είναι μοντέρνοι κτλ. Αυτούς όλους τους μύθους προσπαθούμε να τους καταρρύψουμε, προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά το μήνυμα του να ζουν με έναν υγιεινό τρόπο και να μην πέφτουν στην παγίδα τέτοιου είδους εξαρτήσεων.
1: Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή είναι την αύριο Πέμπτη, 7 με
0: 9. Αύριο Πέμπτη στο Εσπερινό Γυμνάσιο θα έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα οι μαθητές να παρακολουθήσουν λοιπόν την ενημέρωση αυτού του είδους και με έναν βιωματικό τρόπο.
1: Μπορούν και οι γονείς να έρθουν.
0: Αν είναι εφικτό αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει αυτό. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, που είναι, είπαμε, και στην καταγωγή Σεραίος, χάρηκε ιδιαίτερα για το ότι θα γίνει αυτή η διπλή, θα έλεγα, προσπάθεια. Και πραγματικά θα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά όσο περισσότερο γίνεται την παρουσία και την παραμονή των εξειδικευμένων ανθρώπων που συνοδεύουν την κινητή μονάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ και στην πόλη μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Σας καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας.
0: Γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
6: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η οικογένεια των θεματικών.

0: Εικόνα ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: 36 λεπτά μετά από τις 10 περνάμε στο τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν σήμερα και στο πλαίσιο αυτό είναι η παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Αν θυμάστε, έχουμε κάνει αρκετές φορές λόγο για το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, καθώς από τα ιδρυτικά μέλη του υπήρξε ο Δήμος Συντικής και συχνά πυκνά μιλάμε με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο. Ο Δήμαρχος λοιπόν, Συντικής, δεν θα είναι μόνος του σήμερα, καθώς η δράση αυτή θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην έδρα του Δήμου Συντικής, στο Σιδηρόκαστρο. Παρόν θα είναι και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτους, όπου από κοινού θα γίνει η παρουσίαση αλλά και οι πρωτοβουλίες μέσω του δικτύου που μπορούν να ληφθούν στον τομέα πολιτικής προστασίας. Έχουμε τη χαρά εμείς τηλεφωνικά να φιλοξενούμε λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ο κύριος Κωνσταντάτος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα από τις Σέρρες.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στις πανέμορφες Σέρρες. Καλημέρα σε όλους.
1: Σε λίγο θα είστε κι εσείς εδώ.
2: Με μεγάλη είμαι καθοδόν.
1: Α, είστε καθοδόν. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε για τους ακροατές, πείτε μας με δύο κουβέντες για το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Πρώτα απ' όλα, πριν πούμε για το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, να εξηγήσουμε στους ακροατές φίλους ότι η ανθεκτικότητα είναι μια που ενδεχόμενοι περισσότεροι δεν την γνωρίζουν. Όμως είναι η καθημερινότητά τους, γιατί αφορά πέρα από την πολιτική προστασία, πέρα από τις φωτιές, το περιβάλλον, προστασία αφορά και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως έχει να κάνει με τις πλημμύρες, με τη διαχείριση των ομπρίων, με τη διαχείριση των υδάτων βεβαίως, με σεισμούς, με την υπογεννητικότητα. Δηλαδή, η ανθεκτικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα πλέον είναι η πρόκληση του αιώνα μας όσον αφορά μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το κλίμα, με το περιβάλλον, με την ίδια την κοινωνία και με πάρα πολλά άλλα ζητήματα που μας αφορούν. Τι συμβαίνει λοιπόν? Επειδή κανείς δεν γνωρίζει, ένας δήμαρχος πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Συστήσαμε πριν από δύο χρόνια το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων μέσα από το φόρουμ του ΣΠΑΗ, ο ΣΠΑΗ είναι ο Συνδέσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, που είναι ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας στην Ελλάδα, δεν υπάρχει όμοιό του, από 12 δήμους, που προστατεύουμε τον Ημιτό με χρήση νέων τεχνολογιών, με κέντρα ελέγχου, με ό,τι εν πάση περιπτώσει σύγχρονο υπάρχει στην προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή για καλή ώρα έρθει ο δήμαρχός σας, ο φίλος μου, και είδε αυτό το πρόγραμμα, λέει: θέλω κι εγώ να το έχω στο Δήμο μου, στη Συντική. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει να κάνει με την αυτοοργάνωση της αυτοδιοίκησης και τις συνέργειες. Εγώ πάλι είμαι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, είμαι από την Αθήνα. Πρώτη φορά θα επισκεφτώ τον ιστορικό Δήμο σας, γιατί ο παππούς μου πολέμησε κάποτε στα οχυρά Ρούπελ, οπότε ευκαιρία να κάνω και προσκύνημα.
1: Ναι. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο δηλαδή
2: με
1: την περιοχή.
0: Έπρεπε να ήσασταν και την Κυριακή στην αναβίωση.
2: Ναι, δεν έβγαιναν ημερομηνίες δυστυχώς. Θυμάμαι τώρα, το πάω αλλού, αλλά μου έλεγε ο ύμνος του παππούς μου πώς κατέβηκαν με τα πόδια, πώς δεν βγαίνανε από μέσα. Δηλαδή, έχω ακούσει ως παιδί την ιστορία με τα Ρούπελ, όχι από κάποιον, από τον ίδιο τον παππού μου. Οπότε
0: ήρθε η ώρα να τα δείτε από κοντά. Φαντάζομαι ο χρόνος σας να σας το επιτρέψει, να σας κάνει ξενάγηση.
2: Δεν υπάρχει. Το έβαλα, μου το είπε και ο
1: προτεραιότητα.
2: Το έβαλε ο ίδιος πρώτος, δεν πρόλαβα καν να το Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε και έχει σημασία και για τους ακροατές μας, και να το νιώσετε, είναι ότι ερχόμαι λοιπόν από την Αθήνα, προκειμένου να δείξουμε τι μπορούμε να φέρουμε στο Δήμο Συντικής, προσαρμοσμένο στο Δήμο Συντικής, γιατί είστε ένας Δήμος μεγάλος, έχετε λίμνες, έχετε βουνά, έχετε εν πάση περιπτώσει ένα τοπίο μοναδικό, το οποίο όμως έχει ιδιαιτερότητες. Άρα, καθούμε να μελετήσουμε, είμαστε ήδη σε καταγραφή με τον Δήμαρχό σας, τι έχετε, τι δεν έχετε, το οποίο πιθανόν να μην έχετε τα πιο πολλά, όπως οι περισσότεροι περιφερειακοί Δήμοι, όχι γιατί φταίτε, γιατί με ρίμνει στο κράτος όλα τα προηγούμενα χρόνια να σας θωρακίσει. Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, ανθεκτικότητας κτλ. Και επειδή πλέον τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα, ερχόμαστε να δούμε, αυτό έχουμε κάνει την καταγραφή, πώς θα δημιουργήσουμε ένα κέντρο διαχείρισης κρίσεων στη Συντική, όπου ο Δήμος θα έχει εικόνα από όλη την περιοχή. Οπότε είτε μιλάμε για φωτιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες, είτε μιλάμε για σεισμούς. Ακόμα μακριά από εμάς και για πολέμους στο μέλλον. Έτσι, να μπορεί ο Δήμος να παρέμβει ανά πάσα ώρα και στιγμή στα σημεία που καταγράφει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Βεβαίως αυτό θέλει εξοπλισμό, θέλει ομάδα, θέλει εθελοντές. Αλλά ξεκινάμε να δούμε τι δεν έχετε. Ναι. Και πάνω σε αυτό να χτίσουμε την ατεκτικότητά σας.
0: Ποιες πιστεύετε, τώρα θα δείτε και τις ανάγκες που καταγράφονται και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής στο Δήμο Συντικής, αλλά ποιες πιστεύετε θα είναι οι καλές πρακτικές του δικτύου που ήδη έχετε εφαρμόσει εσείς στο Δήμο σας και είχαν αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, εμάς ανέφερε σήμερα στο Δήμο Λιγκού Αργυρούπολης και θέλω να το δω και στο δικό σας Δήμο. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα σύγχρονο κέντρο διαχείρισης με οθόνες, που είτε οι μόνιμοι υπάλληλοι είτε οι θελοντές, γιατί έχουμε και θελοντές, γιατί δεν μπορεί αυτό να το υποστηρίξεις μόνο με υπαλλήλους, παρακολουθούν 24 ώρα ό,τι συμβαίνει στο βουνό μας, στην πλευρά της πόλης δηλαδή που έχουν το βουνό, αλλά και τα πάρκα μας, τις πλατείες μας, θα συνδεθούν και τα σχολεία πλέον. Γιατί δυστυχώς εδώ στην Αθήνα έχουμε πολλούς βανδαλισμούς και πρέπει και αυτά να τα παρακολουθούμε πλέον. Έχουμε άλλα προβλήματα εμείς. Εν πάση όμως, αυτό που θέλω να αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι μέσα από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα τι συμβαίνει με στην πόλη. Αν πας να ανάψεις ένα τσιγάρο, θα σας το πω έτσι απλοϊκά, λαϊκά, μέσα στο δάσος μας, σε έχουμε καταγράψει τα πρώτα 1,5 λεπτό. Εάν πάρει φωτιά στο σημείο αυτό, σε 3 λεπτά έχει ξεκινήσει η θελοντική ομάδα ή η ομάδα πυρόσβεσης να πάει στο σημείο. Αυτό για μια μεγάλη έκταση όπως έχετε εσείς.
0: Αυτό είναι σωτήριο. Είναι σωτήριο, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί λένε οι πυροσβέστες ναι. ότι τη φωτιά πρέπει να την προλάβει στην αρχή. Στην
1: ναι. Μετά χάθηκε ο έλεγχος. Αν χαθεί ο έλεγχος.
2: Φανταστείτε τώρα εσείς που ξέρετε καλύτερα από μένα την περιοχή σας, ότι αυτοί οι πυλώνες που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία έχουν κάλυψη σχεδόν 100 χιλιόμετρων, που σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει σε 100 χιλιόμετρα, θα μπορούν να το καταγράφουν και να δίνουν στο γραφείο του Δημάρχου πλήρη εικόνα, 24 ώρες, συνεχίζει. Ναι. Ακόμα και καταλυστήσεις, ακόμα και παγετώνες. Δεν ξέρω το κλίμα και τι γίνεται το χειμώνα, αλλά ό,τι και να έχετε, θα μπορεί να πάρει σήμα αμέσως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε τι έγινε και πόσες μέρες στον Όρβιλο που κάηκαν 20.000 στρέμματα.
2: Ναι, πόσες μέρες και εγώ σας ήταν εκεί.
0: 40 μέρες.
1: Πάνω από μήνα. Άγριο δάσος κατακάηκε.
2: Σε μια ομιλία μου, αυτό ενδεχόμενα λοιπόν οι κάμερες θα το είχαν πιάσει εν τη γενέση του και θα είχαν παρέμβει. Πριν ξεφύγει, γιατί άμα ξεφύγει, το είπατε και μόνοι σας, 40 μέρες καταστροφή. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, να κάνουμε πρόληψη. Ξέρετε, θα σας πω ένα νούμερο που είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι ενδεικτικό. Για κάθε ένα ευρώ που βάζεις στην πρόληψη, γλιτώνεις 6 ευρώ που δίνεις για την καταστολή. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή, άμα επενδύσεις 1 ευρώ σήμερα για την πρόληψη της Συντικής, θα γλιτώσεις η Συντική μελλοντικά 6 ευρώ που θα χαλάσει για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές της. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό κάνει το δίκτυο. Έχουμε 150 δήμους. Ο δικός σας είναι πρωταγωνιστής. Είχε έρθει και στις Βρυξέλλες μαζί με ο Δήμαρχος. Παρουσίασε τότε τα θέματα της περιοχής. Το οποίο, να σας πω και κάτι το οποίο θέλω να ακουστεί από το ραδιόφωνο και έχει σημασία. Εμείς οι Αθηναίοι, εντός εισαγωγικών, δεν έχουμε εικόνα τι τραβάτε οι άνθρωποι που ζείτε στην περιφέρεια, σε δύσκολους δήμους με ορεινούς όγκους κτλ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ δεν έχουν εικόνα αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας.
1: Δηλαδή
0: στα υπουργεία θέλω να πω.
1: Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, κάποιοι δεν θέλουν και δεν έχουν εικόνα.
2: Ναι, προφανώς. Είναι εσκέμενο, αλλά ξέρετε, εμείς ενώνουμε γέφυρες αυτή τη στιγμή. Συνεπώς το παραμύθι ότι δεν ξέρουμε, ότι δεν γνωρίζουμε, δεν θα ισχύει πλέον. Διότι εμείς συνδυόμαστε τεχνολογικά με το Δήμο σας, εδώ από την Αττική, και έχουμε και εμείς πλέον επαφή μαζί σας. Γίνεται μια ομπρέλα, ένα μάτι, ένα θόλος, που όλοι ξέρουμε για όλους. Συνεπώς το παραμύθι, εγώ ξέρεις, είμαι Αθήνα, εσείς στις Σφαίρες, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ισχύει πλέον. Αυτό το καταργούμε. Το γεφυρώνουμε.
1: Κύριε Δημαρχέ, στο δίκτυο υπάρχουν και ειδικά προγράμματα εξειδίκευσης των ανθρώπων, εθελοντών ενδεχομένως, για τη διαχείριση των κρίσεων?
2: Ναι. Υπάρχει το κέντρο εκπαίδευσης εθελοντών εδώ στο Αργυρούπολη, το οποίο έχει και ξενώνα μάλιστα. Οπότε όταν καταλήξουμε τι και πώς, οι άνθρωποι σας θα έρθουν εδώ να μείνουν όσες μέρες μπορούν και χρειάζονται, να εκπαιδευτούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών.
1: Επίσης πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είναι άιντε θέλω και πάω και τρέχω στο βουνό για να βοηθήσω. Ξέρω τι πρέπει να κάνω.
2: Όχι, θα τους εκπαιδεύσουμε και θα τους στείλουμε πίσω καταρτισμένους για να εκπαιδεύσουν και αυτοί οι άλλους με τη σειρά τους, γιατί αυτό ξέρεις πολλαπλασιάζεται μετά. Όχι, θα είναι οργανωμένο και έχουμε με μεγάλη χαρά να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά, να τα δείξουμε με εικόνες. Όσοι φίλοι μας ακούν, καλό είναι να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα δουν, γιατί είναι μια εικόνα από το μέλλον της περιοχής.
0: Μάλιστα. Οι δράσεις γίνονται γνωστές του ελληνικού δικτύου. Υπάρχει ανταπόκριση και από άλλους δήμους να ενδυναμωθεί και να γίνεται όλο περισσότερο?
2: Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος και το λέω έτσι, διότι εγώ ένας δήμαρχος είμαι της περιοχής μου που εντάξει τώρα προσπαθώ να βοηθήσω τους άλλους δήμους. Έχουμε φτάσει ήδη 150 μέλη και έχουμε άλλες 40 αιτήσεις για να ενταχθούν και μάλιστα ξέρω ότι κάποιοι δήμαρχοι της περιοχής εκεί γύρω δήμων από εσάς θα έρθουν για να παρακολουθήσουν αυτό που έχουμε να κάνουμε και να μάλλον να ενταχθούν και αυτοί. Αυτό σου πάει και μεγαλώνει. Το λέω πονοκέφαλος γιατί και εμείς δύο χρόνια το δείχνει. Δεν φανταστείτε, δεν έχουμε μακράν ιστορία. Ναι. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε τώρα όλους.
1: Μάλιστα. Να ξαναπούμε ότι απόψε είναι. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όχι μόνο για την περιοχή εκεί, την ευρύτερη του, για όλο τον νομό. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είναι οι δήμαρχοι τουλάχιστον εκεί, αν τους τοπικές αυτοδιοίκησης, για να ενημερωθούν. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό το οποίο συμβαίνει.
2: Νομίζω πως ναι, γιατί θα δουν κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί. Εμείς δεν μιλήσουμε θεωρητικά σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε από το πεδίο της μάχης, θα δείξουμε τι έχουμε κάνει. Mm-hmm. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε και στη συνδίκη. Αυτό κάναμε εμείς, γιατί να μην το κάνετε και εσείς.
0: Ναι, βάσει το δικό των αναγκών της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία.
2: Αν μου επιτρέπετε, εγώ ξέρετε, δεν έχω κανένα συμφέρον. Δηλαδή, έρχομαι ως ένας δήμαρχος περιοχής μακριά από εσάς. Το κάνω με πολύ αγάπη, το κάνω πατριωτικά. Να βοηθήσω την περιφέρεια, τα χωριά μας, τα βουνά μας. Mm-hmm. Τέτοια Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, είναι όλη η περιοχή. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να είστε ισχυροί, ειδικά εσείς που είστε και πιο κοντά στα σύνορα, ακόμα πιο ισχυροί, πιο οργανωμένοι, πιο ανθεκτικοί, γιατί καλό και για μας το τέλος, έτσι, είστε προπήρχοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε, καλή επιτυχία.
0: Καλό δρόμο να έχετε.
1: Καλό δρόμο.
2: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Συνομιλήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχο Ελληνικού Σταυρούπολης, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος θα βρίσκεται στο Σιδηρόκαστρο σήμερα το απόγευμα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των δράσεων του δικτύου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην έδρα εννοείται του Δήμου Σιδικής, στο Σιδηρόκαστρο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι και μέρα συνεδρίασης για το Δημοτικό Συμβούλιο Σιδικής. Άλλωστε, η συγκεκριμένη εκδήλωση ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τον 14ο θέμα της συνεδρίασης. Προηγούνται άλλα 13 θέματα. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σιδικής θα καθίσουν στα έδρανα στις 6.30 το απόγευμα, για τότε έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, στην καταβολή χρημάτων βοηθημάτων για οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου για την απόκτηση νέου τέκνου, είναι ένα θέμα που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος, όπως επίσης και στις αιτήσεις που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Σιδικής πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού Ελευθέρια 2026. 14 θέματα, όπως είπαμε, θα απασχολήσουν το σώμα. Το 14ο αφορά στην ενημέρωση που θα γίνει από τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, τον κύριο Κωνσταντάτο. Να πάμε στο Δήμο Σερών.
1: Πάμε στο Δήμο Σερών και να σας πούμε ότι χθες επικοινωνήσαμε τον κύριο Σάκη Γάτσιο. Είχαμε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή που είχαν καταθέσει εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση η Δημοτική Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Δέσποινα Χατζηγαβρίλη, και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερών, ο κύριος Αναστασιάδης Αριστοκλής. Ο κύριος Γάτσος μας είπε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ή μία ανακοίνωση προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, την οποία έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, που λέει τα εξής του κύριου Γάτσιου. Η πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών έθεσε το πλαίσιο δράσης κάθε αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης με κρίσεις ουσιαστικές και απολύτως εμπεριστατωμένες. Αποτελεί οδηγό για κάθε αιρετό αλλά και για κάθε ενεργό πολίτη να υπερασπίζεται τις θέσεις του με θάρρος και να εκφράζεται ελεύθερα με αλήθεια και σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες. Επιβεβαίωσε πανηγυρικά την επί δεκαετίες πολιτική και αυτοδιοικητική μου στάση να δρώ με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το δημοτικό συμφέρον και να τιμώ την ψήφο των συνδημοτών μου. Έκρινε πως η δράση μου ήταν δράση πολιτικής συνέπειας σε αρχές και αξίες που διαχρονικά υπερασπίστηκα. Αισθάνομαι δικαιωμένος, λέει ο κύριος Γάτσιος, προσωπικά αλλά πρωτίστως θεσμικά, γιατί η δικαστική αυτή απόφαση έθεσε την αυτοδιοικητική δράση στη σωστή της διάσταση. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου, καταθέτοντας την αλήθεια υπερασπιζόμενη τον ελεύθερο πολιτικό λόγο. Ευχαριστώ θερμά τις δικηγόρους μου, κυρία Ιωάννα Μπάτζιου, και την επίκουρου καθηγήτρια, κυρία Άννα Πλεύρη, για την άρτια και μεθοδική επιστημονική νομική τους υποστήριξη, αλλά και για τη βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική συνεργασία μας. Και καταλήγει με την ευχή αυτή η απόφαση να είναι η αρχή για να αντιληφθούμε ότι η αυτοδιοίκηση ασκείται με σεβασμό στην κριτική και τις αντιθέσεις και με πολιτικές προσόφελες του τόπου και των δημοτών, καταλήγει ο κύριος Αθανάσιος Γάτσιος.
0: Χθες, αν θυμάστε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας σας ενημερώσαμε για την έκβαση της υπόθεσης, την απόφαση δηλαδή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερών. Με γραπτή δήλωση επέλεξε ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος να σχολιάσει τη θέση. Δεν ξέρουμε αν τελικά αποφάσισε να δώσει συνέντευξη τύπου ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν απλά φιδωλός, δεν έκανε δηλώσεις για το θέμα, πέρα από μια συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε στην αρχή, διαχωρίζοντας τη θέση του από τη Δημοτική Αρχή, και ουσιαστικά είχε θέσει και κριτική δημόσια στην κυρία Χατζηγαβρίλη και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σερών, τον κύριο Αριστοκλή Αναστασιάδη. Άλλωστε, μέσω συνέντευξης που είχε δώσει το τοπικό μέσο ήταν οι δηλώσεις που είχαν πυροδοτήσει την κατάσταση και η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Προς το παρόν έχουμε αυτή την ανακοίνωση, ο ίδιος δεν θέλει να μιλήσει περισσότερο, δεν ξέρουμε αν θα το κάνει τελικά με συνέντευξη τύπου ή απλά θα αρκεστεί στην ανακοίνωση που ήδη ο ίδιος έδωσε μέσα του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: 10:56 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά πάμε στα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί για το τρίτο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υποστηρίξεις.

0: 12 λεπτά μετά από τις 11, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους διεκτές σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ της Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι την τρίτη ώρα που ξεκινάμε τώρα είχαμε σκοπό να την ξεκινήσουμε διαφορετικά. Με τηλεφωνική επικοινωνία, με συνέντευξη. Η κινητή τηλεφωνία δεν μας κάνει τη χάρη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι να προλογίσουμε το θέμα ή απλά να σας ενημερώσουμε θα έχουμε καταφέρει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας να έχουμε και συνέχεια, καθώς για μία ακόμη φορά το Τεφάσερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό. Τώρα θα μου πείτε, ανοιχτό δεν είναι, συμμετέχει ως διοργανωτή σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ναι, αλλά θα πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Από τα προηγούμενα χρόνια την έχουμε μάθει πλέον. Έχει και τίτλο «Το απηθήτα την Κυριακή» και από το πρωί έως το μεσημέρι θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε δωρεάν δράσεις άθλησης, μουσικής και ψυχαγωγίας.
1: Το απηθήτα την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο ΤΕΦΑ, πηγαίνοντας στον Αγιάννη, για όσους δεν γνωρίζουν, αν και πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι, μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης. Ανοίγει δηλαδή τις πόρτες το τμήμα αυτό για όλους τους πολίτες των Σερών και δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις ακαδημαϊκές δράσεις που πραγματοποιούνται στο τμήμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Fitness Festival με τρεις ταυτόχρονες δράσεις, οι οποίες διοργανώνονται από το Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού, από τους κύριο Ελευθέριο Κέλλη, καθηγητή, Ιωάννη Τσαρτσαπάκη, μέλος ΕΔΥΠ, και Ερμιώνη Καταρτζή, αναπληρώτρια καθηγήτρια. Ποδηλατώντας με το ρυθμό της μουσικής σημεία, η χαρά του τραμπολίνο για όλους, και η τρίτη δράση, πόσες από τις 5 δοκιμασίες μπορείς να κάνεις, fitness challenge. Για μένα είναι αυτά τώρα, έτσι. Αυτά είναι για μένα τώρα. Πάντως είμαι μέσα στο ηλικιακό όριο, διότι απευθύνεται από 04 μέχρι 104. Τόπο συνάντησης στο Τεφάσερον, στον Αγιάννη, ξαναλέω, αυτή την Κυριακή, μια πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα. Από το 12 γίνεται, ανοίγει τις πόρτες στο ΤΕΦΑ και η συμμετοχή πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, μην το χάσετε.
0: Και είναι μια ευκαιρία να συμμετέχει και όλη η οικογένεια.
1: Βέβαια, όλο το ηλικιακό φάσμα.

0: Θα μεταφερθούμε τώρα ραδιοφωνικά στο εργατικό κέντρο. Μπροστά από το κτίριο του εργατικού κέντρου ήταν η προγραμματισμένη απεργιακή συγκέντρωση που διοργάνωσε το νομαρχιακό τμήμα Σερών της ΑΔΔΗ εν ώψη της σημερινής 24ωρης κινητοποίησης. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απέχουν από τα καθήκοντά τους διεκδικώντας μία σειρά αιτημάτων με τα οποία επανέρχονται κάθε φορά. Αιτήματα που μας είπε χθες και ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαχρήστου, τα λένε, αλλά κανείς δεν τους ακούει. Ωστόσο, αυτοί θεωρούν ότι ο αγώνας είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυσή τους. Από χθες βέβαια, και το είχαμε σχολιάσει, ότι η συμμετοχή τα τελευταία χρόνια δεν είναι η αναμενόμενη. Δεν ξέρουμε πώς πήγαν σήμερα τα πράγματα. Εκεί στο σημείο βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης για να μας μεταφέρει το κλίμα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Φάλια. Καλημέρα, Δέσποινα. Νομίζω ότι ήδη το έχετε καταλάβει και το έχετε πει από την εμπειρία σας ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτή την ώρα ακούμε τον πρόεδρο του Νομαρχιακού της ΑΔΔΗ, τον κύριο Παπαχρήστο, να μιλάει. Είναι ο κύριος Παπαχρήστου, είναι κάποιος του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, είναι εκπαιδευτικοί, είναι νοσοκομιακοί γιατροί, ο πρόεδρος του κύριος Παπαμιχάλης, εκπαιδευτικοί κυρίως, αλλά δυστυχώς η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή. Τώρα δηλαδή, αν θέλετε, αν μου δώσετε 2 λεπτά, τους μετράω κιόλας.
0: Α, τόσο πράγμα.
2: Ναι. Η συμμετοχή είναι μικρή. Κυρίως είναι από το χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχουν 2 πανό μεγάλα. Πάρτε πίσω τις διώξεις και τα πειθαρχικά. Είναι ανεξάρτητη, ο ανεξάρτητος σύλλογος εκπαιδευτικών Σερών, αν δεν κάνω λάθος, το ακρονίμιο που διάβασα. Υπάρχει άλλο ένα πανό. Επίσης, προσπαθώ λίγο να το δω, που έχει σχέση με την εκπαίδευση. Όσον αφορά, ναι, υπάρχει ένα πανό που λέει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Είναι τα 2 πανό που υπάρχουν. Τώρα μιλάει ο κύριος Παπαχρήστο. Δεν νομίζω να γίνει πορεία. Αυτό έχω καταλάβει. Τα αιτήματα, όπως είπατε, τα μετέφερε χθες ο κ. Παπαχρήστου. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα, να σας πω, 30 άτομα, 40.
3: Δεν έχει συμμετοχή.
0: Ισχυρή συμμετοχή, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε δει και λιγότερους.
3: Αλήθεια είναι και αυτό.
2: Τώρα μπορεί να έβαλα και περισσότερες. Τι να σας πω τώρα, πάμε. Είναι λίγοι, εντάξει, 30 πολλούς είπα.
3: Μάλιστα.
2: Η συμμετοχή είναι μικρή. Και τώρα μιλάει ο κ. Παπαχρήστο, με αυτήν στο παρελθόν.
3: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε.
2: Επίσης.

0: Η αλήθεια είναι ότι με μαύρα πανιά το πρωί ήρθα μαθαίνοντας για τον Πανσεραϊκό. Από τον Βασίλη, μην φανταστείτε, εγώ δεν ξέρω αθλητικά. Αλλά η Θάλια αναπτέρωσε την ελπίδα μου. Λέει εντάξει. Είναι βέβαια.
1: Στο μία, στο τόσο.
0: Ναι, είναι μία προοπτική ισχυρή ο υποβιβασμός, δηλαδή στη Super League 2. Αλλά υπάρχει ακόμη περιθώριο. Ναι.
1: Και το θαύμα.
0: Οπότε με βάση αυτό το περιθώριο την ξαναλέμε την είδηση. Μπορεί ο Πανσεραϊκός να έχασε ένα 1-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και πλέον όχι με το ένα πόδι, με τα μπούνια που λένε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά η Θάλια λέει ότι υπάρχει ελπίδα και επειδή η Θάλια έχει πληροφορίες.
1: Εκ των έσω, όχι, δεν έχω.
0: Όχι εκ των έσω, αλλά από ανθρώπους που ξέρουν.
1: Όχι από ανθρώπους που θέλουν να πιστεύουν ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Ναι, αλλά και από ανθρώπους που ξέρουν. Και δεν είναι κακό να έχεις πληροφορίες για την ελπίδα που πεθαίνει μια τελευταία.
1: Μιλάμε για θαύμα τώρα όμως, ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες του Πανσεραϊκού έπαιζαν από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, έπαιζε με 9 παίκτες. Δηλαδή, τι να σου κάνει με 9 παίκτες. Για πες τώρα, Θάλια, πες λίγο το χαρούμενο, λίγο το ελπιδοφόρο, μάλλον μη λέμε υπερβολές.
1: Δεν λέμε τίποτα στο καλύτερα. Είναι μία στο.
0: Ναι.
1: Εκατομμύριο με τους συσχετισμούς.
0: Στο εκατομμύριο, τόσο.
1: Είναι θαύμα, είναι θαύμα. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία, επειδή. Εντάξει.
1: Έχουμε καλά νέα από αλλού, βέβαια. Γιατί για αυτές τις μέρες λέμε, για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, πάρα πολλές εκδηλώσεις για την νεανική παραβατικότητα. Τα παιδιά που θα πρέπει να είναι έτσι, αλλιώς, παραλλιώς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια και η χρονιά δεν ξεκίνησε και καλύτερα. Είχαμε το τραγικό αυτό γεγονός με το 17χρονο άγγελο που έχασε τη ζωή του από χέρι ενός νεαρού παιδιού και έπρεπε να ευαισθητοποιηθούμε. Ή έπρεπε να είχαμε ευαισθητοποιηθεί πριν. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και επειδή με πολύ μεγάλη ευκολία κρίνουμε όσο μεγαλώνουμε τους νέους, δεν έχουν πρότυπα, δεν κάνουν αυτό, δεν κάνουν εκείνο, δεν κάνουν το άλλο, υπάρχουν και κάποια παιδιά που είναι φάροι ήθους. Χθες το θίξαμε, το ξαναλέμε σήμερα, για δύο παιδιά της πρώτης τάξης, του πρώτου Γενικού Λυκείου Σερών, που βρήκαν στον δρόμο τους προς το σχολείο ένα πορτοφόλι που περιείχε χρήματα, κάρτες και σημαντικά προσωπικά έγγραφα και χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσαν στις αστυνομικές αρχές. Όπως αποδείχθηκε, το πορτοφόλι ανήκε σε μητέρα μαθήτρια του σχολείου, η οποία επισκέφθηκε το σχολείο και ήθελε δημόσια να συγχαρεί τα συγκεκριμένα παιδιά εκφράζοντας τις ευχαριστίες στα ίδια, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που καλλιεργούν στα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να έχουμε τα παιδιά τηλεφωνικά σήμερα, δεν ήταν εφικτό, ούτε μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τον διευθυντή του σχολείου που ήταν προγραμματισμένο τον
0: έχουμε. Και αυτή η συστολή των παιδιών δείχνει το ήθος.
1: Και χθες τα παιδιά που έγινε μια μικρή έτσι, εκδήλωση αναφοράς, ήταν εκεί η μητέρα κτλ. Τα παιδιά δεν αισθανόταν άνετα.
0: Ναι.
1: Καθόλου άνετα.
0: Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι θεωρούν δεδομένο και αυτονόητο ως κίνηση αυτό που κάνανε. Δηλαδή το βρήκα, πάω, το δίνω στην αστυνομία και από εκεί και πέρα ας αναλάβουν να το παραδώσουν οι ίδιοι. Και το ότι ντρέπονται, ότι δεν θέλουν να μιλάνε γι' αυτό, ότι όλα αυτά δείχνουν το χαρακτήρα τους. Μπράβο τους.
1: Επίσης τώρα αν είστε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα δείτε μία ακόμη ανάρτηση από τον εκπαιδευτικό τον κύριο Γιάννη Πούλιο με αφορμή τον Άγγελο. Τον Άγγελο που έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο άδικα, με τέτοιο τρόπο από τη ζωή και όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες λέμε ότι γίνονται για την νεανική παραβατικότητα το τελευταίο διάστημα. Είχε γενέθλια αυτές τις μέρες. Αν ζούσε, θα έσβηνε 18 κεράκια σε μία τούρτα, όπως λέει ο κύριος Πούλιος, μάλλον σοκολάτας που τη λάτρευε, και είναι ακόμη ένα κείμενο που είναι γροθιά στο στομάχι. Είναι αυτά τα κείμενα που, τα οποία του κύριου Πούλιου τα σχολιάζουμε, τα συζητάμε, δεν ξέρουμε αν βρίσκουν το στόχο που θα έπρεπε, δηλαδή ότι κάποιοι που ξέρουν το τι έγινε, το πώς έγινε και δεν μιλούν, καλό είναι να το πράξουν. Είναι ένα κείμενο που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους, γιατί το εκ των υστέρων, το να γίνονται εκδηλώσεις και ευαισθητοποίηση για την όποια ευαισθητοποίησή μας, ναι, καλό είναι. Θα πρέπει ήδη να είχαν γίνει. Αλλά όπως λέει και ο ίδιος, καμία εκδήλωση δεν γίνεται με αναφορά στο παιδί που τόσο άδικα έφυγε. Αξίζει να το διαβάσετε.
0: Ναι, ναι, ψάξτε το, διαβάστε το. Έφυγε, εμένα με συγκλώνησε, το μόνος, απροστάτευτος και αβοήθητος.
1: Έτσι όμως δεν έγινε.
0: Έτσι. Ένα παιδί πεθαίνει στο κέντρο μιας πόλης που βοά από κίνηση και ζωή. Και πεθαίνει μόνο του, αβοήθητο. Και μετά λέμε πολλά. Αλλά το να λέμε πολλά είμαστε πρώτοι. Ναι. Γενικώς εννοώ, λέμε πολλά.
1: Λέμε, γράφουμε, αξίζει να το διαβάσετε το κείμενο.
0: Ψάξτε να το βρείτε, πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Όπως όλα βεβαίως και η Βυσσία του κυρίου Πούλιο, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται ερμηνεία ούτε. Ο κύριος Πούλιος είναι μια γνωστή προσωπικότητα στις Σέρες. Εγώ προσωπικά το σέβομαι πάρα πολύ και από ό,τι ξέρω και πολλοί άλλοι.
1: Αξίζει. Ναι. Μας φέρνει αντιμέτωπους με τη συνείδησή μας και με την πραγματικότητα που πολλές φορές για την οποία κλαίνουμε μάτια και αυτιά. Αξίζει να το διαβάσετε, δεν λέμε τίποτα άλλο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Και επειδή από αυτή η σημερινή εκπομπή που είναι γεμάτη ανατροπές.
1: Βγήκε η ψυχή μας, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό που ζούμε με τη Θάλια τόση ναι. ώρα.
0: Πάνω που λέγαμε δεν χωρούσαν τα θέματα, τελικά με τις διάφορες ανατροπές. Σήμερα μία μέρα που πήγανε όλα στραβά. Ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε με μία πρόταση. Δεν είναι απλά τυχαία πρόταση, είναι ένα ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας που κρατάει 23 χρόνια τώρα, σταθερά, 7 το απόγευμα ημέρα Τετάρτη. Τα μαθήματα τα τελευταία χρόνια ξέρετε που γίνονται στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών. Κάθε εβδομάδα διαφορετικοί εισηγητές παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό και αυτή την Τετάρτη εισηγητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Διώγος, διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Αδαμάντιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωίδης». Έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε τηλεφωνικά, τον κύριο Διώγο, για να μας μεταφέρει λίγο έτσι στο κλίμα, να μας προειδάσει για το τι ακριβώς θα ακούσουμε σήμερα στα μαθήματα κλασικής παιδείας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Καμπουρίδου και κυρία Γιαννακίδου και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Παραμένετε έτσι σε αυτό τον, στον ελληνισμό στα χρόνια της Επανάστασης, γιατί και την τελευταία επικοινωνία που είχαμε από εκεί είχε ξεκινήσει η κουβέντα μας για κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εδώ στο στούντιο.
2: Ναι, τότε με είχατε καλέσει για την παρουσίαση του βιβλίου μου, το όραμα των Ελλήνων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απλωνόταν βέβαια πολύ περισσότερο από τα χρόνια της Επανάστασης μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε, είμαι ιστορικός νεότερης ιστορίας. Αυτή είναι η εξειδίκευσή μου. Επομένως, κινούμε με μια άνεση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το 19ο και τον 20ο αιώνα. Δεν είναι μόνο η ειδίκευσή μου τα χρόνια της Επανάστασης, είναι και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον σε άλλες διαλέξεις πάλι στη συνεργασία με τον κύριο Μικλάγκα να αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα έτσι, της νεοελληνικής
0: ιστορίας.
2: Πολύ ωραία,
0: αυτό το έχετε προγραμματίσει.
2: Ναι.
1: Η αναφορά στον Αδαμάντιο Κοραή και στον Πολυζωίδη, πώς επιλέγησαν δηλαδή από τις προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης?
2: Ναι, ακριβώς. Να κάνω πρώτα λίγο μια εισαγωγή για να εξηγήσω τι θα ακούσουν πρώτα όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή, η οποία, όπως είπατε, είναι 23 χρόνια. Μιλάμε για έναν θεσμό λαϊκού πανεπιστημίου ουσιαστικά. Φανταστείτε τι προσφορά μεγάλη στην πόλη και, και είναι πολύ μεγάλη η τιμή που με συμπεριέλαβε ο κύριος Μικλιάγκας σε αυτό το θεσμό. Λοιπόν, στη διάλεξή μου εγώ θα προσπαθήσω να αναφερθώ και να ανασυνθέσω τον κοινωνικό ουσιαστικά χάρτη του ελληνισμού στα χρόνια της Επανάστασης. Τι εννοώ με τον όρο κοινωνικό χάρτη? Δηλαδή τις κοινωνικές ομάδες που συμμετείχαν στην Επανάσταση με τα τοπικά του συμφέροντα. Θα αναφερθούμε στους Κουτζαμπάτσιδες της Πελοποννήσου, στους Αρματολούς της Στερεάς, στους στρατιωτικούς που βγήκαν στη διάρκεια της Επανάστασης όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στους εμπόρους από τα νησιά, αλλά και σε μια νέα κοινωνική ομάδα που εμφανίζεται στα χρόνια της Επανάστασης και είναι οι διανοούμενοι που είχαν εντρυφήσει έτσι στο διαφωτισμό της Δυτικής Ευρώπης. Και θα αναφερθώ στις επιδιώξεις που ήρθαν και στην έναξη και στην πορεία της Επανάστασης. Και κατόπιν θα κάνω λόγο για τα συντάγματα του αγώνα και για τη μορφή του πολιτεύματος που επιλέχθηκε. Ξέρετε, όταν έγινε η Επανάσταση και μαζεύτηκαν εκεί στην Επίδαυρο το Δεκέμβρη του 1921 για να συντάξουν το πρώτο σύνταγμα οι Έλληνες, βρέθηκαν μπροστά σε ένα δίλημα. Βασιλεία ή δημοκρατία? Η βασιλεία ήταν το κυρίαρχο πολίτευμα σε όλη την Ευρώπη, αλλά κανένας βασιλιάς δεν επρόκειτο να έρθει ξένος τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τους Έλληνες, γιατί δεν αναγνώριζαν την Επανάσταση. Από την άλλη, οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ομονοήσουν μεταξύ τους για το ποιος θα ηγηθεί της Επανάστασης. Επομένως, επιλέχθηκε ουσιαστικά η δημοκρατική αρχή. Θα δούμε όμως ότι αυτή η δημοκρατική αρχή
0: δεν κράτησε πολύ,
2: δεν κράτησε για πολύ και την ενοιολογούν διαφορετικά οι διαφορετικές αυτές κοινωνικές ομάδες. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Οι Κοζομπάτες της Πελοποννήσου θέλουν τη δημοκρατική αρχή, θέλουν κάθε χρόνο εκλογές. Γιατί έχουν τη δύναμη στην περιοχή τους να ελέγχουν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα ουσιαστικά να είναι αυτή στην εξουσία.
0: Ναι. Οπότε σου λέει ναι με τη δημοκρατία, αλλά από τη στιγμή που την ελέγχουμε.
2: Ακριβώς.
0: Εμείς είμαστε στα πράγματα.
2: Είναι επομένως μια λίγο νόθα, έτσι θα μπορούσα να πω, δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι αγνοί ιδεολόγοι, οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στις πολιτικές ιδέες του διαφωτισμού, έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης, έχουν γνωρίσει τη γαλλική και την αμερικανική επανάσταση και εμπνέονται από αυτήν σε καθαρά ιδεολογικό επίπεδο. Δύο από αυτές τις προσωπικότητες, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι ο Αδαμάντιος Κουραής και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης. Ο Αδαμάντιος Κουραής βρίσκεται στο Παρίσι πολλά χρόνια. Δεν επηρεάζει άμεσα τα της επανάστασης, αλλά από το Παρίσι έχει πάρα πολύ συχνή επικοινωνία και επηρεάζει κόσμο με τις ιδέες του και εμπνέεται από το αβασίλευτο πολίτευμα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι στα χρόνια εκείνα το Δημοκρατικό Πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί στην ουσία ένα παγκόσμιο πολιτικό πείραμα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αβασίλευτη δημοκρατία παρά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε επομένως το πόσο ριζοσπαστικό είναι να προτείνει κανείς ως κατάλληλο πολίτευμα για τους Έλληνες την Αμερικανική Δημοκρατία στα χρόνια της Επανάστασης. Και το κάνει ο Αδαμάντιος Κουραής. Mm-hmm. Και επηρεάζει έναν κύκλο φιλελεύθερων διανοουμένων μέσα στους οποίους είναι και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης. Επιλέγω τώρα τον Αναστάσιο Πολυζωίδη για δύο λόγους. Αφενός για την προσήλωσή του στο δημοκρατικό αβασίλευτο πολίτευμα, το οποίο εμφανίζεται μέσα από τα γραπτά του πολλές φορές, και για το γεγονός ότι έχει εκ πατρός καταγωγή από τη ΣΕΡΕ.
0: Είναι η καταγωγή του, μάλιστα.
2: Ναι, ο πατέρας του ήταν ΣΕΡΕΟΣ, ο ίδιος βέβαια γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μελένικο.
3: Ναι.
2: Ακριβώς, σπούδασε, έφυγε πολύ μικρός, νεαρός, 18 χρονών στην Ευρώπη. Εκεί, στην ηλικία 19 ουσιαστικά ετών, τον βρίσκει η Επανάσταση και κατεβαίνει μαζί με αυτή την ομάδα που θα αναφερθούμε, μέσα σε αυτήν είναι και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, των νέων φιλελεύθερων διανοουμένων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια Ελλάδα εξευρωπαϊσμένη, που να έχει δηλαδή θεσμούς, κράτος δικαίου, σύνταγμα, νόμους, έτσι ακριβώς όπως τους είχαν γνωρίσει και τους θαύμαζαν τα πολιτεύματα της Δυτικής Ευρώπης.
3: Να ανοίξουμε λίγο μια παρένθεση και να ρωτήσω τη γνώμη σας. Αυτό το οποίο διαβάζουμε, ότι υπήρξε μη υποστηρικτής του Καποδίστρια και πολλούς, έτσι, μάλλον πολλοί ιστορικοί του καταλογίζουν ότι η συμπεριφορά του είχε στοιχεία χαριστίας, ισχύει?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, η στοιχεία χαριστίας και τα λοιπά, είναι, πολύ κάνουμε το λάθος του αναχρονισμού, δηλαδή με βάση την ηθική του σήμερα,
0: να
2: την προβάλλω, να ακριβώς.
0: Πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος.
2: Πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος. Και εκείνη η διαφορά με έναν ιστορικό επιστήμονα, ο οποίος έχει μάθει μέσα από την μεθοδολογία της επιστήμης του, να μπορεί να βυθίζεται στις πηγές και να αντιλαμβάνεται την ψυχολογία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στα πράγματα. Επομένως, για να εξηγήσουμε λίγο, πράγματι ο Αναστάσιος Πολυζωίδης βρέθηκε σε αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο σε σχέση με τον Καποδίστρια. Δεν ήταν όμως τα πράγματα έτσι από την αρχή. Στην αρχή είχε διάθεση να συνεργαστεί ακόμη και μαζί του. Ωστόσο, τι συμβαίνει? Θα δούμε ο Πολυζωίδης να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο τρίτο σύνταγμα της Ελλάδας του 1827, της Τριζίνας, το οποίο πρόκειται για το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα εκείνη τη στιγμή που είχε γραφτεί στην Ευρώπη. Επομένως, πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει άμεση εμπλοκή στις πολιτικές διεργασίες και στην ιδεολογία εκείνης της εποχής. Είναι φανατικός, θα έλεγα, υποστηριχτής των φιλελεύθερων και δημοκρατικών ιδεών. Όμως, το 1828 έρχεται ο Καποδίστρια, διαβάζει αυτό το πολύ φιλελεύθερο σύνταγμα και λέει ουσιαστικά ότι εγώ με αυτό το φιλελεύθερο σύνταγμα δεν μπορώ να κυβερνήσω. Mm-hmm. Εννοείται, η κατάσταση στην Ελλάδα ίσως δικαιολογούσε από την πλευρά του Καποδίστρια το συγκεντρωτισμό της εξουσίας στα χέρια του. Παρέλαβε μια ρημαγμένη ουσιαστικά χώρα, τα σύνορα ακόμη δεν είχαν οριστικοποιηθεί, Ο πόλεμος ακόμη διεξαγόταν με τους Τούρκους, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν θεσμοί, δεν υπήρχε τίποτα. Παρέλαβε καμένη γη ο Καποδίστρια. Mm-hmm. Αισθάνεται όμως ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και συγκεντρώνει την εξουσία όλη στα χέρια του. Εκεί είναι ο αυταρχισμός του Καποδίστρια. Ο Πολυζωίδης δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε δηλαδή, να έχεις παράξει το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής. Να είσαι περήφανος γι' αυτό, να αισθάνεσαι δηλαδή ότι, ότι είναι παιδί σου αυτό το Σύνταγμα και ξαφνικά να έρχεται ένας κυβερνήτης και όσο δίκιο και αν είχε, να καταργεί αυτό το Σύνταγμα. Επομένως, αντιληφθείτε λίγο και την πικρία που μπορεί να αισθανόταν όταν βλέπει το πολίτευμα στην Ελλάδα να εξοκύλει σε πιο αυταρχικά σχήματα. Γιατί κακά τα ψέματα ο Καποδίστριας, όσο καλό και αν έκανε και πράγματι έχει αναγνωριστεί στην εποχή μας, δεν πάβει να ήταν αυταρχικός. Δηλαδή συγκέντρωσε όλη την εξουσία στα χέρια του, διόριζε δικούς του ανθρώπους σε κέρυες θέσεις, ακόμη και μέλη του συγγενικού του περιβάλλοντος, κατήργησε το βουλευτικό ουσιαστικά τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, το αντικατέστησε με το Πανελλήνιο μια επιτροπή συμβουλευτική, την οποία και αυτή όμως ουσιαστικά την έθεσε σε αχρηστία. Επομένως, ο συγκεντρωτισμός και η αυταρχικότητα του Καποδίστρια, γιατί ήταν και πολύ σκληρός απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν αμφισβητείται. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε την αντίδραση του Πολυζωίδη, ο οποίος μάλιστα βγάζει και την εφημερίδα Απόλλων αντιπολιτευτική και πανηγυρίζει μάλιστα και όταν δολοφονείται ο Καποδίστριας, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε λίγο την ψυχολογία της εποχής και όχι απλά να του καταλογίσουμε αχαριστία.
3: Ναι, επειδή το ακούσαμε κατά καιρούς, θέλαμε τη γνώμη σας. Εξάλλου να πούμε ότι ο Πολυζωίδης, οι περισσότεροι γνωρίζουμε για το ότι δεν υπέγραψε την απόφαση για τον Κολοκοτρώνη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πράγματι είναι γνωστός ο Πολυζωίδης για αυτή την τεράστια ηθικής σημασίας και αξίας.
3: Γιατί καταδίκη το Κολοκοτρώνη εννοώ.
2: Αργότερα όμως, ναι. Ακριβώς. Ωστόσο, εγώ θα αναδείξω, ξέρετε, το ξέρουμε και από την φοβερή εκείνη ταινία «Η δίκη των δικαστών», η ταινία του 1974 του Πάνου Γλυκοφρίδη, που παίζει τον Πολυζωίδη ο Νίκος ο Κούρκουλος, όλοι από εκεί τον γνωρίζουμε. Εγώ όμως θα αναδείξω άλλες διαστάσεις της προσωπικότητας του Πολυζωίδη, mm-hmm. Που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη συμβολή του στη διαμόρφωση των συνταγμάτων του Αγώνα, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση που πολλοί ο κόσμος δεν τη γνωρίζει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, θα είμαστε εκεί.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση, ναι. Ακούγεται.
0: Ναι, στις 7 το απόγευμα.
2: Να πω και κάτι, εννοείται να ευχαριστήσω τον κύριο Μικλάκη για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μια ομιλία την οποία την είχα κάνει και πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Σιδηρόκαστρο, όταν με είχαν καλέσει και από εκεί, από την εφημερίδα Ψήφιρης Συντικής. Είναι μια ομιλία που καλώ τον κόσμο να έρθει, γιατί είναι εκλαϊκευμένη, είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Φροντίζω, έχοντας την εμπειρία, επειδή έχω περάσει από το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα για χρόνια, ήμουν επιστημονικός συνεργάτης και αρχικά να τις ξεναγήσεις, έχω την δυνατότητα να κατεβάζω αυτό που λέμε την ομιλία μου στο επίπεδο του κοινού, δηλαδή να μπορεί να με καταλάβει οποιοδήποτε. Και έχοντας πολύ μεγάλη σεβασμό σε αυτή την έννοια του Λαϊκού Πανεπιστημίου, χωρίς όμως να προδίδω τις αρχές στην επιστήμη μου, χωρίς υπεραπλουστεύσεις, χωρίς σχηματοποίησεις, νομίζω ότι αξίζει τον κόσμο. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον από το Σιδηρόκαστρο, αυτό μου είπαν, ότι από την ομιλία φύγαν και μάθαν πολλά πράγματα για την Επανάσταση που δεν γνώριζαν.
0: Και κάτι τέτοιο θα γίνει και σήμερα.
3: Και σήμερα, λοιπόν, βεβαίως.
0: Στην πόλη των Σερών, Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, 7 το απόγευμα, μαθήματα κλασικής παιδείας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Όχι, δεν θα φύγουμε μαζί.
1: Όχι, δεν θα φύγουμε μαζί χέρια. Για πες, ρε Θάλια.
0: Έχουμε προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε από μια ημερίδα που πρόκειται να γίνει στο πρώτο Επάλσερον σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Τίτλος: Σχολικές συμπεριφορές στο σύγχρονο σχολείο. Κατανόηση, όρια, πρακτικές για την τάξη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10.30 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι στο χώρο των εκδηλώσεων του πρώτου ΕΠΑΛ. Στόχος της όλης δράσης δεν είναι άλλος παρά η ενημέρωση και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας μέσα από βιωματικές εισηγήσεις και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν την σχολική διαμεσολάβηση, την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, την πρόληψη της παραβατικότητας και των εξαρτήσεων, καθώς και τη διαχείριση των σχολικών συμπεριφορών. Για το τέλος της εβδομάδας έχουμε πανεπιστημιάδα, μην το ξεχνάτε, και αναλυτικά το επόμενο διάστημα θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά της και όλες τις δράσεις που είναι να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Στο μεταξύ έχουμε και διαφορετικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο λόγος για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σουλίου που διοργανώνει εκδήλωση μουσικοκορευτικά ηχοχρώματα στις 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ με αφορμή την συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΠΑΕ και είναι μια συνδιοργάνωση που γίνεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Επίσης, ξεχωριστή εκδήλωση διαφορετικού τύπου με πρωταγωνιστές της χοροδίες, καθώς φημίζεται το Ροδολίβος για τη χοροδία του χρόνια τώρα, διοργανώνει ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος Απόλλων Ροδολίβους το 5ο Χοροδιακό Φεστιβάλ. Συμμετέχουν οι χοροδίες Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζύχνης, Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Καλαμαριάς, η χοροδία του Ακαδημαϊκού Μουσικού Συνδέσμου Θεσσαλονικαίων, η χοροδία Εκπαιδευτικής Κοινότητας Θέρμης και η μεικτή χοροδία του Μουσικοδραματικού Συλλόγου Απόλλων Ροδολίβους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον κινηματογράφο Ρόδων Ροδολίβους.
1: Και σας αποχαιρετούμε και μάλιστα γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και ραντεβού, ξέρετε τώρα εσείς, αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε το Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 13η μέρα του Μάη, Τετάρτη σήμερα. Έρχομαι μου την ίδια καβάλα ΕΡΤ Οριστιάδα ΕΡΤΣΕΡΟΝ σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές

0: ακούγεται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Στο Πεκίνο και στη Κίνα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επίσκεψη που είχε αναβληθεί πριν από 2,5 μήνες περίπου. Έχει ανοίξει η υπόθεση της επίλυσης του Κυπριακού σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να οδηγήσει σε σχέδιο λύση για το Κυπριακό. Είναι η δήλωση του Κύπριου Πρόεδρου του κ. Χριστοδουλίδη. Στη Γαλλία έχουμε πολιτικά μέτρα κατά του Χανταϊού, λαμβάνουν υγειονομικές αρχές, παρόλο που υπάρχουν κάθε συγχεστικές δηλώσεις και ενημερώσεις από την πλευρά του Οργανισμού Παγκόσμιας Υγείας. Έχουμε την απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα. Σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε επίσης τις φοιτητικές εκλογές σήμερα. Θα ξέρουμε τα αποτελέσματα περίπου το βράδυ. Τα πράγματα όμως δεν ξεκίνησαν καλά, καθώς είχαμε επεισόδια χτες στην Θεσσαλονίκη με ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη να καταλήγει στο νοσοκομείο. Και αυτή την ώρα στο ωραίο της Ξάνθης, στο μνημείο των Πεσών των Ελλήνων, στο ωραίο του Δήμου Μίκη, στο νομό Ξάνθης, είναι από τις 11:15 περίπου το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δέλτας, για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους οι οποίοι υπηρέτησαν ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με τους τίτλους αυτούς θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα πάμε αρχικά στην Δράμα, καθώς το Lab Forte του Επιμελητηρίου έχει ανακοινώσει την έναρξη του πρώτου διμερούς AI Bootcamp με δυστοποίηση για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 20 και την επόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου, με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτου επίπεδου εξοικείωσης και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Το λέμε νωρίς για να προλάβει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα έχει ανοίξει από χθες το πρόγραμμα για την πρόσληψη 25 ατόμων με οκτάμινη σύμβαση, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Χρήστος Σιλικάκης, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα θα μείνει για 10 ημέρες ανοιχτή και μετά θα ακολουθήσει η επιλογή των ατόμων μέσω του ΑΣΕΠ. Στην περιοχή είναι ότι συγκροτήθηκαν οι ομάδες περιφρούρησης και προστασίας των περιοχών και άλλων ευαίσθητων περιοχών του νομού της Δράμας. Έχει και το πρόγραμμα περιφρούρησης για τη φετινή θερινή περίοδο που ξεκινά από 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου. Στις ομάδες συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες, οικολογική κίνηση, υπηρεσίες και άλλοι φορείς της περιοχής. Και κάπου εδώ κολλάει και η μερίδα με θέμα περιβάλλον και οικονομία, την οποία θα πραγματοποιήσουν αυτή την Παρασκευή στην Καβάλα η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Καβάλας. Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Μακεδονίας και Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει ομιλίες με θέμα δάση και οικονομία, ο ρόλος των δασών στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας, η δατική πόρη και οικονομία, προκλήσεις και απειλές σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής και κυκλική οικονομία και αγροδιατροφικά συστήματα. Θα διεξαχθεί το πρωί στις 9.30 στο κτίριο δασικών υπηρεσιών της Καβάλας.
0: Πολύ ελκυστική έτσι αυτή η δράση. Έχω την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου τη Μαρία Μανάκα στην Ορεσιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό από ό,τι φαίνεται. Θα ξαναποσπαθήσουμε έτσι να συντονιστούμε και να μιλήσουμε με την κυρία Μανάκα.

0: Ζωντανά από άγαμα είναι, έχουμε έτσι μια μάχη με την τεχνολογία. Νομίζω ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Έχουμε να καταφέρει να αντιπίσουμε τη Μαρία Μανάκα στην Ομισιάδα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχουμε έναν περίοδο, άστα το καιρό, αν ξεκινήσω από αυτό. Γιατί χθες είχαμε βροχές και λίγο έτσι δρόσησε και έχουμε μια περίεργη κατάσταση, αλλά νομίζω θα σπρώσει ο καιρός τις επόμενες ώρες. Με ένα νέο μάλλον σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς πρόκειται να ενισχυθεί και το τελωνείο Ορμενίου και του Κυπρίνου αλλά και της Νέας Ορεστιάδας που συγκαταλέγονται στα 24 τελωνεία που θα αποκτήσουν αυτό το νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Είναι τελωνεία που βρίσκονται σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως στα τέλη Ιουνίου. Και περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα, GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου. Αυτά όσον αφορά τα τελωνεία Ορμενίου, Κυπρίνου και Νέας Ορεστιάδας στον Εύρο. Πάμε στα του νοσοκομείου του Δημοτήχου που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα για περίπου ένα μήνα με την πάυση λειτουργίας του αξονικού τομογράφου λόγω τεχνικών προβλημάτων, όμως από σήμερα αποκαταστάθηκε αυτή η δυσλειτουργία, γιατί έως τώρα τα περιστατικά μεταφέρονταν σε εξωτερικά, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μάλλον. Οπότε από σήμερα κανονικά ο αξονικός τομογράφος λειτουργεί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα οργανωθούν τα ραντεβού, τα τόσα πολλά ραντεβού που έμειναν πίσω. Προχωρώντας, σας λέμε ότι η αδελφοποίηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Κύπρου είναι γεγονός. Δεν αποτελεί μια τυπική συμβολική πράξη, όπως δήλωσε εχθές ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, αλλά μια ουσιαστική συμφωνία συνεργασίας. Μάλιστα, ο κ. Ζαμπούκης αναφέρθηκε και στο πλαίσιο της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί με κοινές δράσεις στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την νεολαία, τον αθλητισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων να μεταφερθούμε, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15 του μήνα. Είναι το τέταρτο στη σειρά. Ανά 10 χρόνια γίνονται τα συνέδρια αυτά των Σαρακατσανέων. Μία συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και τον Σύλλογο Σαρακατσανέων Εύρου. Από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα εστιάσουν όλες οι εισηγήσεις των επιστημόνων. Αναμένεται να έρθουν άνθρωποι επιστήμονες και μη από την Αυστραλία, την Αμερική και πολλές χώρες της Ευρώπης. Περίπου 500 αναμένεται να είναι οι σύνεδροι που έχουν εκδηλώσει για το ενδιαφέρον. Να πούμε ότι οι εργασίες του συνεδρίου, το συνέδριο ολόκληρο είναι υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Ενώ να πούμε, σύμφωνα με μια συζήτηση που είχαμε και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Εύρου, στον νομό μας περίπου 2.500 είναι ο λιγότερος αριθμός, ο μικρότερος σε σχέση με άλλες περιοχές της περιφέρειας. 2.500 σαρακατσάνοι μένουν εδώ στον Εύρο. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένας άνδρας συνελήφθη, ο οποίος κατηγορείται ότι δεν τηρούσε για το σκύλο του την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Στην Αλεξανδρούπολη συνέβη το περιστατικό και επιβλήθηκε πρόστιμο στον Τηλιθέντα κύριο. Το πολιτιστικό καφενείο διοργανώνει ξανά το Αθηνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου. Ομιλητής και συντονιστής συζήτησης που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στον πολυχώρο του Μουσείου θα είναι ο καθηγητής ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκος Μακρύς, με θέμα τη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και κλείνουμε μία ακόμα παρουσία στο Δημότυχο αυτή τη φορά, στις 22 Μαΐου, της διακεκριμένης ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της μεθεπόμενης Παρασκευής στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Ένας λαός του βουνού και της θάλασσας, σημεία της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού». Αυτό θα είναι το θέμα που θα αναπτύξει η κυρία Ευθυμίου, βεβαίως με ανοιχτή και ελεύθερη την είσοδο για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει από την περιφέρεια και την περιοχή της Ορεσκάβας. Να πάμε εμείς σιγά-σιγά από την περιφέρεια και εννοείται τα ατμόσφαιρων. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε
2: καλό
0: εκεί?
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Μπορεί βέβαια χθες να πήραμε μεγάλη πίκρα για το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού. Αλλά μετά είχαμε πάρα πολλά χαμόγελα και πανηγυρισμούς με την πορεία του Ακύλα στη Eurovision. Θυμίζω ότι ο Ακύλας είναι Φερέος στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν είχαμε στα διάφορα καταστήματα εστίασης, είχαν οργανωθεί χθες για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, πανηγυρίζοντας την πρόκληση της ελληνικής συμμετοχής στο μεγάλο τελικό. Σημαίες, χαρακτηριστικά σκουφάκια του Φέρτο υπήρχαν εκεί από φίλους, συγγενείς του Ακύλα, όπως επίσης και πάρα πολλούς Σεραίους, ενώ ο Δήμος Σερών ήδη έχει ενημερώσει ότι θα υπάρχει την ημέρα του τελικού γιγαντοθόνη στο κέντρο της πόλης, ώστε όλοι οι Σεραίοι να παρακολουθήσουν από κοινού την προσπάθεια που κάνει με ένα παιδί των Σερών που βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και εκπροσωπεί τη χώρα μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμείς εμένουμε στην εντοπιότητα και στηρίζουμε το δικό μας καλλιτέχνη.
0: Α, να υποθέσω το Σάββατο θα έχουμε πολύ κόσμο έξω στις Σερές.
2: Βέβαια, γιατί είναι η γιγαντοθόνη, οι καρέκλες στο κέντρο της πόλης. Ήδη χθες έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια να παρακολουθήσουν πολύ μαζί την πρώτη προσπάθεια έτσι, για να δούμε να περάσει τον τελικά. Και φυσικά στον τελικό θα είναι όλο και περισσότερος κόσμος. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα μέχρι τώρα προγνωστικά και φυσικά και ο τρόπος που προκρίθηκε ο καλλιτέχνης. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και στο επίκεντρο θα τεθεί σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση κινδύνων αλλά και όσα τα παθήματα που έγιναν μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Όρος Όρβυλος το 2024 που κράτησε για περισσότερες από 40 μέρες. Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί στο Σιδηρόκαστρο θα βρεθεί το απόγευμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Συνδικής είναι από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου και έχει προγραμματιστεί η κοινή εκδήλωση με θέμα πολιτική προστασία και τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συντικής, όπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του Ελληνικού Δικτύου, καθώς και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του Δικτύου, στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Μέσω αυτού του μνημονίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η ενεργή συμμετοχή του δικτύου σε ομάδες εργασίας και επιτροπές εφαρμογής του νόμου, η συμβολή στην Εθνική Βάση Δεδομένων Πολιτικής Προστασίας και η ανάπτυξη τοπικών κέντρων διαχείρισης κινδύνου σε συνεργασία με τα τοπικά σχέδια πρόληψης. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φυσικά θα παρουσιαστούν το πώς αυτές οι καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στον Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού μπορούν να εφαρμοστούν και στο Δήμο Συντικής. Και αυτό φυσικά είναι το πιο ενδιαφέρον της εκδήλωσης. Κατά τα άλλα, για όσους ενδιαφέρονται να αθληθούν, να γνωρίσουν αθλήματα ή να περάσουν μια όμορφη μέρα με όλη τους την οικογένεια ή με φίλους, το ΤΕΦΑ Σερών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ανοίξει για μία ακόμη χρονιά τις πόρτες του στο κοινό την Κυριακή 17 Μαΐου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Απηθείτε την Κυριακή». Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται δωρεάν δράσεις άθλησης, μουσικής, ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες και μάλιστα είναι το κάλεσμα για ηλικίες από 4 ετών έως 104. Μας πιάνει
0: όλους.
2: όλους το ηλικιακό στοφάσμα, ακριβώς. Για λίγες ώρες λοιπόν οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα μετατραπούν στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό fitness πάρκο της πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν δωρεάν ακαδημαϊκές και αθλητικές δράσεις που υλοποιούνται στο τμήμα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ποδηλασία στο ρυθμό της μουσικής, εμπειρία του τραμπολίνου για όλες τις ηλικίες και δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και αντοχής για το κοινό. Και μάλιστα εδώ σε αυτές τις δοκιμασίες συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά, αθλήτριες και αθλητές των αθλητικών σωματείων της πόλης, αν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία άθλησης και διασκέδασης που πραγματικά τα τελευταία χρόνια κερδίζει τους εραίους και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πιστεύω αντίστοιχη θα υπάρχει και φέτος. Η κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, για το οποίο σας κάνω λόγο συχνά πυκνά, θα έχει πλέον όνομα. Θα έχει πλέον όνομα ενός σπουδαίου σεραίου, σκηνοθέτη, ηθοποιού, συγγραφέα και μεταφραστή, του Βασίλη Παπαβασιλείου. Θα ονομαστεί σε σκηνή, σε κεντρική σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου, ως ελάχιστο φόρο τιμής που μπορεί να δώσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών στον πρώτο του καλλιτεχνικό διευθυντή, σαν έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή όχι μόνο της πόλης των Σερών, αλλά και της χώρας. Και μάλιστα συμπίπτει και χρονικά η όλη τελετή, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εκδημία του Βασίλη Παπαβασιλείου. Αυτή την απόφαση έχει λάβει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και το Σάββατο στις 8 θα γίνει η τελετή ονοματοδοσίας στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της 19ης Πανεπιστημιάδας Φοιτητικού Θεάτρου που θα φιλοξενήσει για μία ακόμη χρονιά η πόλη των Σερών. Θίαση, φοιτητική σύλλογη από όλη τη χώρα και το εξωτερικό θα βρίσκονται εδώ και θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Αναλυτικά θα σας πω σε μια νεότερη επικοινωνία για το πρόγραμμα της φετινής Πανεπιστημιάδας. Αυτή τη φορά θα μείνω σήμερα στα εργαστήρια, ενδεχομένως που μπορεί να ενδιαφέρουν και άλλους, αλλά θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Στο πλαίσιο λοιπόν της 19ης Πανεπιστημιάδας θα πραγματοποιηθούν δύο θεατρικά εργαστήρια. Το εργαστήριο «Η τέχνη του μαζί» με την Έφη Σαρμή, ηθοποιός σκηνοθέτηδα. Το εργαστήριο θα εστιάσει στη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την έκφραση, τη συνεργασία και τη θεατρική πράξη μέσα από ομαδικές διαδικασίες και πρακτικές. Είναι δωρεάν, αλλά πραγματοποιείται αποκλειστικά με προεγγραφή, γι' αυτό και το αναφέρω. Για όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται να είναι σεραίος δημότης για να το παρακολουθήσει. Θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου και το άλλο εργαστήρι είναι το από το Πολυφωνικό Εργαστήριο Ανυπότακτες Φωνές. Οι Ανυπότακτες Φωνές είναι ένα ημερήσιο φωνητικό εργαστήριο ανοιχτό προς όλους, καθώς δεν είναι απαραίτητο οποιαδήποτε προηγούμενη μουσική εκπαίδευση. Θα γίνει εξερεύνηση της φωνής μέσα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική σε ένα φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό το εργαστήρι θα λειτουργήσει την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 8 και γι' αυτό χρειάζεται προεγγραφή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληκτρολογήσουν Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και από εκεί πέρα να δηλώσουν συμμετοχή στην συγκεκριμένη λίστα που υπάρχει. Θα σας αποχαιρετήσω με τι άλλο Τετάρτη σήμερα, μαθήματα κλασικής παιδείας, ένας θεσμός που κρατάει 23 ολόκληρα χρόνια, εισηγητής του σημερινού μαθήματος, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γιώγος, δόκτωρας νεότερης ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το δημοκρατικό όραμα των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, Αθανάσιος Κοραής και Αναστάσιος Πολυζωήδης». Κατά τη διάρκεια της εισήγησης θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο κοινωνικός χάρτης του ελληνισμού στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, θα αναλυθούν οι κοινωνικές ομάδες που ηγήθηκαν της Επανάστασης, καθώς και οι επιδιώξεις στην έναρξη της πορείας του αγώνα και βέβαια θα εστιάσει στις προσωπικότητες ο εισηγητής του Αθανάσιου Κοραή και του Αναστάσιο Πολυζωήδη, ο οποίος είναι εκ του πατρός ερέως στην καταγωγή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για πολλά έτσι νέα που έχεις μεταφέρει από εκείνη την περιοχή και για την ελκυστικότητα των προτάσεων που κάνεις για τους ανθρώπους, αν τυχόν και θέλουν να παρακολουθήσουν όλα αυτά όσα τρέχουν στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να πάμε σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ευρυσιάδας που, η οποία μέσα από την κοινοτόμα ιδέα Πούτσα έχει κατακτήσει την τέταρτη θέση και το βραβείο καλύτερης παρουσίασης σε πανελλήνιο, μαθηματικό, μαθητικό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ανάμεσα σε 82 σχολεία από όλη την Ελλάδα, μόνο 11 ομάδες είχαν προκριθεί στο τελικό και 5 βραβεύτηκαν. Πάμε να συναντήσουμε την διευθύντρια του σχολείου Μπαχτσεβανούδη, Αναστασία.
3: Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά οι μαθητές μας πήραν μέρος στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Next Generation Innovators, της Involve, όπου έπρεπε να παρουσιάσουν μια ιδέα σχετικά με επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Όταν δηλώσαμε συμμετοχή, αρχίσαμε και κάναμε μία έρευνα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πέσαμε σε κάποια είδηση ότι στη Γαλλία μεγάλος αριθμός τροφίμων πετιέται από τα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα που λήγουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πετιούνται. Κάναμε λοιπόν και εμείς την έρευνά μας εδώ.
4: Λίγη το γιαούρτι μας δηλαδή, λίγη το γάλα λίγη μας.
3: Το γιαούρτι λίγη μας, το γάλα, έτσι. Οτιδήποτε. Κάναμε λοιπόν και εμείς την αντίστοιχη έρευνα εδώ, επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι υπεύθυνοι σε σούπερ μάρκετ εδώ της πόλης, και μας είπαν ότι όντως, ναι, μεγάλη ποσότητα τροφίμων πετιέται. Έτσι λοιπόν κάναμε τη διαπίστωση ότι υπάρχει σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα υπάρχει και ανάγκη τροφίμων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τρόφιμα. Καθίσαμε λοιπόν, συζητήσαμε με τα παιδιά και σκεφτήκαμε ότι μια και η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή στο κινητό, όπου τα σούπερ μάρκετ θα δηλώνουν ότι σε 5 μέρες λήγει το γάλα.
4: Μάλιστα.
3: Θα δηλώσουν ότι έχω αυτό εδώ το προϊόν που πρόκειται να λήξει. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο πολίτης μέσα στην εφαρμογή και υπάρχουν δύο τρόποι να αξιοποιηθεί το προϊόν που θα λήξει. Είτε να το πάρει ο ίδιος για προσωπική του κατανάλωση, να φτιάξει ένα ριζόγαλο σε χαμηλότερη τιμή, είτε να το πάρει δωρεάν, να παρασκευάσει γεύματα, όπου θα υπάρχουν και σημεία, ειδικά ψυγεία, και θα μπορούν οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη να δηλώσουν την πρόθεσή τους ότι εγώ θέλω να πάω να πάρω αυτό το γεύμα που έχει παρασκευαστεί.
4: Ναι. Να το πάρω δωρεάν.
3: Να το πάρω δωρεάν.
4: Δωρεάν, έτσι. Μάλιστα.
3: Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος να το χρησιμοποιήσω για μένα, να το πάρω πιο οικονομικά γιατί λύγει, έτσι και λες το πεταχτεί, ή να το πάρω δωρεάν και να φτιάξω ένα γεύμα, αντί να το φάω εγώ το ριζόγαλο, να προσφέρω ένα ριζόγαλο σε έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Για το ριζόγαλο, γιατί αναφερθήκαμε στο γάλα.
4: Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά.
3: Οπότε βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Είναι μια ιδέα που έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
4: Έτσι.
3: Βοηθάμε. Έτσι τα τρόφιμα μετατρέπονται σε προσφορά και αλληλεγγύη. Και όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Θεωρούμε ότι είναι μια ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε βάθος χρόνου μπορεί και να τη δούμε μπροστά μας να γίνεται.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η διευθύντρια του σχολείου, ο κ. Μπαχτσεβανούδη Αναστασία, της, του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΕΣΤΚΑΔΑΣ. Σε μια έτσι πολύ πολύ πρωτότυπη ιδέα και σε ένα πείραμα που έχουν καταφέρει να κάνουν τα παιδιά, θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει ποτέ στην πράξη, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό συστροφής, έτσι καλώς πετάγεται, θα μπορούσαν κάποια από αυτά να σωθούν πριν καταλήξουν στα σκουπίδια και να πάνε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πάμε τώρα, έρχεται, πλησιάζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινάει στις 18 Μαΐου. Για αυτό το συνέδριο μίλησε εδώ στην ΕΡΤ ο Ευπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην και πρώην υπουργός.
5: Το συνέδριο αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει κατά τη γνώμη μου έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε σχέση με τα συνέδρια τουλάχιστον που έχω γνωρίσει εγώ στο παρελθόν. Και στα προσυνέδρια ορίζονταν ειδικότερες θεματικές πάνω στις οποίες τοποθετούνται και απολογιστικά και προγραμματικά οι αρμόδιοι υπουργοί αλλά και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Δεν γινόταν δηλαδή διάλογος ευθέως μεταξύ των στελεχών και των βουλευτών. Βέβαια, οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε πρόσφατα, η οποία επί 6 ώρες συνεδρίαζε και έδινε τέτοιες δυνατότητες. Στο τελικό συνέδριο, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πάλι θεματικά πάνελ και θα προσπαθήσει η ηγεσία, φαντάζομαι, να δημιουργήσει έτσι ένα αφήγημα εν ώψη της περίοδου που τώρα ξεκινά και που αναφυσβήτητα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Μπαίνουμε στην τελευταία σύνοδο. Το έργο βεβαίως κυβέρνηση δεν σταματά, αλλά ο αγώνας για την αξιοποίηση, αν θέλετε, των όσων έχουμε κάνει μέχρι τώρα και την προβολή τους, προκειμένου να συνεχιστεί αυτό το έργο, είναι μπροστά μας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Ευρυπίδης Λιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Οδόπης, και ο άνθρωπος ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη του Βυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή. Είναι μια δύσκολη περίοδος, έχει έρθει η τουριστική περίοδος, υπάρχει μια βεβαιότητα έτσι στον κόσμο και να δούμε τι προσδοκίες υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρονιά, έτσι την περίοδο που μας έρχεται από την πλευρά του τουρισμού.
6: Ναι, είναι ένα δεδομένο που μας ευχαριστεί πολύ να το ακούμε από τον κόσμο και να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Όσον αφορά τώρα το φετινό καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σίγουρα μια κρίση όπως αυτή στη Μέση Ανατολή επηρεάζει, φαίνεται ότι επηρεάζει τον τουρισμό. Ήμασταν πρόσφατα στην Κύπρο, οι άνθρωποι είχαν ήδη αρνητική επίδραση στις κρατήσεις, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αισιοδοξία και σίγουρα και το κεντρικό κράτος βοηθούσε στην κατάσταση με φτηνά καύσιμα, με διάφορα δηλαδή μέτρα που είχε πάρει ήδη στο να μειώσει την οποιαδήποτε επίπτωση στον ντόπιο πληθυσμό. Εγώ πιστεύω ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα πλεονεκτήματα που έχει ως προορισμός, ο οποίος προσφέρει όλο το πακέτο του τουριστικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο το κλασικό μοντέλο ήλιος-θάλασσα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει ο επισκέπτης, αλλά και με την προσβασιμότητα την εύκολη που έχει, γιατί είναι μια συνοριακή περιφέρεια, είναι μια πύλη εισόδου προς τη χώρα, και σίγουρα βέβαια τόσα χρόνια ο δικός τουρισμός από τις Βαλκάνιες χώρες στηρίζει τον προορισμό μας. Νομίζω ότι όλα αυτά και βέβαια η μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει από την περιοχή της κρίσης, νομίζω ότι αυτά όλα είναι παράγοντες οι οποίοι θα δείξουν και φέτος ότι το καλοκαίρι μας δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ όσο οι υπόλοιπες περιφέρειες.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής. Αισιόδοξο τον ακούμε. Μακάρι να επαληθευτούν έτσι οι προσδοκίες του. Και εμείς κλείνουμε με την φωνή, την θηλυκή φωνή της Πάτρις Σμιθ. Είναι στις 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαπητού αυτή η μεγάλη ποιήτρια και η καλλιτέχνητα, η οποία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και πολύ νέους ανθρώπους. Απολαύστε την. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ και πάλι μαζί σας. Όπως είμαστε μαζί καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1 περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, και μην είναι μια κακή μέρα και η χθεσινή και η σημερινή για την οικογένεια του Πανθρακικού και τον αθλητισμό της περιοχής, καθώς ξαφνικά δύο μέρες μετά τους πανηγυρισμούς για την άνοδο έφυγε από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος, ο Γιάννης Σακάρης. Αυτή την ώρα είναι η κηδεία του, σε ηλικία 55 χρονών, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα με το γέλιο και με τα πειράγματα στα αποδυτήρια. Ξαφνικά έφυγε από ανακοπή και αυτή την ώρα είναι η κηδεία του στην Γρατινή. Καλό παράδεισο να ευχηθούμε στον Γιάννη. Δυστυχώς έτσι είναι και αυτά μέσα στην ζωή και μάλιστα ήρθε, όπως είπαμε, σε μια στιγμή όπου ο Πανθρακικός πανηγύριζε την άνοδο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, το αγωνιστικό περνά σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει όμως να ασχοληθούμε με αυτό σήμερα και να ξεκινήσουμε το αγωνιστικό, το οποίο δεν είναι καλό για τον Πανσεραϊκό στην Super League, εκεί όπου γνώρισε μια, θα έλεγα, ίσως και καταδικαστική ήττα, αφού πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν η παραμονή, έκανε μεγάλο αγώνα για να μείνει. Βέβαια, κατάφερε 1-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Αστέρα Άκτορ. Θυμήθηκε τα παλιά από νωρίς με 10 παίχτες η ομάδα των Σερών και τελικά ιτήθηκε με 1-0, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες μάλιστα, ειδικά τη μία που είδαμε το Ριέρα. Θα πούμε για όλα αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να δώσω και εγώ τη συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του φροντιστή του Πανθρακικού, που ήταν έτσι ιδιαίτερα αγαπητός από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, τι να πεις ξαφνικά.
1: Ναι, έτσι η ζωή αυτή είναι. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτη, πραγματικά πλέον ο Πανσεραϊκός είναι με το 1,5 υπόδειση Super League 2. Αυτή η ήττα από τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη φαίνεται ότι είναι καταδικαστική και αυτό το λέμε γιατί πλέον η διαφορά είναι στους 4 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει την έδρα την επόμενη αγωνιστική την Κηφισιά. Αυτό σημαίνει ότι αν την κερδίσει, τελείωσε το πρωτάθλημα, παραμένει στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία. Μάλιστα, ουσιαστικά στο γραφικό που έχει στα social media της ΠΑΕ, εκεί βάζει full time Πανσεραϊκός, Παπαπέτρου Ευαγγέλου 1-0. Δεν σε εκφράζει την διαμαρτυρία του όσον αφορά αυτή την αποβολή, ναι, το Μεονγκά στο 18.
0: Μεσοβάρ.
1: Γιατί πραγματικά.
0: Μεσοβάρ.
1: Πραγματικά. Ναι. Ακριβώς. Όχι, Βάρ δεν το είδε το Βάρ. Δεν πήγε να το δει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι έγινε μεσοβάρ.
0: Νομίζω ότι είπανε μέσω. Έτσι διάβασα τουλάχιστον ότι μεσοβάρ. Γιατί δεν την είδα ζωντανά την αποβολή. Λέει μεσοβάρ έγινε η.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε να τη δει ο ίδιος στο ΒΑΡ.
0: Τον ειδοποίησε απλά.
1: Το θέμα είναι ότι άφησε την ομάδα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, θα λέγαμε.
0: Για 70-80 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις.
1: Φυσικά, με αυτό το παιχνίδι πεζόταν μια κατηγορία ολόκληρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ εύκολα λοιπόν, δόθηκε η αποβολή. Έμεινε ο Πανθρακός με 10 παίκτες, προσπάθησε βέβαια, είχε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ριέρα πιο μπροστά. Που πραγματικά είναι από αυτά που λέμε γκολ που δεν χάνονται. Απίστευτη ευκαιρία του Ριέρα. Ο Θεός πήρε, τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα. Νομίζω ότι πλέον Πανθρακός και Λάρισα οδεύουν προς την Super League 2. Εντάξει, ο Πανθρακός προσπάθησε να κάνει το θαύμα, έκανε πολλά θαύματα φέτος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει θαύματα.
0: Έπαιζε συνεχώς το όριο, κάθε παιχνίδι ήταν τελικός και όταν έχεις ένα τόσο μικρό ρόστερ.
1: Ρόστερ, έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα χθες τον έβαλε το Λιάσο. Τόσο καιρό τον έβαζε το Λιάσο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ήταν ένα θέμα τώρα αυτό. Ότι ο Σαραγώσα έπαιζε με 12-13 παίκτες. Ναι. Ένα μικρό ρόστερ. Τα παιχνίδια ήταν συνεχόμενα. Άρα καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο η ομάδα να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο αθλητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα.
0: Όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα λέγαμε ότι είναι μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο ρόστερ. Τελικά αποδείχτηκε ένα ρόστερ το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πανάκριβο.
1: Μικρό από όλα.
0: Πανάκριβο και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
1: Κοίταξε τώρα, πολλά έγιναν. Δηλαδή πλήρωσε ουσιαστικά την επιλογή του Μπάτση.
0: Ναι.
1: Πώς ξεγελάστηκε ο πρόεδρος και πήρε τον Κριστιάνο Μπάτση, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Λουτσέσκου, δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος το έχει καταλάβει. Γιατί πολλές φορές θα βγουν πράγματα, π.χ. ότι τουλάχιστον αυτά που λένε από τη διοίκηση, πολλούς παίκτες, μέχρι τον Μπουχαλάκη που είδαμε στον Πανετολικό, που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, mm-hmm. που είχε προτείνει η ΠΑΕ. Αυτό που λέει η ΠΑΕ είναι ότι ο Μπάτσι τους απέρριπτε και ήθελε να φέρει δικούς του.
0: Να.
1: Και βέβαια έφερε κάποιους παίκτες έτσι περίεργους τώρα που ούτε.
0: Τον εμπιστεύτηκε με κλειστά μάτια και την πάτησε.
1: Να περάσουν έξω από το Δημοτικό Γήπεδο Δευτερών και να τους δώσουν φανέλα να παίξουν. Το Φαλέ και διάφορους άλλους.
0: Ναι,
1: οι οποίοι βέβαια αυτοί οι παίκτες έφυγαν.
0: Και με ακριβά συμβόλαια, έτσι.
1: Ακριβά συμβόλαια. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεις έναν πολύ καλό προπονητή. Mm. Και να ξεκινάς καλά τη χρονιά. Η επιλογή του προπονητή είναι, θα λέγα, καθοριστική.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα έγινε από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο Πασαραϊκός παίζει το Σάββατο 7 η ώρα με τον Πανετολικό. Εντάξει,
0: θα τα πούμε την Παρασκευή αλλά περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν εξαρτάται από αυτόν. Ξέρω ότι τρέχει στο ρεπορτάζ, έχουμε και εμείς πολλά, γιατί έχουμε τη συνέντευξη τύπου για τον τελικό του κυπέλλου της Επιστράγης, στο συνέδριο του ΤΕΦΑ, το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχουμε να πούμε για όλα αυτά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, του χρόνου μαζί θα είμαστε σε Super League 2. Θα δούμε. Ελπίζω να μην γίνει, γιατί ο Παθαρατικός είναι σίγουρος Super League 2, αλλά είναι πολύ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον όταν δεν εξαρτάται από σένα. Καλό μεσημέρι.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Αναστασιάδη όσον αφορά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού για την 8η αγωνιστική των play-out. Καταδικαστική ήταν για τον Πανσεραϊκό. 1-0 που έπαιζε με 10 παίχτες από το 18ο λεπτό. 1-0 από τον Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε, έβγαλε και ανακοίνωση για την διαιτησία. Στα άλλα παιχνίδια, η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και ο Πανετολικός με το 1-1 με τη Λάρισα στις καθυστερήσεις που ισοφάρισε. Η Λάρισα καταδικάστηκε σε υποβιβασμό. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του. Με το 1,5 πόδι στην κατηγορία είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Μάλλον τη Λάρισα θα την ακολουθήσει ο Πανσεραϊκός του χρόνου, που μαζί με τον Νέστο και με τον Πανθρακικό θα αγωνίζονται στο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική των play-off της θέσης 1 έως 4. Ξεκινούν τα παιχνίδια στις 5 η ώρα Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Είναι αυτά, αδιάφορα. Να δούμε ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι στις 7.30, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εδώ ρόλο ρυθμιστή θα παίξει πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο σίγουρα τέταρτος Παναθηναϊκός. Αυτά για την Super League. Πάμε για να τα προλάβουμε όλα γρήγορα. Και να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, είχαμε τον ευνίδιο θάνατο του φροντιστή του Μαθρακικού, άνθρωπος που ήταν η ψυχή των αποδητηρίων. Έδινε τα πάντα στην ομάδα έτσι ώστε να λειτουργεί σε επίπεδο ηματισμού όσο πιο σωστά γίνεται. Δεν είναι πια μαζί μας, όπως λέει ο σύλλογος. Και στον Ιερό Ναό κοιμήσω στο τόκου στην Γρατινή αυτή την ώρα. Είναι η κηδεία του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, το οποίο ήταν διάφορα βαθμολογικά, αναπλήθηκε. Θα γίνει την Πέμπτη. Και το άλλο παιχνίδι είναι Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς, καθώς έχουμε την εδώ πέρα, αν και πόσο δεν κερδίσει η Ελασσόνα, έχουμε τη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον Πανθρακικό. Να πούμε ότι ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης είναι στο παιχνίδι Ελασσόνας από όλο Καλαμαριάς, από την Κέρκυρα. Ο Τασιόπουλος είναι. Το παιχνίδι του Πανθρακικού είναι ο Μαργαρίτης από την Κέρκυρα. Στον άλλο όμιλο, ο Νίκος Γεωργόπουλος θα σφυρίξει στο Εθνικό Πύργος και Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, το Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Εκεί έχουμε πολλές εκκρεμότητες λόγω της διακοπής του αγώνα στο πύργο Ζάκυνθος στο 78ο λεπτό, ενώ το σκορ ήταν 1-1. Τώρα, εμείς θα πάμε στο τελικό του κυπέλλου της Επιστράκης, ο οποίος όπως κάθε χρόνο γίνεται 14 Μαΐου. Την Πέμπτη θα γίνει, ανημέρα της επετείου των Ελευθερίων Κομωτινής. Έχει ενταχθεί σε εκδηλώσεις επίσημα τα τελευταία χρόνια στο ΔΑ Κομωτινής. Στις 5 το απόγευμα, φετινή φιναλίστ Δύναμη Αμαράντων για πρώτη φορά στην ιστορία της και ο περσινός πρωταθλητής της ΕΠΣ Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, δόθηκε χθες συνέντευξη τύπου. Στάθηκαν όλοι στο γεγονός ότι φέτος δεν είναι ο Πανθρακικός εκεί, οπότε θα είναι ένας αμφίρροπος τελικός, ο Πανθρακικός που έπαιξε στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Και αντίπαλοι να πούμε ότι είναι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Άλλες δύο αγωνιστικές έχουν μείνει. Ένα βαθμό διαφορά έχουν τρεις ομάδες. Η άλλη είναι η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Και να πούμε ότι στη Μύχωνο θα υπάρχουν χορευτικές παρουσιάσεις, ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου. Τη συμβολική τιμή των 5 ευρώ θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό τα έσοδα. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχήν του Προέδρου της ΕΠΣ Θράκης για τον τελικό, του κ. Μάνου Γαβριλίδη.
2: Εύχομαι να το πάρει ο καλύτερος και ο τυχερότερος, γιατί έτσι δεν λένε, γιατί μόνο ο καλύτερος δεν φτάνει. Και να γίνει ένας αγώνας πραγματικά αντάξιος των δύο ομάδων που πρωταγωνιστούν και στο πρωτάθλημα και πρωταγωνιστούσαν συνέχεια, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ένας αγώνας, θα έλεγα, αμφίροπος, γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο άνισος λόγω της συμμετοχής του Παδραγικού. Γι' αυτό και εμείς φέτος, παρότι είχε το δικαίωμα να παίξει και ο Παδραγικός, αφού είχαμε την ευκαιρία να μην το βάλουμε, δεν το βάλαμε. Και νομίζω ότι κάναμε καλό για όλους σας. Λοιπόν, η διοργάνωση, από ό,τι ξέρετε, ξεκινάει από σήμερα, η τελική φάση της. Σήμερα θα έχουμε την συνέντευξη. Αύριο στις 7 η ώρα όλοι οι διαγωνιζόμενοι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και διαιτητές θα είναι στο γεύμα που προσφέρει μέσω της ΕΠΣ ο Δήμος Κομωτινής, και συνέχεια την επόμενη μέρα είναι ο τελικός. Εγώ δεν θα πω πολλά λόγια, σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία και ένα καλό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε καταρχήν μία-μία τις ομάδες. Το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου, προπονητής, πρόεδρος προπονητής και ο αρχηγός της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου. Να τους ακούσουμε.
3: Αρχίζοντας, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Δύναμης Αμαράντων που θα αντιμετωπίσουμε στο τελικό κυπέλλου της Εστράκης στο 401, αν θυμάμαι καλά. Είναι τιμή για μας και για την ομάδα μου που θα εκπροσωπήσουμε και το Δήμο μας και το χωριό μας για ακόμη ένα τελικό κυπέλλου που θα γίνει στο ΔΑΚ την Πέμπτη. Και θα ήθελα εκεί να ευχαριστήσω, αρχίζοντας από τη διοίκηση της ΕΠΣ Θράκης, τους διαιτητές μας, τους δημοσιογράφους, τους διοικούντες της ομάδων, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, όλους τους συντελεστές, όπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να διοργανώνεται όλο αυτό το έργο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να είναι ένα τελικός γεμάτος σεβασμός και πάθος, χωρίς να ξεφεύγουμε, και ας κερδίσει ο πιο τυχερός, όπως είπε και ο Πρόεδρος, και ο καλύτερος. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο της Κομωτινής και των γύρω χωριών να παραβρίσκονται στο χώρο, στο ΔΑΚ, την Πέμπτη, 5 η ώρα, γιατί τα έσοδα είναι για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που τα έχουν πολύ ανάγκη.
4: Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, γιατί αν δείτε και τη βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, οι ομάδες ισοβαθμούν και σίγουρα θα είναι ένα ντέρμπι σαν αυτά που έχουν συνηθίσει οι δύο ομάδες να δίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Και πέρσι διεκδικήσαν το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες και φέτος το διεκδικούν με πολλές πιθανότητες μαζί με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Σίγουρα το ότι δεν συμμετέχει στον τελικό φέτος η ομάδα του Πανθρακικού δίνει ένα ενδιαφέρον περισσότερο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Θα γίνει ένα παιχνίδι, πιστεύω, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων ομάδων και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εύχομαι να είναι μια καλή, ένα ωραίο ανοιξιάτικο απόγευμα, έτσι για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι και, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ και δίνετε έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον στην όλη διοργάνωση.
5: Πιστεύω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο τελικός, γιατί όπως ξέρετε δεν συμμετέχει φέτος ο Πανδραϊκός. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε έναν ωραίο αγώνα χωρίς τραυματισμούς και να καλέσω όλο τον κόσμο, γιατί όπως ξέρετε και όπως κάθε χρόνο τα έσοδα είναι για καλό σκοπό, ο κόσμος να έρθει να δει και έναν ωραίο αγώνα και να κάνει την βοήθειά τους. Αυτά έχω να πω. Καλή τύχη και στην δύναμη Αμαράντων. Καλό σας νικήσει.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Ιάζου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τη δύναμη Αμαράντων, πρόεδρο, προπονητή και τον αρχηγό της ομάδος.
6: Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μας και για το Δήμο μας, όπως είπε ο πρόεδρος, και για το χωριό μας να βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλλο και να μοιραστούμε αυτή την μέρα με όλο τον κόσμο. Να είναι πανηγύρι αθλητισμού, σεβασμού και να το γιορτάσουμε με τα παιδιά μας. Και θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να παραβρεθεί εκεί πέρα, γιατί τα έσοδα, όπως είπαμε, ξανατονίζω, γιατί είναι ανάγκη, είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Οπότε καλό θα είναι όλοι όσοι μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο. Και θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση της ΕΠΣ που σε κάθε στάδιο προσπαθεί να λύσει προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και στηρίζουν την προσπάθεια τη δικιά μας. Και θέλω να ευχηθώ καλή τύχη και καλή δύναμη και στην αντίπαλη ομάδα. Ας το πάρει το κύπελλο ο πιο καλύτερος, να πω, πιο τυχερότερος, να πω, αυτός που το θέλει περισσότερο.
7: Νιώθω ευλογημένος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ με τους παίκτες μου, με τον πρόεδρο, δίπλα σε εσάς. Εμείς σαν ομάδα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο τελικό κυπέλλου. Είναι ένας τελικός που, αν με ρωτήσετε έξω, αν πετυχαίνατε στο δρόμο και με ρωτούσατε αν θα ήθελα να δω έναν οποιοδήποτε αγώνα Champions League ανάμεσα στο τελικό της δύναμης Αμαράντων και στον Ιασμό, θα επέλεγα το Αμάραντα Ιασμός. Δεν το λέω και δεν υπερβάλλω καθόλου. Θα είναι ένας τελικός που μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν συμμετέχει ο Παθρακικός. Θα είναι ένας τελικός πάρα πολύ δυνατός που πιστεύω ότι θα γεμίσει, και είμαι πολύ πεπισμένος, το γήπεδο και λόγω των δύο ομάδων αλλά και έναν άλλον ιδιαίτερο λόγο που πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος λόγος, λόγω του φιλανθρωπικού σκοπού, και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος που πρέπει το γήπεδο να δώσει το μεγαλύτερο παρόν, που η ΕΠΣ κάθε χρόνο φροντίζει και διοργανώνει το τελικό ώστε να υπάρχει φιλανθρωπία. Από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον Ιασμό. Θέλω να δώσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους παίκτες και στον προπονητή του Ιάσμου. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα παιχνίδι τελείως ξεχωριστό από ότι στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια άλλη διοργάνωση, το κύπελλο είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μετά και με τον πρόεδρο και με τους άλλους ότι από θέμα τύχης, όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ικανότητα. Αυτό όσον αφορά πιο πολύ για το πρωτάθλημα. Γιατί η τύχη με μια φορά δεν είναι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Όποια ομάδα εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη και περισσότερο θέληση, πιστεύω ότι και αυτή θα πανηγυρίσει στο τέλος τον τελικό κυπέλλου.
5: Να ευχαριστήσω την ΕΠΣ για αυτή τη γιορτή που μας έχει οργανώσει, γιατί είναι μια συσσαγωγικά δικαίωση για τους ποδοσφαιριστές μετά από κάποιες μάχες οι οποίες είναι μέσα στο γήπεδο.
8: να θέλουν όλοι να πάνε σε αυτόν τον αγώνα γεμάτο κόσμος, καλή μέρα, γήπεδο ωραίο, να την ευχαριστηθούμε, να κερδίσει ο καλύτερος και καλή τύχη στην ομάδα του Μέγα Αλεξανδριάσμου. Να ευχαριστήσω και τη διοίκηση δικιά μας που είναι δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μας στηρίζει στα καλά, τα κακά, σε όλα. Και τέλος θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να μας χειροκροτήσει και να συμβάλλει σε αυτή τη φιλανθρωπία που έχει οργανώσει η ΕΠΣ για όποιος και αν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. 5η-5η η ώρα ο τελικός του κυπέλλου της ΕΠΣ στο Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής. Την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι η τελετή έναρξη του 44ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που διοργανώνει το ΤΕΦΑ. Την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα ρεπορτάζ. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είτε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες

0: Επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ΙΜΕΔΑΠΟΣ αρχηγός και η ΙΜΕΔΑΠΗ υπαρχηγός ίδρυσαν εικονικό ΚΔΑΠ και ενέταξαν σε αυτό ως προσωπικό 4 ΙΜΕΔΑΠΕΣ. Στη συνέχεια, μέσω εγγραφής του μέγιστου αριθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών, προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν. Αυτοί οι οποίοι... Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά, Βίκη, είπε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα 2 μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποιήματα, και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι

0: σώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025, όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, το ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν λέει ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση η ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα, με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο ήταν στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε τη τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με
1: Μάλιστα.
2: το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη ΣΑΜΟ, Χάρη Ζαβουδάκης, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων ΣΑΜΟ, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνται από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη ΣΑΜΟ. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άμβρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άμβρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με εσώρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμπει σε επαφή του υγείας ασφαλώς και παραπέμπθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλων. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην κοινωνική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το σωματείο των εργαζομένων στο Σπηλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, κύριος Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφθούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της κρύας λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άντρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποδίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άντρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδερφτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του, ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Mm-hmm. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκη, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν δείξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρε Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα, όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα, είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Mm-hmm. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομίες της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει, θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται πληροφορίες,
1: όλα
18: για
1: τα στοιχεία.
18: Να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες και να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπς, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμίνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ, αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μία πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μία πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλακα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις θα δεδεί σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμένοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθαμε με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενέργεια.

0: στην Κύπρο ειδοποίησε ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, ανέφερε πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Βαστάβρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής,

0: Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
2: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
3: Ναι.
2: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
2: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
1: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
3: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
3: Και
1: πολύ μεγάλη
3: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
6: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
1: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
1: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
7: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
1: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
7: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
7: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
7: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής στη διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
7: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
1: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος είχαμε γελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
1: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξη του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν τυχή και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι

0: οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση Μερόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, προφανώς μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό, η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών Κύπρης. Στην ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
3: Τώρα, σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Παρατάξεις ζήτησε όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει η καθεμία τα δικά της.
3: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News 15,8 στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
4: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου, με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊών, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερνιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
5: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
6: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
5: Ακριβώς.
6: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
5: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
7: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
8: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό
9: και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται, και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν, και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον, εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά, υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
10: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
11: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
10: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
12: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
10: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
13: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
10: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και με τοπική σύγκρουση. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά του, την είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις ή το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πριν όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να δώσει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
10: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση. Μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κυρίου Ανδρουλάκη.
15: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
10: Ωραία.
15: Σε αυτό.
10: Βέβαια.
15: Το πλαίσιο.
10: Περιμένουμε.
15: Έχει ενδιαφέρον
10: λοιπόν
15: του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου. Που για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης, είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε αν εγκυματίζει, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
10: Ωραία.
15: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
10: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
10: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
17: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
10: Μάλιστα.
17: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
10: Μάλιστα.
17: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
10: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
18: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.
10: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
18: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή.
10: Βεβαίως.
18: Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
10: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτήν την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
19: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και προσπάθεια αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα τη σχετική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί και λοιπά. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
10: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
20: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαν με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
10: Τώρα από το κρασιρόπλο με το χανταϊό πάμε στο κρασιρόπλο, τώρα το κρασιρόπλο με το νοροϊό.
20: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί
10: και
20: 514 μέλη του πληρώματος.
10: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
10: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
21: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνος Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός αποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
10: Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
10: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

0: την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, είπε ο κύριος Σχοινάς. Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από μήνυση σε βάρος του αποπολιτευτή άλλου κόμματος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Οι 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτηδα που έπασχε από Χαταΐο και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της Γαλλίας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στον 102 FM, 352, σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Και έχω να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση.
1: Κρίσιμη ερώτηση. Ξεκινάς με κρίσιμη ερώτηση. Εγώ θέλω αμέσως μετά να κάνω μια κρίσιμη τοποθέτηση.
0: Ναι. Εξαιρούμε τους παρόντες. Εντάξει.
1: Ένας, δύο, τρεις.
0: Ναι, εξαιρούνται οι παρόντες.
1: Εξαιρούνται οι παρόντες.
0: Ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα σημερινά ματς δεν θα ήθελες να χάσεις με τίποτε? Α. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Β. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γ. Βόλος Άρης. Δ. Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Δηλαδή, αν ήθελες να δεις ένα μάτσο, ένα μάτσο.
0: Ναι, έχεις μια επιλογή, ρε φίλε. Ένα μάτσο θα έχεις το δικαίωμα. Ας υποθέσεις, σαν τη φυλακή. Ναι, ναι. Οι παρόντες ξέρονται. Γιατί οι παρόντες κρίνουν εκ των οπαδικών τους, εκ της οπαδικής τους ιδεολογίας. Εντάξει. Ποιο μάτσο θα ήθελες να χάσεις με τίποτα?
1: Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό το οι παρόντες ξέρονται. Αυτό.

0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή μαζί. Γι' αυτό με τον Αποστολή θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε εκπομπή.
1: Εκτός και αν υπήρχε κανένα, καμιά πληροφορία έτσι πιπεράτη για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: Πιπεράτη.
1: Που θα με έβαζε, δηλαδή ας πούμε.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ, κάτσε σου φέρω ένα παράδειγμα και θα καταλάβεις.
0: Σαν τις πιπεράτες πληροφορίες που αναζητεί ο Αποστόλης. Εννοείς τέτοιες πληροφορίες?
1: Όχι, δεν ξέρω τι πιπεράτες.
0: Γιατί
1: πληροφορίες
0: ο Αποστόλης
1: αναζητεί
0: άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, πιπεράτες, κοίτα, γι' αυτό, ναι.
1: Εάν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα.
0: Ναι, έτσι, έχει κλίμα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Εάν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα. Εάν θα κάνανε οι παίκτες του ΠΑΟΚ πασίγιο στην ΑΕΚ.
0: Ωραίο.
1: Θα το σκεφτόμουν.
0: Ωραίο.
1: Αλλά δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο κλίμα.
0: Ιντρικαδόρικο.
1: Βέβαια. Κατάλαβες.
0: Είσαι ιντρικαδόρος.
1: Κατάλαβες.
0: Είσαι ιντρικαδόρος, προσπαθείς να δημιουργήσεις θέμα.
1: Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω. Σου λέω ότι.
0: Θα πρέπει λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν πασίγιο στους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι. Τίμιος.
1: Όχι.
0: Τι είσαι τίμιος. Θα έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ πασίγιο στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Όχι. Τίμιο. Τώρα ποιος πολιτισμός ποδοσφαιρικός και να γάμε να λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να σου πω και κάτι. Είναι στην ομάδα η οποία έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ναι. Είστε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, ρε.
1: Αλλά
0: φίλε,
1: να σου πω κάτι. Αν περιμένω να το δω κάπου αυτό, ναι, εμείς που όντως δεν έχουμε την κουλτούρα, είναι τελευταία αγωνιστική στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Τι, να κάνει ο Ολυμπιακός πασίγιο στην ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω. Τελευταία αγωνιστική είναι. Στο γήπεδο της είναι. Ναι. Η φιέστα τους είναι.
0: Και θα κάνει
1: δηλαδή,
0: πασίγιο.
1: Αν ήταν να γίνει κάπου, θα έπρεπε να ήταν στο τελευταίο μάτς. Στο γήπεδο τους, στη φιέστα τους.
0: Κανονικά, όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, το κάνεις. Ανέβασε λίγο τη φέτα. Να ακούω λίγο καλύτερα.
1: Αχ, τώρα μην μιλάμε για τη
0: ναι,
1: γιατί...
0: για... Όχι, τη φέτα δεν τρώω φέτα. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και τώρα, αλλά δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε έκθρα. Θα μου πεις τώρα στην Ισπανία είναι καλύτερα. Διάβαζα τις δηλώσεις του Αρμπελόα. Τι είπε ο Αρμπελόα? Ότι η Μπαρτσελόνα έχει πάρει 7 κλεμμένα πρωταθλήματα. Ο προπονητής δεν είναι κλεμμένα, λέει, είναι τα πρωταθλήματα. Δηλαδή θυμίζει κάτι από Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ούτε η Ρεάλ θα έκανε πασίγιο στην Μπαρτσελόνα. Ποτέ.
1: Ποτέ. Κάτι τέτοιο λοιπόν, αν υπήρχε ως κουβέντα και ως ενδεχόμενο και υπήρχε μια περιραίουσα, ας πούμε, φημολογία και ατμόσφαιρα, ίσως αυτό θα με έκανε να στρέψω το βλέμμα μου στο γήπεδο της Τούμπας και όχι στην Ισπανία για το μπάσκετ και όχι μπασκετάκι.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Ναι. Αλλά είδες πώς
0: μου επιτρέψει.
1: Πώς βρήκα ιντρικαδόρικο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι. Πριν από περίπου 20 χρόνια. Δηλαδή, θυμάμαι είχε γίνει το περιστατικό κάπου 2006, 7, 8, 9, εκεί πέρα. 2008, 9. Ερχόντουσαν πρώην παίκτες του Άρη και παίζαν στο Παλαιό ως αντίπαλοι. Και όταν γινόταν η παρουσίαση της ομάδας, ο κόσμος, ο πολίτης τους χειροκροτούσε. Ειδικά αυτούς οι οποίοι είχαν προσφέρει στην ομάδα. Και οι υπόλοιποι τους έβριζαν που χειροκροτούσαν τους πρώην παίκτες. Οι οποίοι είχαν προσφέρει πράγματα, εντάξει. Δεν ήταν παιδιά τα οποία ήταν τυχοδιώκτες.
1: Ναι, δεν έγινε σε όλους αυτό το πράγμα.
0: Και μάλιστα την ίδια περίοδο είχε υποθεί σε αδιοφωνική εκπομπή ότι αν είναι δυνατόν να χειροκροτάτε τους αντιπάλους του Άρη και ας ήταν πρώην παίκτες της ομάδας.
1: Κάνα συγγνώμη, και ο Νίκος Γκάλης εσύ νομίζω ότι έχει τεθεί αντίπαλος του Άρη, δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα.
0: Σου λέω το 2009, σου λέω, ρε. Το 2008.
1: Αλήθεια έχει γίνει αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται, ρε.
1: Και
0: εννοείται.
1: Για τον Γκάλη έχει γίνει
0: βέβαια
1: αυτό.
0: Σε ποιον πρώην δεν έχει γίνει αυτό? Πες με ένα πρώην που δεν έχει γίνει. Παντού.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη.
0: Βέβαια, χαμός. Αλλά σου λέω το 2009. Και δεν αποθεώνανε, χειροκροτούσανε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάνε κάνουν πασίγιο σήμερα στην ΑΕΚ. Ο Αποστόλης αύριο θα έχει φωνή. Δεν θα έχει φωνή, θα φύγει όλο το λαρίγκι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει
0: να
1: περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει ποτέ πασίγιο σε ελληνικό γήπεδο?
0: Έχει γίνει. Ο Όφι έχει κάνει πασίγιο, ναι. Ο Όφι νομίζω έχει κάνει πασίγιο, ναι.
1: Στον Όφι ως κυπελούχο, ποια ήταν το επόμενο μάτς?
0: Ο Άρης.
1: Έκανε πασίγιο ο Άρης στον κυπελούχο? Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Και πασίγιο. Μα δεν έχουμε την κουλτούρα για να το κάνουμε. Μα ένα μισεί τον άλλον τώρα. Μην βλέπει τι δηλώσει συγχαρητήρια μετά τι ευρωπαϊκέ πορείε.
1: Εγώ κατάφερα να στρέψω την κουβέντα και χαίρομαι. Όχι, πάρα πολύ για αυτό
0: είναι
1: που κατάφερα θέμα από τον μπάσκετ, ρε παιδί.
0: Σε πληροφορώ κιόλα ότι χθε ένα quiz που μπήκε σε μια διαδικτυακή εκπομπή σχετικά με πασίγιο ήταν δική μου ιδέα. Εγώ τι έβαλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει. Μ' αρέσουν αυτά τα θέματα. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Γιατί κανένας δεν έχει την κουλτούρα για να το κάνει. Και δεν έχει την κουλτούρα. Εγώ λέω ότι οι παίκτες θέλουν να το κάνουν. Εγώ σου λέω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ και πούμε ότι κοίτα να δεις, δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα αποτελέσματα, δεν θα πούμε τίποτα. Θα έχεις πρόβλημα στο να κάνεις πασίγιο. Η πλειοψηφία των παίκτων θα σου πούνε: όχι, δεν έχω πρόβλημα. Για ποιο λόγο, δίκαια το πήραν

0: άνθρωποι. Αλλά φοβούνται το τι θα πει ο οπαδός. Γιατί θα φάνε ξεφωνητό, τρελό από τους οπαδούς. Και σου λέει, γιατί να τους έχω τώρα απέναντί μου, γιατί να έχω τον Αποστόλη απέναντί μου. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ξέχνα τα πασίγιο, ξέχνα αυτές τις νοοτροπίες από τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Εμείς είμαστε Βαλκάνια εδώ πέρα. Τα Βαλκάνια είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Είδες τι έγινε στον αγώνα που το συζητούσαμε, τη Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντου. Μπήκαν οι άλλοι σαν ασφαλίτες και βάλαν φωτιά σε μια γεμάτη, ασφυκτικά γεμάτη κερκίδα. Ήταν παστομένοι σαν σαρδέλες. Βάλαν φωτιά το περιβόητο Bad Blue Boys, πώς λέγεται αυτό το πανό, με κίνδυνο να επεκταθεί φωτιά και να έχουμε άλλα πράγματα.
1: Όχι δεν να επεκταθεί στην κερκίδα, να ποδοπατηθούν. Στην ναι, προσπάθειά τους να τους πιάσουν και να τους σκοτώνουν, να γίνει κούγκι μέσα στο
0: γήπεδο. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα, εγώ το διάβασα σε ένα site, το οποίο site ουσιαστικά έγραφε «Μεγάλη μαγιά των οπαδών της Χάιντουκ». Δηλαδή το επικροτούσε.
1: Τι τους κάνανε.
0: Το κάζο, τι κάζο ρε φίλε. Και αν παίρνανε φωτιά, αν πέθανε κόσμος, θα ήταν κάζο και θα ήταν άλλο πράγμα.
1: Τραγωδία. Σοκ.
0: Ναι.
1: Και δέος.
0: Ναι. Μεγάλη μαγιά.
1: Μου δίνεις ωραία γέφυρα τώρα για να πω αυτό, έστω και στιγμή αυτό που ήθελα, με αφορμή αυτή την πραγματική τραγωδία με τα δύο 17χρονα κορίτσια και την ταράτσα, που πήδηξαν από την ταράτσα, το ένα σκοτώθηκε, το άλλο χαροπαλεύει. Πάλι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
0: Κυκλοφόρησαν βίντεο.
1: Έτσι. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου έρχονται τα πιο πρόσφατα τα οποία έχουμε σχολιάσει από αυτή την εκπομπή, όπως παραδείγματος χάρη το τροχαίο στο Βουκουρέστι, το βίντεο να παίζει στο repeat ας πούμε, και να φαίνεται ένα από αυτά τα παιδιά που πετάγεται και κάνει βούρες και να το βλέπουν κάποιοι ξανά και ξανά και ξανά. Σταματήστε να τους δίνετε τα κλικ. Δεν βρίσκω άλλον τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτο. Έτσι.
0: Κανονικά πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων.
1: Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε κανονικά. Αυτό, γιατί δεν θέλω κανονικά. Να το σχολιάσω.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δηλαδή, το σχολιάσω.
1: Τώρα μου πας και μου κάνεις πλάνο για ποιο λόγο τα σπασμένα ακουστικά της κοπελίτσας, ας πούμε, που έχει πηδήξει από τον έκτο όροφο, πιασμένη χέρι-χέρι με τη φίλη της. Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Για κλικς, αυτό σου είπα. Για τα κλικς γίνεται.
1: Μην τους δίνετε τα κλικς. Μπας και συνετιστούν. Άμα δουν ότι δεν έχουν αυτά τα θέματα την απήξη που θέλουν, ίσως το σταματήσουν. Δυστυχώς δεν βλέπω άλλο τρόπο. Έτσι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρέμβουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Βέβαια. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Προφανώς.
0: Βασικά τα συνδικαλιστικά
1: αλλά
0: όργανα.
1: Αλλά ξέρουμε τι δύναμη έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα για να παρέμβουν σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Για ρίξε ένα μπαν. Τι λες.
1: Βρε, και εγώ μαζί σου
0: είμαι. Για ρίξε ένα ρίχνεις μπαν, να σου πω.
1: Πότε έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Να το κάνουν. Γι' αυτό υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό μετά ζητάνε ψήφους όταν έχουμε εκλογές. Όταν έχουμε εκλογές στις ενώσεις, γι' αυτό το λόγο ζητάνε ψήφους. Δεν γίνεται να το επιτρέψεις αυτό το πράγμα. Εγώ έτυχε σήμερα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πάτησα το κλικ και δεν προλάβαινα να το κάνω κιόλας. Αλλά έτυχα σε μια συνομιλία όπου ένας το ανέβασε και το κατέβασε κατευθείαν, γιατί το έκανε ένας. Πώς να το πω, ένας υπάλληλος χωρίς να ρωτήσει τον οποιονδήποτε. Ένας υπάλληλος site social media, χωρίς να ρωτήσει διευθυντές, ανέβασε το βίντεο και μόλις το είδε ο διευθυντής έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Έγινε το έλα να δεις.
1: Πάλι καλά.
0: Και αποσύρθηκε κατευθείαν η ανάρτηση στα social media. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι ανεξάρτητα από το ότι και από εμάς κρίνεται, εντάξει, από εμάς εννοώ τον κόσμο, όχι, κρίνεται όμως και από εμάς τους δημοσιογράφους. Όταν βλέπεις να μην αντιδρούν, όταν βλέπεις να επιτρέπουν τα πάντα πραγματικά. Δηλαδή κάπου μπροστά στον ανθρώπινο πόνο θα πρέπει γενικά ο ανθρώπινος πόνος να κυριαρχεί. Δεν γίνει αυτό που είχε γίνει τότε με τους φίλους του
1: ΠΑΟΚ. Να κυριαρχεί με σεβασμό, έτσι. Ναι. Όχι να κυριαρχεί ως μέσο για να πάρω εγώ θεάσεις. Και...
0: Αυτό εννοώ.
1: Να κυριαρχεί ο σεβασμός.
0: Repeat, τρεις ώρες το ίδιο πλάνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει.
1: Και για να μην υπάρξει και κάποιος καλοθελητής ο οποίος θα πει, γιατί χρησιμοποιείται αυτό το παράδειγμα, το ίδιο ακριβώς με τα βίντεο που υπήρχαν στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, το ίδιο ακριβώς στα βίντεο που υπήρχαν με τη δολοφονία του Κλεωμένου. Δεν υπάρχουν χρώματα μπροστά στον ανθρώπινο πόνο της μάνας και
0: εγώ
1: του πατέρα.
0: Λέω για το πώς
1: και των δύο 17χρονων κοριτσιών. Για όνομα του Θεού,
0: δηλαδή,
1: να λέμε και τα αυτονόητα, πρέπει δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Είναι, αλλά είναι θέμα των μέσων. Το, το clickbait δυστυχώς για όλα πλέον, όλα τα, και επειδή μιλάμε για ιστοσελίδες, όλα κρίνονται με βάση τα νούμερα, με βάση τα χτυπήματα. Υπάρχει, εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί ένα τυχοδιοκτικό clickbait, το οποίο κάνουν τα site. Δεν τους ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία, πώς να πω τώρα, είναι τρομερά ευαίσθητα, αρκεί να πάρουν το κλικ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τελεία, πάμε λοιπόν, παράγραφος. Για πες, αυτό που κυριαρχεί...
0: Και εγώ θέλω... βαλέθεια Παναθηναϊκός θα δω, δεν το συζητάω. Ναι. Θα βλέπω...
1: Θέλω να μου λύσεις όμως μία απορία, ναι. Γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα έχω μία απορία.
0: Τελικά... Θα έχουμε μία κουβέντα και για βαλέθεια Παναθηναϊκός στην εκπομπή.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο θέμα? Mm-hmm. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός ή το αν θα καταφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μπει στο γήπεδο?
0: Για μένα
1: δηλαδή, εσύ τώρα είσαι διευθυντής, έτσι. Λοιπόν. Και έχεις τρεις δημοσιογράφους οι οποίοι από αυτή τη στιγμή μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ είναι επιφορτισμένοι στο να γράφουν για αυτό το κορυφαίο μάτς, ας πούμε, που κρίνει μια ολόκληρη πορεία στην Ευρωλίγκα ενδεχομένως και ένα τρόπαιο.
0: Λοιπόν, τι εγώ απάντησε αυτό πριν βλέπω... από λίγο. Θα αυτό... το κάνω απευθείας μετάφραση. Τι απάντησε πριν από λίγο στη φίλη μου την Ευτυχία. Η Βαλένθια, εντάξει, σχετικά με την τιμωρία του, έχει κάνει τη δήλωση ο Γιαννακόπουλος, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι έχει μάγκα δικηγόρο
1: και το βρήκε τρόπο,
0: το λέω ας πούμε έτσι κομψά, γιατί κάτι άλλο είπε, και βρήκε τον τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Είναι αποκλεισμένος, είναι αποκλεισμένη η είσοδός του βάσει των κανόνων της Ευρωλίγκα. Δεν θα έχει εισιτήριο ούτε accreditation ως συνέπεια αυτού και δεν θα έχει δεν θα δοθεί δυνατότητα να πλησιάσει στις κερκίδες, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξήσουμε την ασφάλεια του γηπέδου. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι τιμωρημένος από τη διοργανώτρια αρχή. Υποθέτω ότι δεν θα προσπαθήσει καν να προσεγγίσει το γήπεδο, γιατί λόγω της τιμωρίας που έχει από την Ευρωλίγκα θα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Δεν μπορεί λοιπόν να μπει στο γήπεδο, είτε ως VIP, είτε με διαπίστευση, είτε με εισιτήριο, είτε ως απλός φύλαθλος. Αυτή είναι η απάντηση της Βαλένθια στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά το post που έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, του αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά μήπως κάνει κακό στην ομάδα ή καλό στην ομάδα, δεν ξέρω.
0: Έχει αναρτήσει και ένα βίντεο από το ξενοδοχείο. Μετά το φαγητό, έχουν ολοκληρώσει το φαγητό οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κάποιοι παραμένουν στην τραπεζαρία και προσπαθεί βασικά στο βίντεο αυτό να μιλήσει με τους παίκτες. Τι να επηρεάσει δηλαδή... Να επηρεάσει αρνητικά κάποιον.
1: Μα κανείς δεν ασχολείται πια δηλαδή, σήμερα, τώρα μάλλον, όχι σήμερα.
0: Αυτά
1: τώρα
0: είναι
1: δεν
0: για μας, ρε φίλε. Οι παίκτες δεν ασχολούνται. Ο παίκτης ασχοληθεί με το σκάουτινγκ, θα ασχοληθεί, πρέπει να κάνει στο γήπεδο, ποιες είναι οι οδηγίες, λέμε τώρα, ποιες είναι οι οδηγίες από τον προπονητή, πώς πρέπει να λειτουργήσει, πώς θα πάει το παιχνίδι, το φαντάζεται. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το αν θα μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο γήπεδο ή όχι, είτε μιλάμε για τους παίκτες της Βαλένθια, είτε μιλάμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το μοναδικό το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος μέσα από την παρουσία του στη Βαλένθια είναι με έναν τρόπο να πει ότι παίξτε και για μένα. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Απλά πράγματα.
1: Το βλέπω το βίντεο πια. Ναι. Και εγώ το έδωσα το κλικ.
0: Δηλαδή, δες τώρα από τη συμπεριφορά των παικτών. Δηλαδή...
1: Στον κόσμο τους μου φαίνονται.
0: Ναι, τέλος.
1: Και μάλλον στον μπασκετικό τους κόσμο, για να μην παρεξηγηθώ έτσι.
0: Ναι, μα συγκεντρώνονται για το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Τη ρουτίνα που κάνουν πριν το παιχνίδι.
0: Ναι, κάνουν μια ρουτίνα οι άνθρωποι. Δεν ασχολούνται. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το αν θα πει ο Γιαννακόπουλος, τι λέει η Βαλένθια, αν θα το επιτρέψει, αν θα αλλάξει κάτι. Τι έκανε ο δικηγόρος. Προφανώς ξέρουν, εντάξει. Τι μπορεί να έχει κάνει ο δικηγόρος. Μπορεί να έχει στείλει ένα χαρτί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, ξέρω εγώ, κάτι να έχει γράψει. Δηλαδή, λέει, να έχει καταθέσει έφεση και να έχει βρει ένα κανονισμό στην Ευρωλίγκα που να λέει ότι μέχρι να εκδικαστεί η έφεση έχει το δικαίωμα παρουσία στο γήπεδο. Λέω τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Τι έγινε, έπεσε μαύρο.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Έπεσε μαύρο.
1: Τι ώρα είναι το match, by the way?
0: 10 η ώρα το βράδυ είναι το match.
1: 10 η ώρα, θα έχουν τελειώσει τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι.
1: 7.30, 8.30, 9.30, ναι, okay, θα έχουν τελειώσει.
0: Ναι, γιατί είναι 5 η ώρα έχουμε το Βόλος Άρης και το Λεβαδιακό Σόφι για τα play-off. Σου έχω ρεπορταζάκι Μπόλικο Άρη σήμερα. Για το θέμα του προπονητή.
1: Α, για το θέμα του προπονητή. Για το θέμα του ιδιοκτήτη.
0: Έφου δεν έχω. Τι να κάνω. Εγώ,
1: εντάξει, okay. Ρωτάμε, βρε αδελφέ μου.
0: Έχουμε βάλει τον Αποστόλη να βρει. 7.30 ώρα έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Με διακύβημα τη δεύτερη θέση πλέον, γιατί εκεί εστιάζει όλη η ιστορία.
1: Η οποία τώρα, έτσι όπως τα βλέπω, μπορεί να κριθεί και σε αυτή την αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ και απώλεια βαθμών, οποιαδήποτε απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού.
0: Όχι οποιαδήποτε.
1: Γιατί?
0: Αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί και χει να έρθει.
0: Χει μπορεί να χάσει τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ισόβαθμοι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Κρυθούν...
1: Άρα θέλεις νίκη Παναθηναϊκού, νίκη ΠΑΟΚ για να τελειώσει υπέρ του ΠΑΟΚ η δεύτερη θέση,
0: ναι.
1: Ή το αντίθετο για να τελειώσει υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Όχι, του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Γιατί έχει την ισοβαθμία.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία.
1: Έχει την ισοβαθμία.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα αυτό. Ο Ολυμπιακός για να πάρει τη δεύτερη θέση θα πρέπει να έχει ένα βαθμό πάνω, τουλάχιστον ένα βαθμό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βολεύεται και με την ισοπαλία. Θεωρητικά. Εντάξει, δεν νομίζω να τελειώσει αυτή την αγωνιστική. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στον γκολ. Το είδαμε για μια ακόμη φορά με τον ΠΑΟΚ που πρέπει να κάνει 25 τελικές μπάς και βρει ένα γκολ Ολυμπιακός. Θα μου πεις, σήμερα θα σπάσει. Λέω ότι δεν γίνεται να συμβαίνει σε κάθε αγώνα. Και ο Λαφόν, όσο και να είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι Παυλένκα. Με όλη την συμπάθεια. Παυλένκα είναι πολύ ανώτερο θεματοφύλακας. Δεν μπορεί ο Λαφόν για μένα να βγάλει αυτά τα οποία έβγαλε ο Παυλένκα την Κυριακή. Εντάξει. Βλέπω ΑΣ Ολυμπιακού. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έχω εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει στα play-off. Σε κανένα παιχνίδι δεν ήταν καλός. Σε διάρκεια αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό δεν έκανε ευκαιρίες και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό είχε την τύχη με το μέρος του ολοκληρωτικά και στον αγώνα με την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15-16 λεπτά που στεκόταν πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, μετά τον ψάχναμε στο γήπεδο, δεν ξέραμε που ήταν. Δεν σου εμπνέει δηλαδή η εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μπει μέσα και να την τελειώσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρω όμως και το κίνητρο που έχει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό
0: μετά
1: είναι
0: την κατάξυση του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Ό,τι έχει... και να λέγεται, δεν είναι. Είναι ναι. Ένα θέμα αυτό. Είναι ανοιχτό προς συζήτηση αυτό.
0: Ναι, πάντα παίζει ρόλο στο. Βλέπω, ας πούμε, τον Όφη τώρα, εντάξει. Είχε πει ο Χρήστο Κόντης, ότι ο προπονητής του Όφη, ότι ανεξάρτητα από την κατάξυση του κυπέλου, η ομάδα θέλει την πέμπτη θέση για λόγους γοήτρου κτλ. Εγώ είδα μια ομάδα διάφορη. Και στους δύο αγώνες με τον Άρη. Γι' αυτό δεν είναι και κριτήριο για μένα. Λένε ότι ο Άρης βελτιώθηκε. Εντάξει, έπαιξε δύο παιχνίδια. Μια ομάδα η οποία έχει πετύχει όχι απλά το στόχο της, έχει πετύχει το τέλειο σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να έχει πετύχει. Έχει αδειάσει ψυχολογικά. Οι παίκτες σκέφτονται την επόμενη χρονιά τώρα. Αν θα μείνουμε στην ομάδα, αν θα φύγουμε από την ομάδα. Οπότε δεν μπορώ να. Και δεν ξέρεις άμα και η Λιάκη έχει μπει σε αυτό το mood. Παρότι δεν πήγανε στα μπουζούκια με τον Μάριο Λιόπουλο. Οπότε θα το δούμε.
1: Λοιπόν.
0: Play out θα πούμε πραγματάκια μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί και εδώ πέρα ο Πανσεραϊκός είναι πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για την ΑΕΛ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει την παραμονή της μετά τη χθεσινή ισοπαλία στο Αγρίνιο. Πολύ σοβαρό το λάθος και του τερματοφύλακα που έκανε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αλλά το εντυπωσιακό στην περίπτωση αυτή, και το λέω έτσι για να πάμε στο διάλειμμα, είναι ότι βλέποντας τις φάσεις, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, βλέποντας τις φάσεις μετά, έχει κάνει 4 φάσεις ο Πανετολικός από το 70 μέχρι και το γκολ, και στις 4 φάσεις η συμπεριφορά του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, του Βενετικίδη, δεν ήταν καλή. Και νωρίτερα, σε μία φάση, έχει τραυματιστεί σε σύγκρουση με συμπαίκτη του. Δηλαδή δεν ξέρω άμα ήταν καλά, αν έπαιζε με τραυματισμό. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Αναφορές για πυροβολισμού στο Κοινοβούλιο των Φιλιππίνων. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απειλητικό mail στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθειρξη 16 ετών υποβλήθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με δράση σε όλη τη χώρα. Μεγάλη επιχείρηση της Όπκια στον οικισμό Αγίας Σοφίας προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών χθες μεταξύ δύο οικογενειών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.
8: He's got a problem. Check this out.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τι έγινε τώρα στα play out. Εντάξει. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός ή ο Αστέρας πλέον με τη νίκη του με 1-0 με Μακέντα είναι στους 32 βαθμούς. Στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό και στο συν 5 από την ΑΕΛ. Με δύο αγωνιστικές απομένουν και υποδέχεται μάλιστα την Κηφισιά. Αν νικήσει την Κηφισιά, τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Παπαπέτρου, ο οποίος για την κόκκινη κάρτα που έδωσε και θεωρεί ότι δεν καταλογίστηκε ένα πέναλτι
1: υπέρ
0: του Πανσεραϊκού, κόκκινη κάρτα είναι καθαρή. Κόκκινη κάρτα, θα μου πεις ότι δεν έχει πρόθεση, ναι, αλλά πάει με την τάπα.
1: Όχι, εγώ δεν θα σου πω γιατί δεν το είδα. Δεν έχω άποψη, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Νομίζω όμως ότι για ένα πέναλτι ο Πανσεραϊκός έχει δίκιο. Νομίζω ότι για ένα πέναλτι έχει δίκιο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η ΑΕΛ η οποία γκρίνιαζε για ένα πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός. Η επόμενη αγωνιστική είναι Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αν δεν νικήσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, ό,τι και να γίνει, υποβιβάζεται. Δηλαδή είναι must win παιχνίδι. Και δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία αν ο Αστέρας Τρίπολης νικήσει την Κηφισιά. Στα αυτό το ενδεχόμενο πέφτει οριστικά και η ΑΕΛ, η οποία θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, πέφτει και ο Πανσεραϊκός. Αν μου πεις ποδοσφαιρικά τι είναι το πιο δίκαιο, ποδοσφαιρικά το πιο δίκαιο είναι να πέσει ο Αστέρας Τρίπολης. Με βάση το τι έχουν παρουσιάσει οι ομάδες μέχρι στιγμής. Ο Πανσεραϊκός ερνόταν στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, αλλά παρουσίασε μια βελτίωση στο τελευταίο διάστημα και μετά την αλλαγή προπονητή. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν φτάνει. Η ΑΕΛ, αν εξαιρέσουμε τον έναν μήνα που έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Άρη, είμαστε ένας μήνας, ένα μισή μήνα ήταν αυτός, στο υπόλοιπο, στον Ολυμπιακό, με το χ που πήρε στο Καραϊσκάκι, στο υπόλοιπο διάστημα ήταν μια κακή ομάδα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δεν είναι δίκαιο να υποβιβαστεί η ΑΕΛ με βάση, επαναλαμβάνω, την αγωνιστική εικόνα. Εκεί που δεν μου αρέσει, και το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι να βλέπω να μένουν στην κατηγορία ομάδες με 300 άτομα στο γήπεδο και να πέφτουν ομάδες οι οποίες έχουν 6 και 7.000 κόσμο στο γήπεδο. Και αναφέρομαι, ας πούμε, στην ΑΕΛ για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι μια ομάδα εμπορική. Θα μου πεις, δεν μετράει η εμπορικότητα. Το να μείνει ο Ατρόμητος είναι δίκαιο. Η Κηφισιά αγωνιστικά είναι δίκαιο, εμπορικά δεν μου κολλάει. Ο Πανετολικός και αγωνιστικά είναι δίκαιο, αλλά μεταξύ Αστέρα και Πανσεραϊκού, και δεν το λέω επειδή είμαστε
1: κοντοκοβιανοί που λέει ο λόγος, ναι.
0: Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, με κάποιες επιλογές του Πανσεραϊκού σε κάποιες συμμαχίες, προσωπικά με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ κάποιες συμμαχίες που έκανε ο Πανσεραϊκός. Αλλά αγωνιστικά αυτός που αξίζει πραγματικά να μείνει είναι ο Πανσεραϊκός. Αλλά έχασε. Έκανε κάποιες ευκαιρίες και χάσε. Πάμε τώρα στο 7.30, είπαμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν παίζει εγώ. Μπερδεύτηκα, λέω ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είδα την επόμενη αγωνιστική. 7.30 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χωρίς τον Μποντένσιν Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίζει μισή ομάδα, 8 παίκτες είναι εκτός. Και ο Πελίστρη μάλιστα έφυγε και όλα πήγε στην Ουρουγουάη, επειδή έχει πάθει ένα διάστρεμα και δεν υπολογίζεται για τη συνέχεια. Πήγε στην Ουρουγουάη για να.
1: Χωρίς 8 Παναθηναϊκός.
0: 8 παίκτες, ναι. Και με την ΑΕΚ έχει πάρα πολλές απουσίες. Mm-hmm. Και με τον ΠΑΟΚ έχει πολλές απουσίες.
1: Καλά, έχει και ένα ρόστερ βεβαίως. Ναι. Ήταν τεράστιο, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως όλοι οι παίκτες.
1: Οκ, εννοείται φυσικά.
0: Όπως και τώρα.
1: Καλά, εδώ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, εσύ μπορεί να έχεις ξεχωρίσει.
0: Ο Ντετέι καλύπτεται. Αντικαθίσταται.
1: Όχι. Αλλά πες μου για τον επόμενο. Πες μου για τον επόμενο.
0: Ποιο είναι επόμενο.
1: Στον Ντετέι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν αντικαθίσταται.
0: Ο Ιταλός, ο Μπακ, ο Ιταλός, ο Μπακ, Καλάμπρια. Όχι, δεν καλύπτεται ο Καλάμπρια, όχι. Για μένα δεν καλύπτεται.
1: Για τον Μπενίτε.
0: Ακόμα και στόπερ, θεωρώ ότι καλύτερος του Ίγκασον δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Του Ίγκασον, εντάξει. Ο Τσιριβέγια επιστρέφει και φάνηκε στον Παναθηναϊκό ότι η απουσία του Τσιριβέγια έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άλλη ομάδα ήταν με Τσιριβέγια, γιατί έχει την κάθετη πάσα. Δηλαδή μετουσιώνει μια κίνηση ενός επιθετικού, βλέπει γήπεδο. Ήταν πολύ σημαντική η απουσία. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός μάζεψε πάρα πολλούς παίκτες, τους πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά, χωρίς να μπορούν αυτοί οι παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή να δώσεις 1 και 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Λέω τώρα, αφού έχεις τη δυνατότητα, έχεις και τα έσοδα και έχεις και την οικονομική δυνατότητα ως κλαμπ να το κάνεις. Αλλά κάντο και να αξίζουν τα λεφτά. Στον ΠΑΟΚ παίρνει 1,5 εκατομμύριο ο Ζίφκοβιτς, λέω τώρα να κάπου εκεί παίρνει, αλλά βλέπεις ότι ο Ζίφκοβιτς κάνει τη διαφορά.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια όμως.
0: Όσο με είτε ήταν καλά, ήταν καλά και ο ΠΑΟΚ. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή να τα δώσεις τα χρήματα αυτά, αλλά να εισπράττεις και κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές. Και δεν έχει πάρει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είδες, η ΑΕΚ πήγε, επέμεινε στο Βάργκας και ο Βάργκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Γιώβης για ένα διάστημα δεν σταματούσε να βάλει γκολ. Και τώρα πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ γιατί ο Γιώβης είχε την οξυδέρκεια να διαβάσει κατάλληλα τη φάση, να δει ότι δεν μπορούσε να σκοράρει ο ίδιος και είδε την κίνηση του Ζωάο Μάριο και του σωστή την μπάλα. Αυτό είναι ποιότητα που πληρώνεται. Ένα πρωτάθλημα είναι αυτό. Είναι λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί καλά το πορτοφόλι του. Και πάω ΚΑΕΚ με Γιακουμάκη, ο οποίος επιστρέφει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Γιακουμάκης. Τώρα για την ΑΕΚ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, πώς θα κατεβεί, αν ο Νίκολιτς σκοπεύει να προχωρήσει αλλαγές.

0: Λοιπόν, πάμε στα play-off τώρα 5-8. 5 η ώρα είναι το μάτς του Βόλου με τον Άρη. Και στις 5 η ώρα είναι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Όφη.
1: Άσε τον Άρη τελευταίο, επειδή είπες ότι έχεις να δώσεις και ρεπορτάζ. Λέω εγώ, μήπως το
0: συνδυάσεις. Όχι, θα πούμε ρεπορτάζακι λίγο, Άρη. Ναι. Να πούμε λίγο ρεπορτάζακι, Άρη. Ωραία,
1: πάμε Λεβαδιακό. Ήθες να πούμε μετά. Πώς το έχεις?
0: Όχι, πάμε λίγο, Άρη, να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Τώρα.
0: Εντάξει. Δεν είναι, έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του Άρη και του Νίκου Παπαδόπουλου σε οικονομικό επίπεδο, γιατί χρειάζεται ένα ποσό περίπου πάνω κάτω στο μισό εκατομμύριο, και αυτό που διαπιστώνω από τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι ότι δεν σκοπεύει να δώσει τόσα λεφτά για προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο μαζέματος του προϋπολογισμού, αλλά με βάση την απόσταση που υπάρχει και το κλίμα που εισπράττω, παρότι ο Βαδόπουλος, ο Νίκος του Λεβαδιακού, ήταν ο βασικός στόχος, βλέπω να μην γίνεται. Αν αλλάξει ξαφνικά ο Άρης πολιτική και πάει και δώσει το ποσό το οποίο ζήτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, οι εκπρόσωποι του βασικά, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν βλέπω Νίκο Παπαδόπουλο. Γιατί κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ως κλεισμένος ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: εντάξει?
1: Αυτό θα σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ποτέ κλεισμένος. Το είχε δει ζεστά και ο ίδιος, ανεξάρτητα τώρα των δηλώσεων που έκανε, και εγώ στη θέση του τι δηλώσει θα έκανα. Θα έλεγα ότι, παιδιά, όχι, είμαι στο Λεβαδιακό. Αλλά όταν ξέρεις ότι θα φύγεις από το Λεβαδιακό, ή όταν ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και να εξαργυρώσεις την πολύ καλή δουλειά που έκανες στο Λεβαδιακό, θα κοιτάξεις κάτι ανώτερο. Κάποια στιγμή ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε να σκέφτεται το πώς θα λειτουργήσει εφόσον αναλάβει οριστικά τον πάγκο του Άρη. Πλέον αυτό δεν υφίσταται. Φεύγει λοιπόν ο Παπαδόπουλος με βάση τα τωρινά δεδομένα. Σεμπάστιαν Λέτο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε ως σκέψη, ούτε ως πόθος, ούτε ως θέλω.
0: Στον Άρη σκέψη υπήρχε. Ο Λέτο, από ό,τι μαθαίνω, ψάχνεται κυρίως για το εξωτερικό. Συν της άλλης, μπορεί να έχει αντιληφθεί ότι δεν θα είναι εύκολη η αποδέσμευσή του από την Κηφισιά. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Δεν έχουν καλές σχέσεις οι δύο πλευρές. Ψάχνεται για εξωτερικό ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μιχάλης Γρηγορίου, ο τωρινός, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Πριν από ένα μήνα δεν του δίνα πιθανότητες. Μάλλον του έδινα πολύ λίγες πιθανότητες. Τώρα του δίνω περισσότερες. Αλλά ένα πράγμα το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω, και εδώ θέλω να άποψη σου κιόλας, ο Άρης έχει τεχνικό διευθυντή, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνει την επιλογή ο τεχνικός διευθυντής? Για ποιο λόγο τον προσλαμβάνει ο τεχνικό διευθυντή?
1: Μπορεί να δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα πώς, αφού ο Χιμένεθ ήταν επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη. Ο Γρηγορίου επιλογή του Θόδωρου Καρυπίδη.
1: Μπορεί ο τεχνικός διευθυντής να μην ασχολείται με το θέμα του προπονητή. Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ή έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, δεν έχεις. Από τη στιγμή που προσλαμβάνεις ένα τεχνικό διευθυντή, λογικά πρέπει να έχει το σύνολο των επιλογών ή τουλάχιστον τις βασικές επιλογές.
1: Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτείνει.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις, ο Νίκος Παπαδόπουλος να έχει προτείνει να παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου?
1: Όχι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ρούμπεν Ρέγκες.
0: Ο Ρούμπεν Ρέγκες να προτείνει να μείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου? Όχι.
1: Δεν ξέρω τη δουλειά. Δεν θα του πω εγώ πώς θα την κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι δεδομένα έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρω τέλος πάντων είναι ότι ο Άρης ανέκαθεν ήταν μια προεδρική, ας πούμε, ναι, ομάδα. Και η θέση του τεχνικού διευθυντή πάρα πολλές φορές θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει δυστυχώς ως διακοσμητική. Δεν συμβαίνει μόνο στον Άρη, δεν είναι κακό. Και σε άλλες ομάδες έχει συμβεί.
0: Ναι, άξι, δεν είναι σωστό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι και σωστό κιόλας. Εντάξει. Okay. Αλλά στασιμότητα. Και δηλαδή, επειδή μου είπες ότι θέλεις και την απάντησή μου, μου φαίνεται ότι όλη αυτή η κουβέντα περί ιδιοκτησίας έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία συνοψίζεται στη λαϊκή ρίση όπου φτωχός και μοίρα του. Συγγνώμη που θα το πω δηλαδή έτσι τόσο απλά.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τα λεφτά μας που έχουν επενδυθεί δεν είναι λίγα. Εγώ για ποιο λόγο το λέω αυτό? Για να, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω αν κάποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει, γιατί προφανώς έχει το δικαίωμα και είναι ιδιοκτήτης. Μπαίνω όμως στην κουβέντα να αναρωτηθώ αν κάποιος δικαιούται να το κάνει με βάση την αποτελεσματικότητα των επιλογών που προηγήθηκαν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τον Άκη Μάντζιο, καμία από τις υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε ο άνθρωπος που, που τις έκανε. Είτε μιλήσουμε για τον Χερμάν Μπούργος, είτε μιλήσουμε για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, είτε για τον Μανώλο Χιμένεθ, είτε τέλος πάντων για όσους προπονητές τους οποίους επέλεξε ο ίδιος. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιμένεις σε μια τακτική η οποία δεν σε δικαιώνει? Από τη στιγμή μάλιστα που προχώρησες στην πρόσληψη ενός τεχνικού διευθυντή, δεν θα πρέπει να του δώσεις το δικαίωμα να αποφασίσει? Να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό το ποδόσφαιρο να εφαρμόσω, γι' αυτό με προσέλαβες ούτως ή άλλως και μου δίνεις και ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό το μήνα, ισοδυναμή με το πόθεν αίσθηση κάποιων βουλευτών. Το μήνα είναι αυτό, τα λεφτά που παίρνει για να καταλάβεις. Υπάρχουν πραγματικά πολλά τα λεφτά. Θέλω να με εμπιστευτείς και μπορώ να φέρω αυτούς τους προπονητές. Εκεί έχεις δύο επιλογές ως ιδιοκτήτης. Η μία επιλογή είναι να δεις τα βιογραφικά των προπονητών και να πεις ότι ξέρεις κάτι, από εσένα περιμένω κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο μου προτείνεις. Δηλαδή δεν γίνεται να μου προτείνεις έναν προπονητή που έχει δουλέψει συνολικά στην καριέρα του σε ομάδες που κυνηγούσαν την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν. Αυτό σημαίνει πως εγώ ως ιδιοκτήτης έχω κάνει κακή επιλογή σε τεχνικό διευθυντή και τον πληρώνω πάρα πολλά λεφτά σε σχέση. Όχι σε
1: κάτσε
0: σχέση
1: Βασίλη,
0: για αυτό που μπορεί να προσφέρει.
1: Γιατί να μην είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα?
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί ο προπονητής ο οποίος κυνηγάει την παραμονή στη Σεγούντα Ντιβιζιόν, η οποία μπορεί να είναι μια κλάση ανώτερη, όχι από την άλλη.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μισό λεπτό.
0: Παραμύθι.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έτσι. Να μην έχει αυτός ο ίδιος άνθρωπος το κίνητρο να κοουτσάρει μια ομάδα Super League, ας πούμε.
0: Γιατί έχει μάθει να δουλεύει σε
1: υπό την πίεση, αυτό είναι καλό.
0: Τη παραμονή, δηλαδή παίζω για το Χ. Να παίζω για το Χ. Αποστόλη θα σου άρεσε να σου φέρει ο.
1: Μα
0: ο...
1: δεν μιλάμε. Είναι άλλη στόχη. Μισό λεπτό.
0: Όχι.
1: Ναι, ρε, εσύ. Είναι,
0: τι λέτε, ρε,
1: είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ρε παιδιά. Μιλάμε για προπονητή ο οποίος δούλευε στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν και πάλευε για την παραμονή. Ή στη 17η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν. Θα σας άρεσε?
1: Μισό λεπτό.
0: Θα είναι μια σωστή επιλογή.
1: Αν έπαιρνε το πρωτάθλημα της Σεγούντα Ντιβιζιόν, θα το συζητούσες.
0: Αλλάζει.
1: Θα το συζητούσες.
0: Εννοείται. Εννοείται, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Να έχει. Ναι, αλλά έχει παρουσιάσει όμως έργο. Ένας προπονητής, γιατί είπε για τον Λουτσέσκου, είχε παρουσιάσει κάποια πράγματα στη Ρουμανία. Ήταν σε κάποιες ομάδες οι οποίες είχαν υψηλούς στόχους, κάναν πρωταθλητισμό και έλεγε ότι μπορεί να μην έχει το background το προπονητικό που θα ήθελα, αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει να δουλεύει σε ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Είχε και το όνομα επίσης.
0: Ναι, προφανώς είχε το όνομα. Αυτό αφορά εσένα, έρθει ο Ηλίας Χαραλάμπους.
1: Γιατί, συγγνώμη, τυχαίο είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, επειδή είναι στη Στεάουα και κάνει καλή δουλειά στη Στεάουα.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ λέω, πρόσεξε, μπορεί. Εγώ δεν σου λέω ότι για τον. Εσύ λέει συγκεκριμένα για τον Χαραλάμπους. Αν θα ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τον Χαραλάμπους. Εγώ λέω δεν θα ήταν ικανοποιημένος σε σχέση με τις προσδοκίες, αλλά ο Χαραλάμπους έχει να επιδείξει κάτι. Ο προπονητής που ήταν στη 18η ομάδα της Σεγούντα Ντιβιζιόν δεν έχει κάτι να επιδείξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέω λοιπόν ότι αν λοιπόν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι σε θέση να μπορέσει να σε εισαγωγικά δεσμευτεί ότι μπορεί να φέρει 2-3 προπονητές που έχουν παρουσιάσει κάτι στην καριέρα τους, και δεν αναφέρομαι σε διακρίσεις σε Premier League, La Liga κτλ, αλλά έχουν να παρουσιάσουν κάτι στην καριέρα τους, τότε ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι κατάλληλος για τη θέση.
1: Πάντως είναι φαύλος κύκλος αυτός.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι κατάλληλος για τη θέση, οπότε γιατί τον κρατάς, αλλά για δεν τον διώχνεις, άρα τον κρατάς και ξαναξεκινάς.
0: Δηλαδή, μα αυτό λέω.
1: Ρίχνουμε νερό σε ένα μήλο το οποίο δεν θα βγάζει πουθενά.
0: Μα αυτό λέω. Έτσι. Αυτό ακριβώς λέω. Αν ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι ικανός στο να προσεγγίσει κάποια ονόματα του επίπεδου που μπορείς να πληρώσεις, εντάξει, σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλος. Αν εσύ δεν αφήνεις τον τεχνικό διευθυντή, αν μπορεί ο τεχνικός μάλλον διευθυντής να φέρει 2-3 ονόματα και εσύ δεν του έχεις εμπιστοσύνη, δεν έχεις εμπιστοσύνη στο κριτήριό του, πάλι δεν είναι κατάλληλος.
1: Βασίλη, επίσης, συγγνώμη που θα το πω αυτό, χωρίς να ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτά στους 3 πρώτους μήνες της συνεργασίας φαίνονται, νομίζω, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Στους 6 βαριά.
0: Ναι, εδώ φτάνουμε χρόνο.
1: Εδώ φτάνουμε χρόνο, ναι. Δηλαδή, ναι.
0: Καλά, πολλά από όσα υπόθηκαν δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Στην πραγματικότητα διαψεύστηκαν. Γιατί άμα δούμε και τα λεγόμενα του Ρούμπεν Ρέγγες, ο Ρέγγες είχε πει ότι δεν θα θυσιάσω τον στόχο της Ευρώπης για το πλάνο που έχω στο μυαλό μου και την ομάδα που θα έχω στο μυαλό μου. Η ερώτηση ήταν δική μου. Και η επόμενη ερώτηση ήταν πότε αυτή η ομάδα που έχετε στο μυαλό σας θα είναι σε φάση να αποδώσει με βάση αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και είπε τέλη Σεπτέμβρη. Και φυσικά τέλη Σεπτέμβρη δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ήταν κάποιες παροδικές νίκες που έκανε ο Άρης και μετά είδαμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ λέω πως είναι η σωστή λειτουργία μιας ομάδας. Το αν θα σου βγει μια επιλογή ή όχι είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Η μεθοδολογία όμως στον τρόπο διοίκησης, εγώ αυτό εξετάζω. Όταν έχεις ένα τεχνικό διευθυντή, πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αν δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, είτε γιατί είναι ο χαρακτήρας σου, είτε γιατί δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης, δεν έχεις λόγο να τον κρατάς. Αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
1: Αυτό είναι και λογικό κιόλας. Και το παράδειγμα το έχεις στη διπλανή σου πόρτα. Μια ομάδα χωρίς τεχνικό διευθυντή πλέον. Έχει αναλάβει κάποιος τη θέση ουσιαστικά, όχι τον τίτλο.
0: Μα
1: ουσιαστικά
0: και ένα τρόπο.
1: Τη θέση του Μπότο από την στιγμή που έφυγε και μετά.
0: Όχι. Μα και ο ΠΑΟΚ έχει έναν τρόπο λειτουργίας, διοικητικής λειτουργίας, ο οποίος είναι παράλογος. Οι επιλογές των παικτών γινόντουσαν όσο υπήρχε τεχνικός διευθυντής από τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων. Άλλο το περιβάλλον του Γιώργου Σαββίδη, άλλο οι βετεράνοι, άλλο ο Μπότο, άλλο επιπλέον σκάουτ. Δηλαδή έβγαινε ένα πράγμα το οποίο σε μπέρδευε.
1: Εντάξει. Ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος νομίζω το είχε περιγράψει πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιώντας έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είχε πει ότι στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου το είχαν δει κάπως σαν να ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκισον της ομάδας Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το Α και το Ω. Από τα χέρια του οποίου περνάνε όλα. Εντάξει. Είναι και αυτό ένα μοντέλο. Αλλά κάποια στιγμή βγάζει ζητήματα.
0: Μα ένας από τους λόγους που πολλές φορές αναρωτιέμαι το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ αν φύγει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αν φύγει, λέμε τώρα, εντάξει. Θα πρέπει να προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητή, ο οποίος θα κάνει και όλα αυτά. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις αδυναμίες που έχει στον τρόπο οργάνωση, τον τρόπο λήψη αποφάσεων, ο οργανισμός όλος.
1: Εντάξει, εκτός αν μέσα στην επόμενη εβδομάδα που περιμένουμε και καλά τις ανακοινώσεις της αναδιοργάνωσης, δούμε ότι αλλάζει όλο το μοντέλο. Και
0: ναι, αν έρθει
1: ο Κοσέλεφ, ναι, ας πούμε, τεχνικός, ναι, διευθυντής και ο ένας και πλαισιώνεται και φτιάχνει.
0: Λέω για το τι έγινε, ναι, φέτος.
1: Να το δούμε,
0: το
1: μπορεί
0: τι
1: να αλλάξει.
0: Θα γίνει
1: αυτό το
0: του χρόνου. Ναι, ναι, αυτό όμως δεν αναιρεί ότι φέτος δεν λειτουργεί σωστά.
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, του χρόνου μπορεί τη Δευτέρα να υπάρξουν ανακοινώσεις και να έρθει και τεχνικός διευθυντής και να έρθουν χίλια πράγματα. Αυτό θα αφορά το μέλλον. Μέχρι σήμερα ο Λουτσέσκου καλύπτει πολλές από τις. Δεν θα μιλήσω για ατέλειες. Γιατί ατέλεια είναι ότι κάνεις κάτι σωστά, απλά σου λείπει, ρε φίλε.
1: Λεπτομέρεια.
0: Εδώ δεν μιλάμε για λεπτομέρεια. Εδώ μιλάμε για έναν τρόπο διοίκησης ο οποίος είναι λαθασμένος και καλύπτεται το κενό μέσα από την προσωπικότητα του προπονητή. Είτε σου αρέσει είτε όχι, αυτό δεν μπορείς να μην το παραδεχτείς.
1: Πάντως, να σε γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί δεν ήταν θέμα τώρα ο ΠΑΟΚ. Μέχρι πότε πρέπει ο Άρης να αποφασίσει με ποιον προπονητή θα πορευτεί στην επόμενη σεζόν?
0: Πρώτα πρέπει να μας πει η ιδιοκτησία τι θέλει να κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να πάρει κάποιον Ιούνιο για να τον διώξει το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, για τώρα μιλάμε. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κατεθειμένη πρόταση για την αγορά του πακέτου μετοχών της εταιρείας. Άρα λοιπόν η ιδιοκτησία, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι θέσεις της και τι σκοπεύει να κάνει για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο δελτίο ειδήσεων στις 4.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με την Αμαλία Γαρυφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε για τις βουλγαρικές θηριωδίες της περίοδου κατοχής 1941-44 στη Ροδόπη.
1: Θα μιλήσουμε για συγκλονιστικά περιστατικά θανάτων από άγριους ξυλοδαρμούς, βασανισμένοι που τους στήλιγαν σε φρεσκοσφαγμένα δέρματα ζώων, αχαιότητες και εκκλησιαστικά κοιμήλια που λιλιατήθηκαν από τους Βουλγάρους.
0: Με βαρύ φόρο αίματος αλλά και τεράστια πλατσικολογία πλήρωσε ο λαός της Ροδόπης στη βουλγαρική κατοχή στον δύσμυρο τόπο μας την περίοδο 1941-44. Καθημερινό φαινόμενο οι τουφεκισμοί και οι ξυλοδαρμοί ανύποπτων πολιτών, ιερέων, ακόμη και παιδιών που έπεφταν θύματα της βουλγαρικής θηριωδίας. Αξίζει όμως τον κόπο για χάρη του ηρωισμού των κατοίκων να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο ήλθαν οι Βούλγαροι στον τόπο μας σαν κατακτητές και ελεηλάτησαν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν ο βασιλιάς Μπόρις της Βουλγαρίας υπογράφει με τον Χίτλερ την 1η Μαρτίου 1941 σύμφωνο μη επίθεσης. Η Βουλγαρία θα επέτρεπε στα γερμανικά στρατεύματα να περάσουν από το έδαφος της με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Βούλγαροι θα πραγματοποιούσαν το όνειρό τους για τη Μεγάλη Βουλγαρία του Αιγαίου που προέβλεπε η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878. Οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου 1941 στην Νηφαία, μόλις έσπασε η γραμμή μεταξύ, εκεί στο χειρό της Νηφαίας, μεταξύ άλλων παρέδωσαν και την περιοχή μας στους Βουλγάρους. Αμέσως με την εισβολή του στρατού τους άρχισε και ο οικισμός. Καραβάνια ολόκληρα, πάπτωχο, ρακένδι των ανθρώπων άρχισαν να καταφθάνουν με τις βοηδάμαξες. Οι κατοχικές αρχές ήδη τους είχαν έτοιμη στέγη και εργασία. Αφού έδιωξαν ή περιόρισαν σε ένα μέρος του σπιτιού τους τους Έλληνες και έβαλαν μέσα τους απικιστές. Στην Κομωτινή εγκαταστάθηκαν σε σπίτι Ελλήνων 10.000 περίπου Βούλγαροι.
0: Παντού όλες οι επιγραφές αντικαθίστανται με καινούργιες γραμμένες στα βουλγαρικά, όπως επίσης και οι ταυτότητες των κατοίκων και τα ονόματά τους. Όσοι Έλληνες είχαν μία επιχείρηση, υποχρεώνονταν να πάρουν Βούλγαρο συνέτερο. Τα ζώα που σφάζονταν, το γάλα και την αγροτική παραγωγή θα παρέδιδαν στον βουλγαρικό στρατό για τις ανάγκες του. Όμως όποιοι Έλληνες αναγνώριζαν τη βουλγαρική κατοχή και έπαιρναν τη βουλγαρική υπηκότητα θα απαλλάσσονταν από τα παραπάνω δυσβάσταχτα μέτρα. Πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που αποδέχτηκαν τη βουλγαρική κατοχή και οι οποίοι με την αποχώρηση του κατοχικού στρατού έφυγαν και αυτοί. Στα ελληνικά σπίτια περιόριζαν την ελληνική οικογένεια σε ένα δωμάτιο και στο υπόλοιπο σπίτι εγκατέστησαν μια βουλγαρική οικογένεια. Οι Έλληνες, για να εξασφαλίσουν κρυφά κάτι για να φάνε, έκλεβαν από το χωράφι τους λίγο στάρι και με ένα χειρόμυλο, όπως μου έλεγε και η γιαγιά μου, αλέθανε τα στάρι για να κάνουν αλεύρι και ψωμί. Άλλοτε, όταν δεν είχε ξητάρι, μάζευαν βελανίδια, τα αλέθανε και τα κάναν ψωμί. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να πριστούν και να έχουν σοβαρά προβλήματα. Από την πείνα πέθαναν και οι δύο παππούδες μου. Αφού και στο χωριό μας είχαμε βουλγαρική κατοχή, οι Βούλγαροι έψαχναν σε όλα τα σπίτια και αν κάποιος είχε κρυμμένα τρόφιμα, η τιμωρία ήταν πολύ σκληρή. Αυτό γίνονταν σε όλα τα σπίτια χριστιανών και μουσουλμάνων, σε καταστήματα ψώνιζαν μόνο Βούλγαροι, τρόφιμο με δελτίο έπαιρναν μόνο όσοι είχαν βουλγαρικά ονόματα. Πάμε τραγούδι.

Οι φόροι για τους Έλληνες αυξήθηκαν κατά 100% και κάθε οικογένεια Ελλήνων είχε δικαίωμα να καλλιεργεί μόνο μέχρι 10 στρέμματα. Όσοι Αρμένοι χαιρέτησαν την απελευθέρωση, όπως λέγανε, από τους Βουλγάρους, αντιμετωπίστηκαν

0: Ζαμπέλεβο και τον Τουφέκισαν. Επίσης, στην περιφέρεια της Κομωτινής φωνεύτηκαν και δύο μουσουλμάνοι. Οι Βούλγαροι το ίδιο έκαναν και στην περιοχή των Σαπών, όπου συνέλαβαν και εκτέλεσαν μετά από βασανισμούς 11 αγωνιστές από τον Εύρενο, το Αρσάκιο, τη Σάπη και την Αλεξανδρούπολη. Πριν από χρόνια αναγέρθηκαν με πρωτοβουλία του Δήμου Σαπών μνημείο προς τιμή τους. Βρίσκεται τοποθετημένο μπροστά στα νέα δημοτικά σφαγεία και πάνω στο μνημείο ρόλο είναι γραμμένα τα ονόματα Αθανάσιος Γκαγκατσάς, Γουδοσίδης Θεοδόσιος, Μιχαήλ Κεσόπουλος, Γιώργος Πρατήρης, Μιχαήλ Σαρίδης, Παναγιώτης Σταυρακίδης, Γιώργος Τσαχλιώτης, Νικόλαος Τσουμπανίδης. Η ανωτέρω 8 από τον Εύρο, ο Θοδωσάκης Χρήστος από το Αρσάκιο, ο Καπλάνης Ορέστης από την Αλεξανδρούπολη και ο Σαγίρης Δημήτρης από τη Σάπη. Τον Νικόλιο Τσομπανίδη τον έκαψαν στο φούρνο ενός ηλεκτροβίου που βρισκόταν τότε στην οδό Ξάνθης εδώ στην Κομωτινή. Τον Δε Σαγίρη Δημήτριο στις 28 Ιουνίου του 1944 τον κατέσφαξαν με το μαχαίρι και τον πέταξαν μέσα σε ένα πηγάδι έξω από τις Σάπες. Ήταν μόνο 40 χρονών. Τα ίδια γεγονότα βλέπουμε να διαδραματίζονται από τους Βουλγάρους και στο Ροδίτη, όπου όπως με ενημέρωσε ο συνταξίχος δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Νεστοράκης, τρεις είναι οι άγρια δολοφονημένοι του Ροδίτη. Ο Μαστιχίδης Αθανάσης νεκρός μετά από ξυλοδαρμό, ο Λασκαρίδης Χρήστος νεκρός μετά από πολλά βασανιστήρια διά του φυκισμού, τη δε σύζυγό του Λασκαρίδου Φραγκοπούλα την τζάρισε πλήθος από αγρωμένους Βουλγάρους.
1: Πάμε ένα τραγούδι πάλι.

0: Την 3η Μαρτίου 1942 συνελήφθησαν τα μεσάνυχτα όλοι οι Εβραίοι της Κομωτινής. 770 περίπου άτομα απήχθησαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Από αυτούς διέφυγαν τη σύλληψη είτε γιατί κρύφτηκαν είτε γιατί δεν βρίσκονταν στην πόλη την μοιραία νύχτα περί τα 38 άτομα. Ο τελευταίος Εβραίος που καταγόταν από τη Δράμα και ζούσε στην πόλη μας μέχρι πριν κάποια χρόνια, οπότε και απεβίωσε, ήταν ο δερματολόγος γιατρός Αλβέρτος Φαΐς. Ένας σοβαρός και καλός άνθρωπος. Ο γιος του Μισελ Φαΐς είναι συγγραφέας, λογοτέχνης και ζει στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στη Ροδόπη διαμένουν 2 με 3 οικογένειες που προέρχονται από μεικτούς γάμους Ποντίων και Εβραίων, οι οποίοι έχουν έλθει από την τέο Σοβιετική Ένωση.
1: Την ημέρα του Αγίου Γεωργίου του 1942, ο Μητροπολίτης μίλησε στο ομώνυμο ναό της Κομωτινής πατριωτικά. Την επομένη μέρα τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής τον απέλασαν. Οι Βούλγαροι, για να κάψουν το φρόνημα των Ελλήνων, δημιούργησαν τα τάγματα εργασίας, στα οποία κατατάσσονταν υποχρεωτικά όλοι οι άνδρες από 16 μέχρι 60 χρονών, που ήταν ύποπτοι για αντίσταση. Η καταναγκαστική εργασία μέσα στο λιοπύρι, οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, το ελάχιστο φαγητό και νερό θύμιζε τα αντίστοιχα στρατόπεδα συγκέντρωση των Γερμανών ή τα μελέ ταμπουρού των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Αλλά ενώ για τους Γερμανούς κατακτητές έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης για τα εγκλήματα πολέμου, για τους Βουλγάρους κατακτητές δεν έγινε κάτι τέτοιο για διαφόρους λόγους.
0: Πολλοί είναι οι δηλωμένοι από τις συγγενείς τους φωνευθέντος αγρίως από τους Βουλγάρους κατακτητές την περίοδο 1941-44 στον ομό Ροδόπης. Άγνωστος είναι και ο αριθμός των θανόντων από πείνα, κακουχίες και ανέτιους ξυλοδαρμούς. Μάλιστα, ο άγριος ξυλοδαρμός ήταν καθημερινό φαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής από τους Βουλγάρους. Ήταν δε τόσο βίαιος και σκληρός που όταν επέστρεφε ο δαρμένος στο σπίτι του, μια και δεν υπήρχαν και φάρμακα, τον τύλιγαν με δέρμα από φρεσκοσφαγμένο πρόβατο γιατί πιστεύαν ότι έτσι θα τραβήξει τον πόνο και τις μελανιές. Αυτό το κρατούσε ο δαρμένος μέχρι να φύγει ο πόνος και το πρίξιμο.
1: Οι Βούλγαροι υιοθέτησαν μια σειρά από πολιτικές κατατρομοκράτησης και εκφοβισμού του πληθυσμού καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Αντικατέστησαν όλες τις υπηρεσίες με βουλγαρικές. Απαγόρευσαν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο δρόμο, στα σχολεία και στις εκκλησίες, τις οποίες προσπαθούσαν να τις εντάξουν στη βουλγαρική εκκλησία, απειλώντας και εκβιάζοντας τους ιερείς. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και άγρια σωματική βία. Έτσι βλέπουμε να καλούν στην κοινότητα του νέου σιδηροχωρίου τον ιερέα Γεώργιο Βουλγαράκη, που το 1939 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό του Ταξιαρχών Νέας Αδριανής, και να ρίχνονται επάνω του σέρνοντάς του από τα γένια, αρχίζοντας μια σειρά βασανιστηρίων, χτυπώντας τον πάνω στους τοίχους. Αφού δεν του μαύρισαν όλο το σώμα από το ξύλο, τον πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Αυτό γινόταν κάθε μέρα από τις 11 της νύχτα μέχρι τις 2 το πρωί.
0: Τραγούδι. Πάμε τραγούδι.

0: Επίσης τον πίεζε να ψένει βουλγαρικά. Αυτός τους έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα μάθει. Αργότερα, μόλις έγινε λίγο καλά, πήγε στην εκκλησία, χτύπησε την καμπάνα και έκανε τη θεία λειτουργία. Μετά την θεία λειτουργία όμως, εμφανίστηκε ένας έφηπος βούλγαρος αστυνομικός και τον διέταξε να τον ακολουθήσει, οπότε και κατευθύνθηκε στο καφενείο του Κωνσταντίνου Τυπάλδου, το οποίο κατήχε ένας Βούλγαρος. Στο καφενείο οι Βούλγαροι πρόσφεραν στον ιερέα έναν καφέ. Ο καφές όμως ήταν το τέλος του, είχε μέσα δηλητήριο. Έπεσε αμέσως κάτω, σφαδάζοντας από τους πόνους. Τότε τον έβαλαν πάνω σε ένα κάρο και τον πήγαν στην Κομωτινή, σε ένα Βούλγαρο γιατρό που λεγόταν Ζαχάροφ. Αυτός μόλις τον είδε, είπε: «Τι τον φέρετε αυτόν εδώ? Αυτός είναι πεθαμένος, δηλητηριασμένος». Ήταν 8-12 του 1942. Τάφηκε στο νέο σιδεροχώρι, άφησε πίσω του την πρεσβυτέρα Θεοδώρα και τα παιδιά του Σταύρο, Σοφιανό και Στεριανή.
1: Ο ιερέας Εμμανουηλίδης Βαγιάννης γεννήθηκε το 1872 στη Γραβούνα Κισάνης. Κατά το διάστημα της κατοχής δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπος. Χτυπήθηκε απάνθρωπα από τους Βουλγάρους. Φυλακίστηκε και υπέστη τα πάνδυνα, διότι δεν αρνήθηκε τα εθνικά του φρονήματα. Καυτηρίαζε τις βαρβαρότητες των βουλγαρικών αρχών και προέτρεπε τους ενορίτες του να μην δηλώσουν βουλγαρική υπηκότητα. Συνελήφθη το 1943 και στις 25 Ιουνίου 1944, ημέρα Κυριακή, υπέκυψε μετά από το πολύ βουλγάρικο ξύλο. Ήταν ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικοράχης. Ετάφη αρχικός στο κημητήριο της Σικοράχης και μετά την αποχώρηση των Βουλγάρων από τη Ροδόπη, τα οστά του ενταφιάστηκαν στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εδώ στην Κομωτινή. Ένα ακόμα θύμα των Βουλγάρων ήταν και ο ιερέας Παπαδόπουλος Θεόδωρος, εφημέριος στην Αίγυρο. Γεννήθηκε στη Μοσχονά Κισάνης το 1880. Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τοποθετήθηκε ως εφημέριος στην Αίγυρο. Συνελήφθη στις 12 Ιουνίου του 1941 στην οικία του, όπου ήταν κατάκητος και ασθενής. Πέθανε από τις κακοποιήσεις μετά από λίγες μέρες, στις 22 Ιουνίου του 1941. Τάφηκε πίσω από το ιερό βήμα του ναού του. Άφησε πίσω την πρεσβυτέρα του, Αρτεμισία και τα παιδιά του, Αναστάσιο, Ευάγγελο, Γεώργιο, Θεόκτη και Δαμιανό. Όλοι οι κάτοικοι της Ροδόπης αρωτηθούν, έχουν να πούν και μια ιστορία από τη βουλγαρική κατοχή που θα έχει μόνο ασθένειες, πείνα, πόνο, φόνους και το χωρίς λόγο βουλγάρικο ξύλο.
0: Από εκεί βγήκε και η λέξη βουλγάρικο ξύλο.
1: Ναι. Όπως με ενημέρωσε ο συνταξιούχος δάσκαλος από ψασχητές, ο Μαυρίδης ο Βασίλειος, που έχει εκεί την ταβέρνα, οι Βούλγαροι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι οι Έλληνες βουσικοί από ψασχητές βοηθούν και τροφοδοτούν τους αντάρτες που βρίσκονται στα βουνά των Ασχητών και της Μαρόνιας. Έτσι ειδοποίησαν τους νεαρούς βοσκούς των Ασχητών να φέρουν στην αστυνομία της Κροβίλης από ένα αρνί. Οι νεαροί πρόδρομος Μαυρίδης, Βασίλος Ευδενίδης, Βασίλειος Μισαηλίδης και Φώτιος Κοσκερίδης, εκτελώντας τις εντελές τους, φορτώθηκαν από ένα αρνί και μέσω ενός μονοπατιού που συνδέει τους ασκητές με την Κροβίλη έφτασε στην αστυνομία. Εκεί ήδη είχε φτάσει και ο ημάμης των ασκητών Χουσέιν Τερμίκογλου, επειδή ένας Βούλγαρος ονόματι Μπέρνικ τον θεώρησε υπεύθυνο για το μούχλιασμα τον καπνό του που είχε αποθηκεύσει στο τζαμί του χωριού. Στο μεταξύ συνέλαβαν και τον ιερέα της Κροβίλης Καβάζη Δημήτριο, που ήταν εφημέριος του Αγίου Γεωργίου στο χωριό του. Αυτός γεννήθηκε στην Κεσάνη Ανατολική Τάξη το 1890 και συνελήφθη μέσα στο ναό της ενορίας του κατά την ώρα που τελούσε την ακολουθία του Σπερινού με την κατηγορία ότι αποκρύπτει όπλα, διαβάζει ελληνικές εφημερίδες, καταλεγόμενά τους βοηθούσε τους αντάρτες.
0: Οι Βούλγαροι αστυνομικοί, αφού τους έδεσαν όλους με αγκαθωτά σύρματα, τους οδήγησαν στη θέση Τσακάλ Μπαϊρ, που βρίσκεται στο μέσο περίπου της απόστασης του μονοπατιού που συνδέει τους ασκητές με την Κροβίλη. Εκεί, αφού τους βασάνισαν φρικτά, τους σκότωσαν όλους εκτός από τον Μαυρίδη πρόδρομο, που δεμένος κατάφερε να ξεφύγει και μέσα από τα βουνά ήλθε στην Κομωτινή στο βουλγαρικό φρουραρχείο, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν και πιστεύοντας ότι θα βρει το δίκαιο του. Οι Βούλγαροι όμως τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν και αυτόν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο ιερέας άφησε πίσω του την πρεσβυτέρα του Βαγιανή και τα πέντε παιδιά του Κωνσταντίνο, Ιωάννη, Γιώργο, Παναγιώτη και Ευαγγελία. Τον έθαψαν μπροστά στην εκκλησία του χωριού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.

0: Στα βουνά της Μαρόνιας και των Ασκητών, μην μπορώντας να ζήσουν κάτω από τη βουλγαρική σκλαβιά, κατέφυγαν και ζούσαν ένοπλοι 29 ήρωες ξελογανιώτες. Και όχι μόνο, έχουμε ξαναναφερθεί σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά αυτός ο μήνας και ο Απρίλιος που μας πέρασε είναι η μέρα που πρέπει να τα επιθυμίζουμε αυτά στους νέους, ειδικά στους νέους που δεν τα γνωρίζουν. Οι αντάρτες αυτοί μετά από την προδοσία συνελήφθησαν από τους Βουλγάρους στις 9 Απριλίου 1944. Αφού τους βασάνισαν, τους εκτέλεσαν, αφήνοντας πίσω τους παιδιά ορφανά, γυναίκες, γονείς και αδέρφια. 1 χιλιόμετρο πριν τη Ξελαγανή ανοιγέρθη μνημείο, όπου κάθε χρόνο τους τιμούν. Οι ήρωες αυτοί είναι ο Καλλιγάς Πασχάλης, Βουτσάς Παναγιώτης, Δουδουλακάκης Αντώνιος, Κιουμουτζής Δημήτρος, Βασιλιάδης Ευστάθιος, Μιντίδης Δημήτρος, Τσατλάκης Κωνσταντίνος, Τσερκέζης Νικόλαος, Ατσκακανίδης Αθανάσιος, Γιαμούκης Θεοδόσιος, Γουδαλάκης Ιωάννης, Δαγτζίδης Ηλίας, Σαραβάτης Δήμος, Σγούρας Πέτρος, Σεματόπουλος Στέριος, Καραγιαννάκης Δημήτρος, Καράκης Γιώργιος, Κωστόπουλος Νικόλος, Μίλιος Αλέξανδρος, Μίλιος Γαβρίλ, Παναγιώτης Παπαγιαννίδης, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πυριλίδης Μιχαήλ, Σκουταρίδης Αθανάσιος, Σκουταρίδης Νικόλαος, Τσατλάκης Δημήτριος, Τσομπανόπουλος Παναγιώτης, Χαμαλίδης Λάζαρος και Χαμαλίδης Πέτρος.
1: Τον Απρίλιο του 1941, Βούλγαροι κομιτατζίδες στο κόσμιο επιχειρούν να ληστέψουν και να βιάσουν την οικογένεια του Δημητρίου Αρσένη Αρσενίου. Τότε οι κοσμιώτες πήραν τα όπλα και τους απόθυσαν. Αυτό βέβαια αργότερα τους τύχησε ακριβά. Στις 5 Αυγούστου 1944 στο κόσμιο εκτελέστηκαν από τον Βουλγαρικό στρατό οι κάτοθοι Αρσενίου Δημήτριος του Αρσένη, Αρσενίου Γεωργία σύζυγος Δημητρίου, Μιχιούρης Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Λύκου Μαρία, Λύκου Ιωάννης και Δέλτσος Γρηγόριος. Όλοι τους ανωτέρω εκτελεστέντος, οι Βούλγαροι τους κατηγόρησαν ότι βοηθούσαν τα αντάρτικα σώματα που δρούσαν στη Ροδόπη.
0: Η τιμωρία των Βουλγάρων για τους Βουλγάρους δεν άργησε. Έτσι, αντάρτικο απόσπασμα, αποτελούμενο και από κοσμιώτες, συλλαμβάνει τον Βούλγαρο φρούραχο της Κομωτίνης, τον Νατσάλνικ. Νατσάλνικ θα πει διοικητής στα βουλγάρικα. Ο συλληφθής περνάει από λαϊκό δικαστήριο στη δίκη. Καταθέτουν οι συγγενείς των εκτελεστέντων, οπότε καταδικάζει σε θάνατο. Η εκτέλεσή του γίνεται μπροστά στο σημερινό ξενοδοχείο Ορφέας, εκεί στην πλατεία. Η Λουτατίδου Κατερίνα, υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης, με ενημέρωσε ότι ο πατέρας της, Λουτατίδη Σάβας, που γεννήθηκε το 1930 και έχει αποβιώσει τώρα, της είχε πει ότι όσο ζούσε, ότι όταν η Ροδόπη ήταν υπό την κατοχή των Βουλγάρων την περίοδο 41-44 και αυτός ήταν περίπου 12 ετών, ο τότε Βούλγαρος πρόεδρος του νέου σιδηροχωρίου του είχε δώσει ένα γράμμα με την εντολή να το παραδώσει στο Βούλγαρο στρατικό διοικητή του Κοσμίου. Αυτός ξεκίνησε με τα πόδια, ακολουθώντας το χωματόδρομο που ένωνε το νέο σιδηροχώριο με το Κόσμιο. Στον δρόμο κοντά στο Κόσμιο του συνάντησε ένας έφηπος Βούλγαρος και αφού τον σταμάτησε, το ρώτησε πού πηγαίνει μόνος του. Αυτός τον ενημέρωσε για την εντολή που είχε πάρει από τον Βούλγαρο πρόεδρο και του έδειξε το γράμμα.
1: Μόλις πήρε και διάβασε το γράμμα που ήταν γραμμένο στα βουλγαρικά, εξήγησε στον μικρό Σάβα για το κακό που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος του νέου σιδηροχωρίου στους άνδρες του χωριού και αφού το έσκησε, κάθισε και έγραψε άλλο για να παραδώσει ο μικρός Σάβα στο κόσμιο όπως και έκανε. Εκ των υστέρων, όπως διηγήθηκε στην κόρη του, το πρώτο γράμμα του Βούλγαρου Προέδρου ενημέρωνε τον Βούλγαρο στρατιωτικό του Κοσμίου να έρθει στο νέο σιδηροχώριο με στρατιώτες να περικυκλώσουν το χωριό και αφού μαζέψουν όλους τους άνδρες στην πλατεία να τους εκτελέσουν. Η τυχαία όμως αυτή συνάντηση του μικρού τότε Σάβα Λουτατίδη με τον έφηπο και καλό ψυχο Βούλγαρο και πιθανόν ήταν κάποιος με σημαντική θέση, γράφοντας το δεύτερο γράμμα, έσωσε το χωριό από την μεγάλη καταστροφή που περίμενε όλους τους άνδρες. Επίσης, όπως μου διηγήθηκε ο συνταξιούχος βιοτέχνης επίπλων Νταντής Γεώργιος, ένα περιστατικό που του διηγήθηκε ο πατέρας του, σύμφωνα με το οποίο όταν όλοι οι Βούλγαροι χόρευαν στην πλατεία του νέου σιδηροχωρίου, κάποια στιγμή η σύζυγος του Βούλγαρου Προέδρου, ενώ χόρευε, κόπηκε η χρυσή αλυσίδα από το λαιμό της και έπεσαν κάτω στο χώμα περί τα 20 πεντόλυρα. Τότε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, που ήταν 7 χρονών, τα βρήκε μέσα στα χώματα και τα έκρυψε στο σπίτι τους.
0: Μόλις διαπίστωσε η Βουλγάρα ότι στο χορό έχασε τα χρυσά της, ενημερώνει αμέσως τον σύζυγό της. Αυτός μάζεψε όλους τους χωριανούς και τους είπε: «Όποιος πήρε τα χρυσά να τα επιστρέψει πίσω, αλλιώς θα την πληρώσει όλο το χωριό». Ρωτώντας ο πατέρας του, Ιωάννης, τα παιδιά του μήπως βρήκαν κάτι, του εκμυστηρεύτηκε ο γιος του ότι αυτός τα βρήκε και τα έκρυψε στο σπίτι του. Αμέσως ο πατέρας του τα πήρε και τα παρέδωσε στο Βούλγαρο, γλιτώνοντας το χωριό από μεγάλο κακό. Έτσι βλέπουμε ότι σε κάθε χωριό και πόλη της Ροδόπης είχαν συμβεί πολλά παρόμοια περιστατικά, άγραφα και άγνωστα στο ευρύ κοινό.
1: Στο μεταξύ, τον Αύγουστο του 1943 πεθαίνει ο Βούλγαρος βασιλιάς Μπόρις ο Δεύτερος και στο θρόνο ανεβαίνει ο ανήλικος γιος του Σιμεών, που όμως ανετράπη από τον Ρωσικό στρατό, ο οποίος μπήκε στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 1944. Τότε ο Βουλγαρικός στρατός κατοχής αποχωρεί από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με διαταγή του Στάλιν. Οπότε όσοι ήταν τουρτουβάκια εκείνη τη χρονιά γλίτωσαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Με την αποχώρηση του Βουλγαρικού στρατού δόθηκε εντολή από τις ελληνικές αρχές να μην πειράξει κανείς Βούλγαρος, όπως και κανένας Βούλγαρος δεν τιμωρήθηκε. Ποτέ η χώρα μας δεν απέτησε εξηγήσεις από ζημιώσεις για δικαστήρια για τα εγκλήματα πολέμου από τους Βουλγάρους, όπως επίσης οι Βούλγαροι ποτέ δεν ζήτησαν συγγνώμη και δεν επέστρεψαν τα κλεμμένα. Στη Βουλγαρία επιβλήθηκε ο κομμουνιστικό καθεστώς με τον Δημητρόφ και τα σύνορα έκλεισαν για όσα χρόνια κράτησε ο λεγόμενος ψυχρός πόλεμος. Στη συνέχεια, για να μην ξυπνήσουν μίση μέσα στα Βαλκάνια, έγινε προσέγγιση με τη Βουλγαρία και καλλιεργήθηκαν σχέσεις καλής γειτονίας για να ξεχαστούν όλα.
0: Εδώ έχω να τονίσω ότι ναι, με εντολή του Στάλιν, αλλά είχε γίνει συμφωνία με τους συμμάχους τότε και γι' αυτό το λόγο αποχώρησαν. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 1944 μέχρι την απελευθέρωση κυβερνούσε το ΕΑΜ εδώ μαζί με τους Βουλγάρους. Κυβερνούσαν και λέγανε, είχαν μια κορδέλα βάζανε εδώ οι αστυνομικοί που έγραφε ότι είμαστε τώρα όλοι φίλοι. Και αναρωτιόταν η χώρα, πώς γίνεται αυτή η ίδια αστυνομική που ήταν πριν και τώρα είμαστε φίλοι. Όπως με εκμυστηρεύτηκε ένας παππούς κάποτε. Στην επιστολή μου στις 10 Μαΐου του 2013 του χρόνου αναφέρθηκα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει στην Ανατολική Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη 5 δίωδοι προς τη Βουλγαρία. Και μια έκτη άνοιξε στην Ξάνθη ήδη εκεί, από τον Ιχήνο από εκεί. Όμως όλοι οι δίωδοι άνοιξαν προς όφελος αποκλειστικά και μόνο της Βουλγαρίας. Δεν είδαμε όμως να υπάρχει καμιά πίεση από τις ελληνικές αρχές προς τις βουλγαρικές για την παράδοση των κλεμμένων αρχαιοτήτων, κοιμηλίων και ιερών εικόνων που αφαίρεσαν από τα μουσεία, εκκλησίες και ιερές γωνές κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα δε υπάρχει και απόφαση της 2 Δεκάτου του 1946 της Οικονομικής Επιτροπής στο Παρίσι, όπως η Βουλγαρία επιστρέψει ή αντικαταστήσει όλους τους σταυρούς που έκλειψε από την Ελλάδα. Έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρεώση από τις κυβερνώντες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πλήστα των ανωτέρων κοιμηλίων βρίσκονται σε φυλασσόμενες αποθήκες σε υπόγεια κάτω από αρχαιολογικά της Σόφιας. Επίσης, το τονίζουμε πάλι και σήμερα το τονίζουμε πάλι για τους ήρωες αυτές της Σιλαγανής, ότι πρέπει η Σιλαγανή να ανακηρυχθεί μαρτυρικό χωριό και να καλούν κάθε χρόνο οπωσδήποτε το Βούλγαρο πρέσβη να καταθέτει στεφάνι τιμής και συγγνώμης. Οι Βούλγαροι πριν αποχωρήσουν το 1944 θέλησαν να εξαφανίσουν έγγραφα από τις υπηρεσίες που κατήχαν. Έτσι θέλησαν να εξαφανίσουν και ένα σημαντικό ενοχοποιητικό έγγραφο από την έδρα του Γενικού Διοικητή Θράκης στην Ξάνθη. Αυτό το έγγραφο το συνέταξαν μετά από δική σύσκεψη που είχαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπό την προεδρία του καθηγητού Μπόντσεφ για να καθορίσουν τα μέσα εκβουλγαρισμού της Δυτικής Θράκης. Οι Έλληνες όμως το άρπαξαν από τα χέρια της δακτυλογράφου και το παρέδωσαν στον τότε διευθύνοντα της Νομαρχίας Ροδόπης Αθανάσιο Αθανασιάδη, ο οποίος το παρέδωσε στον νομάρχη του ΕΑΜ Απόστολο Αποστολίδη. Αυτό ισχυρίστηκε αργότερα ότι το έχασε. Βεβαιώνουν όμως ότι το είδαν το έγγραφο οι κύριοι Νίκος Πανόπουλος, Γιώργος Δετσαρίδης, Παναγιώτης Γερασίμου και άλλοι. Έτσι, η βουλγαρική κατοχή που ξεκίνησε με την εισβολή του βουλγαρικού στρατού στη Ροδόπη στις 20 Απριλίου 1941 έληξε με την οριστική αποχώρησή τους μετά από 3 χρόνια, 5 μήνες και 9 μέρες στις 9 Σεπτεμβρίου 1944. Φέτος συμπληρώθηκαν 74 χρόνια από την αποχώρησή τους. Βέβαια, είχαν αποχωρήσει οι υπηρεσίες, είχαν μείνει εδώ πέρα και συγκυβερνούσαν μαζί με το ΕΑΜ.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Μετά την αποχώρηση κατέθεσαν γραπτό στις 29 Απριλίου του 1945 για τις βιαιότητες τους στον ομό Ροδόπης, όπου περιγράφουν τις φρικαλαιότητες τους οι τότε προύχοντες Σοφοκλής Κομνηνός, θέος δήμαρχος, Γκαλίπ Βέης, θέος βουλευτής, πρόεδρος μουσουλμανικής μειονότητας ετών 62, Χιλμή Μουφτής Κομωτινής, Χατζηγρηγορίου Γεώργιος συμβολιογράφος ετών 58, Χρυσοχοΐδης Δημήτριος Ζαχαροπλάστης, αντιπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών ετών 36, ο Τμανλή Ράπτης ετών 34, ο Ραΐφ Έμπορος ετών 36, Νικόλαος Πανόπουλος Ιχθυοπόλης ετών 48, Σγούρος Γεωργός από την Ξυλαγανή ετών 50, Παναγιώτης Τσάλας Έμπορος ετών 50, Γουδελής Μιχάλης Ιατρός ετών 56, Επαμεινώντας Παπαμίτσιου Έμπορος ετών 53, Οικονομίδης Έμπορος, Χρήστος Οικονομίδης Έμπορος ετών 42, Ειρήνη Μίλιου Αργυρό Παπαδοπούλου, Θανασία Κοτσίνου από την Ξυλαγανή, Μιχάλης Μοσχόπουλος δικηγόρος ετών 68 και Παπαναστασίου Δημήτριος Πρωτοποιός ετών 38.
1: Καθηγητές Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης το 1945 με εντολή της τότε κυβέρνησης συνέταξαν έκθεση που εκδόθηκε και σε βιβλίο μάλιστα με τίτλο «Η Μαύρη Βίβλος των Βουλγαρικών Εγκλημάτων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη 1941-1944». Έχουμε αναφερθεί για αυτή την έκθεση. Όλοι οι κάτοικοι της Ροδόπης, να το ξαναπαραλάβουμε, αν ερωτηθούν, έχουν να πούν και μια ιστορία από τη βουλγαρική κατοχή που θα έχει μόνο ασθένειες, πείνα, πόνο, φόνους και το γνωστό χωρίς λόγο βουλγάρικο ξύλο. Όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι ήρωες της Ροδόπης πρόσφεραν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Δυστυχώς όμως τους τιμούν μόνο στον τόπο καταγωγή τους και δεν διδάσκει την ιστορία των σχολείων. Ο πόνος και η θύμηση θα πρέπει να μείνει μόνο στους παλαιότερους. Οι δε νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο την ιστορία. Αυτή και μόνο αυτή να μείνει στο μυαλό τους και όχι το μίσος για τους σήμερα ήδη σύμμαχούς μας Βουλγάρους.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα τεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό καμιά μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτι ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθηνά. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξεύρεση λύσης, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Ρωσία εξαπέλυσε παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων των υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών του Κιέβου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hodius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων λόγω ύποπτου σακηδίου στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε κάτι ύποπτο. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του, επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Εκτός συνόρων και πάλι στην Τσεχία, ένας άντρας ντυμένος στα μαύρα άρπαξε μία κάρο 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Σβισλάβα από προθήκη σε εκκλησία βόρεια της Πράγας και έφυγε τρέχοντας με το λείψανο. Η Αγία Σβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενεοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1995. Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρο, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

birthday to you, διότι ο Steve Lang Hardaway Morris, γνωστός ως Stevie Wonder, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ακτιβιστής, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 13 του Μάη του 1950, γίνεται 76 ετών. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 11 ετών, θεωρείται μία από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες, έχει κερδίσει συνολικά ο Stevie Wonder 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα μάλιστα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame, το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace. Μεγάλες του επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά φυσικά επειδή αυτό το τραγούδι ήθιστε να λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια σήμερα, του το αφιερώνουμε όπως το αφιερώνουμε και σε όλους εσάς όσοι σήμερα έχετε γενέθλια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα και στη Στέλλα, είναι το Fan Club. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, το νιώσου φλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η βδομαδίτσα, 13 του Μάη, 13 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, εκεί που είχε χαρά Θεού να σου και η μαυρίλα, να σου και η ψυχάλα. Και τώρα φυσικά φέραμε τον ήλιο, τώρα που βγήκαμε εμείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχει υπέροχο ήλιο στο κέντρο της πόλης και λίγο κινησούλα εκεί στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα, εκτός από το Stevie Wonder που έχει γενέθλια, γιορτάζει και η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και σε όσους είπαμε έχουν γενέθλια. Διεθνής ημέρα χούμους, αλλά κυρίως Εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής και δι' αγαπημένο εδώ του. Και εσύ έχεις γιορτούλα σε λίγο, την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω Πέμπτη είναι 21, κάπου εκεί. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και αυτή είναι η Tears for Fears.

Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλους εσάς. Να στείλω ήδη την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Θέλουμε έτσι να σας ομορφύνουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάντα θερμά και για τη συμμετοχή και για την παραγγελιά. Εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην εργασία, στο τρέξιμο, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, γιατί ιδιαίτερα όταν το πρωί που έκανα μία βόλτα με το σκυλί μου και έβλεπα αυτόν τον καιρό, λέω αυτός ο καιρός πραγματικά είναι να πας στη Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει και όχι μόνο, έχουμε και στην Πιερία και παντού, να κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε από τραγούδια και όχι μόνο, 6930-078-228, και εκεί που λέγαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο, λίγο πύκνωσε και στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Όταν φτιάχνει ο καιρός, νομίζω θέλουμε να βγούμε ακόμα περισσότερο, οπότε εξού και η κίνηση αυξάνεται. Κατά τα άλλα, στα του καιρού μας, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές, το έχουμε καταλάβει, επικρατεί συννεφιά, η θερμοκρασία σημείωσε μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, όπου και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές αναμένονται και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με τα φαινόμενα όμως να εξασθενούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα αυτή η σημερινή αλλαγή του καιρού μας δείχνει ότι είσαι άστατος πολύ, αναφέρομαι στον καιρό, είναι ότι να είναι λίγο, είναι ρόκο καιρός όπως η μπλούζα που φοράω σήμερα, και η βροχή όμως από την άλλη σου λέει, μπορεί να είναι γιατί εμείς θέλουμε πάντα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η βροχή αυτή που έρχεται λίγο σ' ανακουφίζει από τη ζέστη που έχει προηγηθεί. Άσε που λένε οι μετεωρολόγοι ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει, να είπαμε, όταν έχει ωραίο καιρό, θέλουμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε τις επόμενες μέρες. Αύριο Πέμπτη θα είναι όμοιος ο καιρός όπως σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη. Παρασκευούλα όμως βλέπω έναν ήλιο, να, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή μιλάμε για κίνηση, από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη αύριο, 14 Μαΐου, κατά τις ώρες 10 και 4 έως και 5 το πρωί θα εφαρμοστούν, της Παρασκευής 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K6 Μετεώρων δηλαδή, και K5 Ευκαρπίας. Αυτά για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε την παραγγελιά, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Do I do? Θες να το βάλουμε σε λίγο? Σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Deep Purple, γιατί και αυτό σας το χρωστάμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε φίλος ακροατής που μας ακούει και στη Λάρισα. Φυσικά να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε την Purple και θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διότι ξεκίνησαν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Εντάξει, φυσικά το έναυσμα έγινε με τους Metallica, θεωρείται ήδη η συναυλία της χρονιάς. Και φυσικά σας είπαμε και για τους Foreigner που έρχονται Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ στην Αθήνα, και είπαμε support, Κώστας Τουρνάς. Αλλά και οι Deep Purple, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έρχονται 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ τίμιες, από 45 ευρώ. Μια χαρά. Deep Purple και Burn για την συνέχεια.

Deep Purple έρχονται φυσικά στην Ελλάδα 13 Οκτώβρη στο Telecom Centers Athens, στο ΟΑΚΑ. Και πόσο μα πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, για αυτό που μου έστειλες για το βιντεάκι στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί είμαι και εγώ σκυλομάνα. Όταν βλέπω βιντεάκια, αγαπημένο Κωνσταντίνε, έτσι με σκυλιά, ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Λοιπόν, χθες φυσικά είχαμε πρώτο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια. Και φυσικά πόσο πολύ χαρήκαμε με την εμφάνιση του Ακύλα και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αγχωθούμε καθόλου, διότι κατευθείαν μάθαμε ότι πέρασε στον τελικό. Και φυσικά ο Γλυκίδαντος εδώ στα 17 του ο Κένζι, με μία πρόβα μόνο, μιλάμε, χορεύει Ακύλα και φέρτο, πρέπει να το δείτε όλοι αυτό το βιντεάκι, είναι απίστευτος. Να τα χιλιάζει ο Κένζι σου, Δημήτρη, πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Έχω κι εγώ έτσι τη δικιά μου, είναι υπέροχη. Μπράβο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Λία, η οποία στέλνει την αγάπη της φυσικά στο φίλο μας το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων το τραγούδι που μας ζήτησες. Αλλά ήδη παίζει ο Stevie Wonder, ο εορτάζων σήμερα για τον φίλο μας τον Κώστα. Και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θέλουμε τα μηνύματάκια σας, τις φωτογραφίες, τη συμμετοχή σας, τις καλησπέρες σας, τα χαμόγελά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6930 078 228. Φίλε Δημήτρη, μου έφτιαξες την ημέρα με τον Κένζι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Πορτογαλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 επιβάτες του κρασγερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε ο 44χρονος για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Τουλάχιστον 12 τραυματίες στην Τουρκία που πλημμύρες σε περιοχές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Problem with unknowing. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε. Η Λία το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον αγαπημένο της το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νωρίτερα ακούσαμε Stevie Wonder, Do I Do. Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα μου γράφει ότι στην τρομπέτα απολαμβάνουμε τον Dizzy Gillespie και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και πάντα τα τραγούδια που μου ζητάει ο Κώστας είναι ένα και ένα. Και φυσικά ο Δημήτρης με το υπέροχο βιντεάκι του με την Kenzie. Όχι, ο Κέντζι, συγγνώμη, στα 17 του που κάνει πρόβα το φέρτο του Ακύλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Όμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο, δηλαδή πάρτε και μια ομπρέλιτσα μαζί σας, γιατί ξέρεις, εκεί που βλέπεις έναν υπέροχο ήλιο, παίρνεις βιταμίνη D, ξαφνικά έρχεται η μαυρίλα. Βέβαια αυτό είναι σαν καλοκαιρινή μπόρα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι από αυτές τις μπόρες και τις βροχές που κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Και μοσχοβολά είναι, μυρίζεις και τη βροχή. Αυτό, αχ, αυτό Κώστα το έχω κι εγώ. Καταλαβαίνω τη βροχή πριν βρέξει από τη μυρωδιά, το πιστεύεις? Η μόνη μου αίσθηση που λειτουργεί καλά είναι η μυρωδιά, τίποτα άλλο, η όσφρηση. Ένα Παρίσι, λέει ο φίλος μου, θα το περπάταγα τώρα ήρεμα. Και εγώ μαζί σου, φίλε μου. Λοιπόν, 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ακούτε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον 102.1 Ριφ, το οποίο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 κυκλοφορούν οι Rolling Stones αυτό το συγκλάκι, το Paint It Black. Το τραγούδι είναι μέρος του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath, μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards. Και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό riff στην εισαγωγή του τραγουδιού ανήκει στον κιθαρίστα τον Brian Jones. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικανικών charts.

Είπαμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ριφ και Paint It Black. Δεν τα βάφουμε μαύρα, παρότι έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ίσα-ίσα σας στέλνουμε χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Το γεγονός ότι το κινητό μου ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι λεβαδιακός off είναι 02, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνει. Για όσους έτσι θέλετε να μάθετε την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Λεβαδιακός off 02. Κρίμα για το λεβαδιακό βασικά. Μου είπε, λέει ο γιατρός, ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε, λέει, να μάθω τώρα στις πανσέτες κολύμπι. Σωστό και αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Και πάμε σε κάτι που ναι, μεν είναι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά είναι για καλό σκοπό. Και πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα Κυριακή 14 Ιούνιου. Υπάρχει λόγος που σας το λέω από τώρα. Στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεμπέκικο, που όταν έτσι βλέπεις έναν άντρα να χορεύει ζεμπέκικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις και να το χορεύεις κιόλας αυτό το συγκεκριμένο χορό. Και γυναίκα βέβαια, να μην είμαστε έτσι τέτοιοι, και γυναίκες ωραία χορεύουν το ζεμπέκικο, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει, που εγώ δεν είμαι αυτών των χωρών, το τσιφτετέλι με τις γυναίκες και το ζεμπέκικο με τον άντρα, αλλά τώρα αυτά δεν χρειάζονται τικέτες και τίτλοι και στερεότυπα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και σας το λέμε από τώρα, διότι ήδη μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση στο info@alzheimer.gr. Θα λάβει, είπαμε, χώρα την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο και φυσικά στόχος είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω με Smiths και Big Mouth Strikes Again, το οποίο μας έρχεται εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's, από το 1986 για την ακρίβεια, διότι σαν σήμερα το 1983, λίγο νωρίτερα, το βρετανικό συγκρότημα των Smiths κυκλοφορεί το πρώτο του συγκλάκι με τίτλο Hand in Glove.

Πού είσαι εσύ, αναφέρομαι στη φίλη μου την Αθηνά. Μας έλειψες, έχεις καιρό να μας στείλεις μήνυμα και ανησυχούμε. Αν δεν μας στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σας ψάχνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί ανατολικά. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Βάλε, λέει, και ένα Boy George που είναι επίκυρος, Eurovisionικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Eurovision μετά τις 6. Ο καημένος όμως χθες πήρε μία στεναχώρια γιατί συμμετείχε, για όσους δεν το γνωρίζετε, με το San Marino και μία υπέροχη τραγουδίστρια που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομά της, αλλά είναι υπέροχη και θα το πω μετά τις 6 ποια ήταν. Και τελικά δεν πέρασε χθες στον πρώτο ημιτελικό, δυστυχώς, το San Marino, που μεταξύ μας ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι από άλλα που περάσανε. Αλλά αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ευελπιστώ να έρθει και στην παρέα μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να λίγο σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή τη βραδιά που εννοείται ότι έπαιξε πίτσα, δεν το συζητάω. Και εντωμεταξύ, όχι τίποτα άλλο, έχεις αύριο και δεύτερο ημιτελικό Πέμπτη και Σάββατο έχεις μεγάλο τελικό. Μετά απορώ γιατί δεν μπαίνω στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή μου ζήτησε η φίλη μου η Αθηνά Boy George και εγώ χατήρι δεν χαλάω, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Boy George, αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Εράκη με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 1993 οι Red Hot Chili Peppers, η Betty Midler και η Barry White δανείζουν τις φωνές τους. Πολύ θέλω να το κάνω αυτό. Στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο του 4ου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Τους έβλεπες τους Simpsons? Εννοείται. Με τίτλο Krusty Gets Cancelled. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έξυπνα shows ever. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου χαλάσω, Κώστα, αλλά ο Δημήτρης Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πρωτεϊνική γαλατόπιτα. Λοιπόν, Boy George, Red Hot Chili Peppers. Οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και μετά τις 6 εννοείται ότι σχολιάζουμε Eurovision, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ την είδατε χθες και την παρακολουθήσατε. Να τα λέμε αυτά.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όπως δηλούσε, αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν. Ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβρη του 2017. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, αυξανιστό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση στο μεταξύ πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχείρει να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρρεια. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Ξάνθη. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση, λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστήμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι τους και να τους τα παραδέσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Το Ursa Major, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που έφτασε στο γαλλικό πρακτορείο. Το πλοίο βυθίστηκε κατά από μυστηριώδεις συνθήκες σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, στη Νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
7: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
7: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτά είναι, λέει και η φίλη μου η Αθηνά, το καλύτερο τραγούδι ever από τα πιο αγαπημένα μας αναφορικά με τη Eurovision. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κένζι, και μου αρέσουν αυτά που μου στέλνεις και μου λες. Αγαπημένε φίλε Δημήτρη, που ο Κένζι χόρεψε τον Ακύλα και το Φέρτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω όλα τα εύσημα στον Κένζι, ο οποίος στα νιάτα του λέει ήταν σκύλος έρευνας και διάσωσης. Αργότερα έκανε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο θέατρο, ταινίες μικρού μήκους, ενηπιαγωγία με παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες. Είπαμε να τα εκατοστήσει ο Κένζι. Πάρα, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, γιατί έχω ξαναπεί, έχω κι εγώ μία σκυλίτσα και την λατρεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μέσα στο στούντιο η θερμοκρασία έχει ανέβει κι άλλο, διότι δεν είμαι μόνη. Έχω στην παρέα μου τον φίλο μου, τον Χρήστο, τον Χατζημίση. Κανονικά εδώ θέλω χειροκρότημα, για αλήθεια.
1: Δεν έχουμε χειροκρότημα.
0: Δεν έχουμε ψεύτικο. Χειροκρότημα.
1: Έπρεπε να είχαμε.
0: Έπρεπε
1: καλησπέρα,
0: να
1: Τόνια.
0: Ένα ψεύτικο έστω.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή και τη χαρά.
1: Είπες για ηλιόλουστη τη μέρα, πριν είχαμε και βροχή.
0: Ξέρω, ναι,
1: καλά,
0: τα άπα και
1: όλα
0: αυτά.
1: Σήμερα
0: ναι, αλλά
1: μόλις
0: βγήκα στον αέρα ήρθε ο ήλιος ξανά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την ιστορία με την Άνοιξη και τη Σοφία Βόσου και το σαξοφωνίστα που αρρώστησε ο δικός μας και κάπως εκεί ρίχνουμε τη 13η θέση που λάβαμε στη Eurovision. Και όπως λέει και η φίλη μου η Αθηνά, χθες φάγαμε πιτσούλα, οπότε λέει σήμερα ριζοκοφρέτες.
1: Γιατί έρχεται και δεύτερη βραδιά αύριο.
0: Γιατί έρχεται και αύριο, Πέμπτη, και το Σάββατο έχουμε.
1: Και το Σάββατο,
0: τελικό.
1: Το Σάββατο εκεί πια είναι η υπερπαραγωγή.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτονόητο είναι ότι η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης. Μέχρι και 70% έφτασε σε κάποια φάση. Και μάλιστα το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, διαβάζω ότι το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ γενικότερα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44%. Αναφέρομαι στον πρώτο φυσικά ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Εννοείται ότι τον είδες, γι' αυτό σε θέλω εδώ.
1: Τον είδα φυσικά. Ήταν ωραία τραγουδιά ακούσαμε χθες. Άλλωστε η χθεσινή βραδιά, ο πρώτος ημιτελικός δηλαδή, ήταν μάλλον μαζεμένα όλα τα φαβορί.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Οπότε αυτό καθιστά τον δεύτερο αύριο, κάπως αδιάφορο.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ωστόσο,
0: καλά, εννοείται.
1: Θα δούμε φυσικά και την Κύπρο που διαγωνίζεται αύριο, αλλά και τη Βουλγαρία που επιστρέφει με ένα τραγούδι το οποίο έχει αξιώσεις. Η Ρουμανία που είναι πολύ επίσης
0: δυνατή
1: φέτος, και άλλες χώρες, φυσικά Τσεχία, Αρμενία, είναι η Λετωνία, η Δανία που είναι επίσης από τα φαβορί, Αυστραλία ακόμη ένα φαβορί, η Ουκρανία. Ωστόσο όμως τα περισσότερα ήταν στον χθεσινό ημιτελικό και ήταν πολύ μεγάλη μάχη η χθεσινή.
0: Και το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι κατευθείαν χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς να αναμονεί, πρώτη-πρώτη Γκρίς. Δηλαδή... Και δεύτερη Φιλανδία. Τα δύο φαβορί.
1: Που έκανε και την Μαρία Κοζάκου να πει: εδώ
0: ναι,
1: τελειώσαμε.
0: Καληνύχτα
1: σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είχε δίκιο.
1: Υπήρξαν χώρες που μείναν απ' έξω που δεν το περιμέναμε.
0: Το
1: Σαν Μαρίνο, μάλιστα με guest star τον Boy George.
0: Πολύ με στεναχώρησε αυτό.
1: Αυτό είπαν πάρα πολλοί.
0: Αλήθεια στεναχωρέθηκα. Γιατί χάρηκα από τη μία που είδα τον μπράβο. Πες μου ρε εσύ πώς τη λένε την τραγουδίστρια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
1: Συν
0: κάτι. Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια, θα
1: συνήτα,
0: το βρούμε.
1: Νομίζω, ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και ήταν ωραίο το Superstar, το τραγούδι του Σαν Μαρίνο, εννοώ. Ήταν από τα ωραία τραγούδια. Για
1: ήταν
0: μένα.
1: Ένα δίσκο τραγούδι,
0: δίσκο
1: όπως
0: κομμάτι,
1: το είδαμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Συνηθισμένο για τη Eurovision.
0: Ναι, Eurovision είναι
1: Σενίτ, η τραγουδίστρια.
0: Μπράβο. Γνωστή η τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Έχει
0: είναι.
1: Πάει πολλές φορές. Άλλωστε το Σαν Μαρίνο μας έχει συνηθίσει στις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές του. Okay. Δεν περιμέναμε το Βέλγιο να περάσει. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη χθες σε τις χώρες που πέρασαν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έβλεπες εκεί όλους με τις σημεούλες να τις κρατάνε και να τις κουνάνε.
0: Εννοείται.
1: Περιμένουν να ακούσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μαγική
1: και δύσκολη και. Ο Ακύλας πέρασε πάντως. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, νομίζω, αυτό που είδαμε.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις τελικά πώς σου φάνηκε εκεί.

0: Η επιστροφή της λύρας μετά από 21 χρόνια, πολύ ευρηματικό κατά εμέ από άποψη.
1: Την πρώτη φορά που το είδαμε, ναι, με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και είδες πώς το χρησιμοποίησε τόσο ωραίο ο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Τόσο όσο νομίζω.
0: Τόσο όσο, μπράβο αυτό.
1: Βέβαια σχολιάστηκε και αρνητικά πολύ αυτό
0: καλά,
1: στα social.
0: Δεν γκρινιάξουμε.
1: Αλλά εντάξει, εννοείται αυτό είναι. Άλλωστε κάποιοι είδαν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν. Μην ξεχνάς.
0: Αρνητικά.
1: Αρνητικά εννοείται.
0: Eurovision χωρίς γκρίνια δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι Eurovision.
0: Μα και να κερδίσουμε πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Μα αυτό είναι
0: Γιατί
1: Eurovision.
0: Μετά θα λέμε πώς θα την.
1: Πώς θα την διοργανώσουμε.
0: Πώς θα την αντέξουμε.
1: Πώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Οικονομικά.
1: Πού θα γίνει. Θα μαλώνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α γίνει στι αίρε, α πούμε. Γιατί όχι.
1: Αν υπάρχει χώρο.
0: Ναι, είναι η γενέτειρα.
1: Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ στις Σέρες θα υπάρχει γιγαντοθόνη στον κεντρικό πεζόδρομο. Έτσι. Ο Δήμος το έχει διοργανώσει έτσι ώστε να παρακολουθήσουν οι συντοπίτες του Ακύλα την προσπάθειά του για τον τελικό.
0: Ο οποίος είπε: Πάμε να τα σκίσουμε το Σάββατο, λέει, να τους δείξουμε πώς γίνεται. Πολύ μ' άρεσε.
1: Βλέποντας βέβαια τα τραγούδια χθες. Και συγκεκριμένα της Φινλανδίας που είναι ο αντιπαλός μας, ο βασικός.
0: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι της Φινλανδίας. Γιατί? Μόνο το βιολί μ' αρέσει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει, γιατί δεν σου μένει.
1: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
0: Δεν έχεις κάτι να πεις μετά.
1: Δεν μπορείς να το
0: τραγουδήσεις. Ναι. Σου κολλάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι καν λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο την πάτησες, γιατί μετά λες όλη σου την ημέρα φέρτο, φέρτο, φέρτο κτλ. Ενώ της Φινλανδίας. Εντάξει, κούκλα, καταπληκτική.
1: Είδες τι τρέξιμο
0: βιολί.
1: Έκανε για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο της σκηνής, το έχεις δει. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την ώρα που εμείς βλέπαμε κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: εκείνη
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: τρέχει με το βιολί ναι, και να τη φτιάχνουν και το φόρεμα για να μπορέσει να φτάσει.
0: Όχι,
1: στο
0: αυτό
1: σημείο.
0: Είναι ωραίο. Αλλά όχι, το δικό μας είναι καλύτερο και δεν το λέω γιατί.
1: Ενώ εμείς
0: δικό
1: είχαμε
0: μας.
1: Ένα σωσία στη σκηνή.
0: Είχαμε σωσία, ναι. Ναι. Ήθελα επίσης να μου σχολιάσεις τώρα που ξεκινήσαμε πέραν της Λύρας πώς σου φάνηκαν και οι συμμετοχές των υπολείπων της Παρθένας της Χοροζίδου που τελικά η μαμά δεν ήταν η Παρθένα.
1: Όχι,
0: γιατί το κατάλαβα,
1: ήταν
0: έτσι.
1: Μια γιαγιά τελικά που έπλεκε το σκουφάκι.
0: Α, αυτό ήταν.
1: Η γιαγιά που πλέκει το σκουφάκι,
0: για τον εγγονό.
1: Το άγαλμα
0: ναι,
1: αναφορά
0: άγαλμα.
1: Στην αρχαία
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ελλάδα και το χρυσό, στο χρυσό που ούτως ή άλλως μιλάει το
0: για τον
1: τραγούδι,
0: υπερκαταναλωτισμό για και την απληστία κτλ.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Λοιπόν σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένα σωσία στο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει ο Ακύλας επάνω ψηλά.
0: Μπράβο,
1: και να
0: γιατί...
1: πει τη γέφυρα του κομματιού. Οι άλλες συμμετοχές πώς σου φάνηκαν όμως?
0: Λοιπόν, μου έκανε, επειδή ξεκίνησε και τη βραδιά η Μολδαβία, μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και η Μολδαβία. Δεν αστειεύονται.
1: Συνηθισμένο τραγούδι.
0: Ναι, αλλά ήταν Eurovisioniακό κι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία λέξη αυτή που λέω, δεν το συζητάω. Η Φιλανδία, όπως ανέφερα, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, πέραν του βιολιού, δεν θεωρώ ότι, αν και μετά τον πρώτο ημιτελικό, εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση στοιχηματικά και στη δεύτερη ο δικός μας, ο Ακύλας.
1: Ναι, και επίσης μην ξεχνάς ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος, ψηφίζουν οι επιτροπές.
0: Αυτό,
1: όμως,
0: αυτό
1: το Σάββατο,
0: δεν είναι καλό για μας ενδεχομένως.
1: Όμως το Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Το Σάββατο είναι μια καινούργια Eurovision.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξεχνάμε τους δύο ημιτελικούς και το Σάββατο είναι κάτι καινούριο.
0: Να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα και στο αφιερώνω Χρήστο γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή και τη χαρά. Πάμε να ακούσουμε Eurovision και επιστρέφουμε. Ήδη χορεύει.

0: Εδώ είμαστε, σχολιάζουμε τα της Eurovision, διότι χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό και αύριο φυσικά αναμένουμε το ραντεβού, πάλι δίνεται αύριο 5η 14 του Μάη στον δεύτερο ημιτελικό. Βέβαια λέγαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση ο πρώτος ημιτελικός, αλλά επίσης ήταν μεγάλη και η δυναμική της εκπομπής, δεν ξέρω αν την είδες μετά, Eurovision Night, που παρουσίασαν η Μπέτι Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Καλά, την Κατερίνα την Βρανά την αγαπώ, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι δέσανε πάρα πολύ καλά και τα παιδιά και τα τρία. Και σημείωσε και αυτή έτσι καλό μερίδιο τηλεθέασης γενικότερα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και το pre-show ήταν.
0: Και το pre-show. Ναι. Για πες μου λίγο για τη διοργάνωση της γνωστής οικογένειας Βαρόφσκι, ας πούμε, η παρουσιάστρια. Εντάξει, κούκλα.
1: Κούκλα. Έχω να πω όμως της γνωστής οικογένειας δεν μπορούσε να βάλει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εκτός αν τα κρατάει για.
0: Για μετά, καλέ. Είπε να το ξεκινήσει. Ίσως θέλει να ξέρει.
1: Ο παρουσιαστής πώς σου φάνηκε.
0: Ο παρουσιαστής, αν μη τι άλλο, νομίζω ενδυματολογικά, μας έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
1: Κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Επειδή σε αυτές τις χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, συνηθίζονται τέτοιοι παρουσιαστές, έχουν πολλούς παρουσιαστές με αυτό το παρουσιαστικό που είδαμε τον χθεσινό, δεν είναι περίεργο για αυτούς. Για μας είναι κάπως. Δεν θα είχαμε έναν τέτοιο παρουσιαστή ενδεχομένως.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν με ξένησε δηλαδή.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε.
1: Και να κάνει μια τέτοια.
0: Ήταν σαν περσόνα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Ωραία περσόνα όμως.
1: Αλλά.
0: Και τη γνωστή οικογένεια υπέροχη ήταν, υπέρλαμβρη με την κόκκινη την
1: τουαλέτα. Αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο υπέρλαμβρη, έχω την εντύπωση.
0: Τι περίμενε, να βάλει όλα τα Σβαρόφσκι πάνω.
1: Ίσως θα βάλει το Σάββατο.
0: Και μια τιάρα και δεν ξέρω τι και ένα σωρό.
1: Η Σερτάμπερ Ενέλ που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν προσκεκλημένη, μάλλον την προσκάλεσαν να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό το Σάββατο, ωστόσο δεν μπορεί γιατί έχει μια υποχρέωση, μια δικιά της συναυλία στην ουσία, το ανακοίνωσε από το Instagram, την είδα πριν από λίγο και επίσης είπε ότι δεν συμμετέχει λόγω και της πολιτικής κατάστασης. Διότι μετά πρέπει να γυρίσει και στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό και αυτό. Α, και ο Στάθης ο Βουλγαρίδης εδώ κάτι μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν και σχολιάζαμε και τα τραγούδια. Έχουμε εδώ λίγο μία διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας αρέσει αυτό με τον Χρήστο. Διότι μου έλεγες πριν για τα τραγούδια, ας πούμε, εγώ σου έλεγα για τη Φιλανδία ότι μου έμεινε το Βιόλι. Βέλγιο μου άρεσε, Σουηδία μου άρεσε, αν και με κνεύρισε λίγο αυτό με τη μάσκα. Δηλαδή, τάχα μου δεν θέλω να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μην πα στη Eurovision, αν δεν θες να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, καλή μου.
1: Τι να φέρεις όμως. Τη μάσκα της, δεν τη.
0: Μα
1: φορούσε.
0: Και τις προάλλες που την είδα να δίνει μια συνέντευξη πάλι με μάσκα. Ό,τι να είναι. Μολδαβία εντάξει είχε πλάκα. Ισραήλ, εμένα δεν μου άρεσε, εσένα σου άρεσε.
1: Εμένα μου
0: πάρα
1: άρεσε.
0: Πολύ σου άρεσε. Βέβαια υπήρξε αρκετά. Και ένα κλίμα αντίστοιχο.
1: Και
0: όταν
1: αυτή τη φορά ακούστηκαν όλα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο εκείνη την ώρα. Όχι όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν.
0: Ναι. Όχι όπως πέρυσι τουλάχιστον.
1: Χειροκροτήματα. Ναι. Πάνω στις διαμαρτυρίες.
0: Ο Στάθης λέει να στείλουμε σένα του χρόνου στη Eurovision με την μπάντα της R3. Η πρώτη τριάδα θα είναι στανταράκι.
1: Θα είναι στην μπάντα και ο Στάθης. Φαντάζομαι.
0: Σερβία, Κροατία, επίσης Λιθουανία και Πολωνία, να σου πω την αλήθεια μου, ούτε ενθουσιάστηκα, αδιάφορα και αυτά μου φάνηκαν.
1: Όχι, και αυτό που σχολιάζαμε χθες ήταν με το κτέλ και πίσω.
0: Τι καλοί που είμαστε, τι γλυκοί άνθρωποι. Και όπως λέγαμε επίσης, επειδή είμαστε πολύ γλυκοί, λέγαμε ότι αύριο Πέμπτη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν φυσικά της συμμετοχής της Κύπρου, που φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, η οποία έχει πολύ δυναμική έτσι, εμφάνιση. Δηλαδή είναι τόχη η κοπέλα.
1: Ωστόσο, αυτό που ακούγεται είναι ότι πρέπει να βελτιώσει τα φωνητικά της.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είδαμε.
0: Την εμφάνιση την έχει. Ναι.
1: Σαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, από τις πρόβες που είδαμε, φαίνεται ότι δυσκολεύεται κάπως να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, άμα είναι δεν
1: δυσκολεύεται να τραγουδήσει.
0: Πήγαινε σε άλλο.
1: Τι έπαθε μια άλλη συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως για τον Ακύλα και για το τραγούδι του Φέρτο εννοείται, διαβάζω αποθέωση και από τον BBC, διότι σου λέει άλλο επίπεδο κομματάρα και πολύ φιλόδοξη σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός νομίζω ότι φέτος τα έδωσε όλα. Και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι είναι η πρώτη φορά που είχε και. Καλά, κάθε φορά έχει όρεξη και κέφι και μας το αποδεικνύει. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να πεις και τίτλους ειδήσεων σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ασχολήθηκε έτσι πραγματικά και έχει δει τόση απήχηση από τον κόσμο που το λέγαν και τα παιδιά και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης, ότι πρώτη φορά, λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. στα 10 χρόνια παρουσίας που έχουν στην Eurovision με τον Ακύλα. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το θετικό κλίμα και η απήχηση, πέραν από τις γκρίνιες, το ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι θα είδες και τον κόσμο που φορούσε σκουφάκια,
0: Ακύλα. Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Μα και ήδη πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο Ακύλας, ένιωθες μία ενέργεια φοβερή. Εσύ που την έβλεπες με την πίτσα από το σπίτι. Περιττό να σου πω ότι έφαγα 4 κομμάτια
1: σούσι
0: πίτσα.
1: Θες,
0: εσύ έφαγε σούσι. Ναι. Α, γιατί θες να φας, να το κρατάς την πίτσα
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: τελικό.
1: Είπαμε, ναι,
0: αύριο.
1: Αύριο σουβλάκια. Μάλλον για σουβλάκια.
0: Είδες, μου το είπα.
1: Λοιπόν, άρα είπαμε, μην φάμε πίτσα από την πρώτη.
0: Εγώ έφαγα βράδια πίτσα χθες και 4 κομμάτια από την αγωνία μου. Και νομίζω ότι τα περισσότερα τα έφαγα όταν τραγουδούσε ο Ακύλας. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο τραγούδι που πάλι είναι φυσικά. Γιατί η Ρουσλάνα θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μας έφαγε βέβαια το Σάκη Ρουβά τότε, αλλά τη συμπαθούμε, την αγαπάμε τη Ρουσλάνα. Και το Wild Dances.
1: Μας πήρε τη,
0: μας πήρε τη θέση, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τη το δίνουμε. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ποιον? Με τον Χρήστο τον Χατσιμίση. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουλασγερόπλοιου στον Μπορντό, Γαλλίας, μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοδίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
7: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Αχ, ωραία, περνάμε εδώ, Στάκου, να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας, στο Σταύρο, που μας ακούει εκεί στα Λαγκαδίκια με τις ακακίες, με τις φλαμουριές, με τις ωραίες μυρωδιές. Σε ζηλεύω, φίλε Σταύρο, να ξέρεις γενικότερα, γιατί λέμε κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την Eurovision, για λίγο, διότι είπαμε είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε Eurovisionική. Και πάμε στο μακιγιάζ της Μαντόνα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, στο Met Gala, το οποίο σου λέει, τώρα το μάθαμε, είναι εκεί που εμφανίστηκε η Μαντόνα με ένα καράβι πάνω στο κεφάλι της, αυτή την εμφάνιση σχολιά. Τώρα στο Met Gala 2026, που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καμία εμφάνιση, αλλά εντάξει, αυτό είναι το νόημα του Met Gala, να είναι πολύ extravagant και να μην έχεις και εξήγηση και γενικά να σου είναι κάτι διαφορετικό. Το μακιγιάζ της, ξαναλέω, περιλάμβανε, σου λέει, μία σκιά που κοστίζει μόλις 10 ευρώ, κολακεύει πάρα πολύ όσες έχουμε καστανά μάτια και αποδεικνύει έτσι Μαντόνα πως ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, σου λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβά προϊόντα για να δείχνει πολυτελές, και παρότι το gothic inspired look της τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ιδιαίτερη, σου λέει, εντύπωση έκανε το βλέμμα της, αυτή η σκιά από γνωστή εταιρεία που δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, την οποία οι περισσότερες γυναίκες πλέον τη χρησιμοποιούμε και εδώ στην Ελλάδα, κοστίζει μόνο 10 ευρώ και ήδη φυσικά έχει γίνει μετά τη Μαντόνα viral στα social media. Να υπενθυμίσω ότι η Μαντόνα θα βγάλει φυσικά το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions 2 ή αν θέλετε Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026. Οπότε θα συνεχίσουμε και με Μαντόνα αλλά και παρέα με τον δικό μου τον αγαπημένο Weekend, διότι είναι Populars και οι δύο και το τραγούδι λέγεται πιο Popular. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στη Λεωφόρο Νίκης, Παύλου Μελά, Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Όσο το ακούς, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. David Guetta, Daddy Swims, στον Σενάι, ανέβηκε μια θέση από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη θέση νούμερο 7 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε όμως να σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για σήμερα, σήμερα βράδυ Τετάρτης 13 του Μάη. Πάμε σε μια μουσική πρόταση. Ο Κώστας ο Χατζής, γνωστός, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται συστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στη μικρή σκηνή. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίγκος. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε στα 20 ευρώ. Επίσης σας έχω και κάτι θεατρικό. Η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Αυλαία, μετά από συνεχόμενα sold out, σημαντικές διακρίσεις και από κοινό αλλά και από κριτικούς και μια πορεία που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη σκηνή ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα στο θέατρο Αυλαία και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Ο Μόμπι θα έρθει στην Ελλάδα και αυτό, σας τα έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια του Release Athens 2026, 1η του Ιούλη, μαζί του και η Garbage εννοείται, και αυτή τη στιγμή ψάχνει το μωρό του.

Λοιπόν, αυτή είναι το συγκρότημα Katrina and the Waves. Αυτό είναι το Shine a Light. Είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 και μάντεψε. Είχε βγει πρώτο. Νομίζω έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι έχει πάθει, και νομίζω σαν να τρολάρει λίγο τον διαγωνισμό, γιατί τα τραγούδια που στέλνει ή πηγαίνουν στην τελευταία θέση. Δηλαδή, ίσως θέλει να βγαίνει πρώτη από το τέλος. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά το σνομπάρει, αυτό πιστεύεις? Ενδεχομένως και αυτό. Πάντως τα τραγούδια που στέλνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και φέτος που το άκουσα, είναι αστείο. Δηλαδή είναι λες και ξέρεις, τρολάρει το διαγωνισμό. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό, αύριο Πέμπτη έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και φυσικά όλοι περιμένουμε το Σάββατο που θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό ο Ακύλας, για να ξέρετε να γνωρίζετε το Σάββατο. Είπαμε για να κάνετε τις παραγγελιές σας. Οπότε φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα και φυσικά θα κλείσω με Βίκυ Λέανδρος. Βίκυ Λέανδρος, γιατί άνοιξε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Προλάβουμε να ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν ή όχι? Όχι, αύριο Τζόνι Λόγκαν, δεν πειράζει, τον χρωστάω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση που θα τον ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5-7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση και πάντα φυσικά ευελπιστούμε, δηλαδή για όλους εσάς, με πολύ και καλή μουσική. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 22 βαθμοί Κελσίου, πάρε ομπρέλα αύριο, γιατί έτσι θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, αλλά από Παρασκευή θα πάμε να τρέχουμε στα λιβάδια, Κωνσταντίνα, από Παρασκευή. Και Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα. Χαμός θα γίνει. Έτσι, να πλύνω και το μοτοσακό. Ποιος μου είπε τις προάλλες, οδηγείς μοτοσακό? Ξέρεις πόσο καιρό είχα ακούσει αυτή τη λέξη, μοτοσακό? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο. Έρχεται ο Θανάσης ο Βικόβουλος και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Τέσλα, Elon Musk, καθώς και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιντεοεγερτών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους, η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφαλείας και φοιτητικής μέρημνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές μέχρι αυτή την ώρα. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμώτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από την Βαλένθια για τα play-offs της Euro League. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera είχαν κάθε λόγο να κοιτάνε αφιψηλού εκείνους της, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάλου στα περίπτερα εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Βλέπετε, είχαν στις ράχες τους τα φτερά, αλλά και στις κεφαλές τους τις δάφνες αυτών που στις 27 Απριλίου του 1901 είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο Ιταλίας με αυτοκίνητα. Ράλι που λέμε. Κακά τα ψέματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να χαράξεις μία διαδρομή 1650 χιλιόμετρων σε δρόμους σκληρούς και με αυτοκίνητα που δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες. Να σκεφτείτε πως από τους 72 οδηγούς που δήλωσαν συμμετοχή, εκκίνησαν τελικά 32. Πάντως, οι 30 κατάφεραν να τερματίσουν. Τι διαδρομή και εκείνη, Θεέ μου, Μετά την εκκίνηση στο Τωρίνο, οι οδηγοί πέρασαν από τη Γένοβα, τη Λα Σπέτσια, τη Φλωρεντία, τη Σιένα, τη Ρώμη, το Τέρνι, την Περούζα, το Φάνο, το Ρίμινι, την Τσεζένα, την Μπολόνια, την Πάντοβα, τη Βιτσέντσα και τη Βερόνα, πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στο Μιλάνο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μερικά γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Γιωβάνι Ανιέλη, παππούς του πιο διάσημου Γιάννη και ιδρυτή βέβαια της Fiat, ο Εμμανουέλε Μπριχεράσο, ιδρυτής του Automobile Club Italia, και ο Κάρλο Μπισκαρέτη, ιστορικός, εικονογράφος και σχεδιαστής. Νικητής πάντως αναδείχθηκε ο Φελίσε Ναζάρο με ένα Fiat 8 ύπων.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο δε τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να διαβάσουμε τα νέα σας. Γιούζι Μπεχαρία, φίλες και φίλοι, ο πρώτος καλεσμένος σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας, σε ένα από τα ιστορικότερα άσματα της γειτονικής Ιταλίας, το Sulla Bicicletta, δηλαδή πάνω στο ποδήλατο. Πόσο ωραία τραγουδά ο Gigi Beccaria. Είναι πραγματικά να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς από τις διάφορες γωνιές της Ιταλίας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του 1947. Βέβαια, εσείς εύλογα θα ρωτήσετε για Στάσου. Εδώ, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής, στην εισαγωγή, μίλησες για την διεξαγωγή στις 27 Απριλίου του 1901 του πρώτου γύρου Ιταλίας με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο, τι δουλειά έχει στη σημερινή εκπομπή? Α, είναι εκπομπή παραπλάνησης. Μετά τον αγώνα εκείνο, φίλες και φίλοι, η έννοια γύρο, δηλαδή γύρος, είχε πλέον μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ένα νέο τοπίο γεννιόταν. Ένα τοπίο, ένας κόσμος που έδινε πολλές αβάντες στο χώρο της περιήγησης ως παράγοντα τουρισμού και κατ' επέκταση οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τεχνολογικής. Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι της Corriere della Sera, από την ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο συντάκτη, είχαν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι. Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Gazzetta dello Sport, τα στελέχη αντάλλαζαν ελιές από μνημόσυνο και κονιάκ. Άλλα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Ο συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός γινόταν με όρους δημιουργίας και όχι ψέματος. Δεν υπήρχε λάσπη, δεν υπήρχε κυτρινισμός. Ποιος θα σηκώσει τις πλερέζες που βαριά είχαν πέσει στην εφημερίδα? Μα ποιος άλλος, ο γεννημένος στο Φορλί στις 25 Σεπτέμβρη του 1881, Τούλιο Μοργκάνι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ηλικία 18 χρόνων, έχοντας μετακομίσει ήδη στο Μιλάνο με την οικογένειά του, ο Μοργκάνι διέκοψε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και μπήκε ως βοηθός δημοσιογράφος στην εφημερίδα L'Italia del Popolo, η οποία εξέφραζε τότε την φιλελεύθερη, θα λέγαμε, ρεπουμπλικανική πολιτική στη Βόρειο Ιταλία. Περίπου την ίδια εποχή, ο Μοργκάνι αποκάλυψε και το πάθος του για τους εθέρες. Συγκεκριμένα το 1904 πραγματοποίησε μία πτήση με αραιόστατο. Λοιπόν, σε καλό του βγήκε, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης εκείνης γνώρισε τον Eugenio Camillo Costamagna, διευθυντή της εφημερίδας La Gazzetta dello Sport. Από αυτούς που κλαίνε δηλαδή, απλά ο διευθυντής. Ο Costamagna αποκόμισε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από τον Μοργκάνι και έτσι τον προσέλαβε. Πολύ γρήγορα θα σας πω πως έγινε και αρχισυντάκτης της εφημερίδας σε ηλικία μόλις 23 χρόνων, παρακαλώ. Εκτός από το έργο του στη δημοσιογραφία, ο Μοργκάνι επρόκειτο να γίνει ένας μεγάλος διοργανωτής αγώνων. Με πρωτοβουλία του, η Gazzetta dello Sport διοργάνωσε τον πρώτο Ιταλικό

θρηλυκό αγώνα μοτοσικλέτας, τον θρηλυκό αγώνα Mille Kilometri a Squadre. Αυτός ήταν που διοργάνωσε τον Gran Fondo, έναν αγώνα ποδηλασίας μόλις 600 χιλιόμετρων, το γύρο της Λομβαρδίας του 1907, αλλά και τον αγώνα Μιλάνο Σαν Ρέμο την ίδια χρονιά. Η σκιά όμως του 1901 και του πρώτου γύρου αυτοκινήτων που είχαν διοργανώσει αντίπαλοι δεν έλεγε να φύγει. Κι ας είχε γίνει πλέον ο Μοργκάνι εκδότης πλέον της εφημερίδας. Ο τύπος όμως, φίλες και φίλοι, ήταν πολύ πετούμενο. Πήρε λοιπόν πένα και χαρτιά και έγραψε μία επιστολή που την έστειλε τόσο στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον οποίο γνωρίσαμε, τον Εμίλιο Κωνσταμάνια, όσο και στον συντάκτη ποδηλασίας, τον Αρμάντο Κουνιέ. Τι τους έλεγε? Και αν αυτοί διοργάνωσαν γύρω της Ιταλίας με αυτοκίνητο, εμείς θα διοργανώσουμε γύρω της Ιταλίας με ποδήλατο. Τσακ, να και τα τραγούδια, Και θα μείνουμε και στην ιστορία. Συν της άλλης ήθελε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Μοργκένι είχε τρόπο να μαθαίνει μέχρι και τα οκτασφράγιστα μυστικά. Τα επτασφράγιστα τα είχε πρωινό. Και ήξερε πάρα πολύ καλά πως η αντίπαλη εφημερίδα Corriere della Sera σχεδίαζε να διοργανώσει εκείνη πρώτη έναν δικό της πανιταλικό ποδηλατικό αγώνα και να ζευγαρώσει τις πανιταλικές επιτυχίες της μετά τον αγώνα των αυτοκινήτων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σιλβάνα Παμπανίνη σε ένα τραγούδι του 1950. Ένα τραγούδι που σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει, διότι ως γνωστόν σήμερα τα σκιάζει όλα το απεχθές και ευνοχιστικό politically correct. Και θα καταλάβετε τι εννοώ για το μπελέτσε in bicicleta. Προσέξτε στίχο. Πού πας, ομορφιά μου, με το ποδήλατό σου? Βιάζομαι να κάνω πετάλ κι εγώ στο πλευρό σου με θέρμη. Τα λεπτά, τορναρισμένα, όμορφα πόδια σου έχουν ανάψει ένα τεράστιο πάθος στην καρδιά μου. Λοιπόν, καλά τα έλεγε ο φίλος μας ο Τούλιο Μοργκάνι. Αλλά υπήρχε ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Η La Gazzetta dello Sport ζούσε δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ωστόσο, πολύ γρήγορα επρόκειτο να ακολουθήσει il Giro di Lombardia, τον οποίο προαναφέραμε, και ο αγώνας Μιλάνο Σαν Ρέμο, τους οποίους είχε στήσει ο Μοργκάνι. Ο Παράς, λοιπόν, ξαναγύρισε στα ταμεία της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης Κωνσταμάνια αποφάσισε να βάλει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα. Ο εφνιδιασμός, ως γνωστόν, ήταν ανέκαθεν μεγάλο ατού στους πολέμους πάσης φύσεως. Έτσι, λοιπόν, στις 7 Αυγούστου του 1908, στην πρώτη σελίδα της έκδοσης La Gazzetta dello Sport, που πάντοτε κυκλοφορεί με ροζ φύλλο, η ανακοίνωση της διοργάνωσης από την πλευρά της εφημερίδας του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας έπεσε σαν βόμβα. Ραντεβού τον επερχόμενο Μάιο έδινε η εφημερίδα. Οι Γάλλοι είχαν ήδη πετύχει πάρα πολλά με το θρυλικό Tour de France και οι Ιταλοί ομολογουμένως πήραν πάρα πολλές ιδέες από τους Φραντσέζους. Ο νικητής του Giro d'Italia, όπως ονομάστηκε ο γύρος της Ιταλίας, θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 5.325 λιρών, καλά λεφτά για τότε. Χρηματικό έπαθλο θα έπαιρναν όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ναι, 300 λίρες. Να σκεφτείτε ότι 150 λίρες ήταν ο μισθός που θα έπαιρνε ο διευθυντής του αγώνα και ήταν όσο και το έπαθλο του τελευταίου σε ειδική διαδρομή, όχι στο σύνολο. Που λέει ο λόγος, μπορεί να είπε και ο διευθυντής, βρε χίλιες φορές να είχα τρέξει μαζί τους. Βέβαια, καλά είπε ο ιδιοκτήτης εφημερίδας, θα βάλω λεφτά, αλλά τα έξοδα υπολογίστηκαν σε 25.000 λίρες. Και αυτά που είχε στο ταμείο δεν έφταναν. Τότε, λοιπόν, οι άνθρωποι της εφημερίδας συμβουλεύτηκαν τον πρίμο Μποργκράνι, λογιστή στην τράπεζα Κάσα ντι Ρισπάρμιο και φίλο των διοργανωτών. Ο Μποργκράνι έφυγε την επομένη σε περιοδία σε όλη την Ιταλία, ζητώντας δωρεές προκειμένου να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσπάθειες του Μποργκράνι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν ως έπαθλα προήλθαν από ένα καζίνο του Σαν Ρέμο, καθώς ο Φραντσέσκο Γκρίλια, πρώην υπάλληλος της Γκατζέτα, έπεισε τους ιδιοκτήτες του καζίνου να ξυλωθούν. Και κάπου εδώ γίνεται κάτι που πραγματικά έκανε πολλούς να δακρύσουν. Διότι, φίλες και φίλοι, άλλο η άμυλα, άλλο ο ευγενής συναγωνισμός του χθες και άλλο η φθήνια και η απανθρωπιά του όρου ανταγωνισμός του σήμερα, που πάνω απ' όλα στηρίζει την ύπαρξή του στην εξαφάνιση του άλλου. Τι συνέβη? Η Corriere della Sera, ναι, η μεγάλη αντίπαλος της La Gazzetta dello Sport, ανοίγει τα συρτάρια της και εκταμιεύει 3.000 λίρες για να βοηθήσει την διοργάνωση του Giro d'Italia με ποδήλατο. Ο Μάρκο Φεραντίνι, που ακολουθεί, είναι λίγο πιο ρομαντικός στο στυλ, θα το καταλάβετε. Βέβαια, έχει χαθεί με το ποδήλατό του κάπου σε κάτι λιβάδια της Ιταλίας και τα... Να σκεφτείτε ότι ο δίσκος στον οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται... Μια ξανθιά κόλαση, κάπως έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για νοροϊό. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιογερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία μέχρι στιγμής προσπαθεί να στήσει έναν ποδηλατικό γύρο αυτών της Ιταλίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, να σας τον υπενθυμίσουμε: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα ακουστικά παρακαλώ στα αυτιά, ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης από την Αθήνα έστειλε την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Μάκη με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, την Μαρία και τον αγαπημένο τον Δημοσθένη που δεν ακούει σήμερα γιατί πρέπει να διαβάσει, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια που ποτέ δεν μας ξεχνά, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάρκο Φερραντίνη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Μπισικλέτα». Ένα τραγούδι, μια επιτυχία του 1982 από τον δίσκο. Έριξε και μια ματιά στο εξώφυλλο, μια ξανθιά καταστροφή. Αν αυτό κυκλοφορούσε στα ελληνικά θα παρέπεμπε ξέρετε πού. Δηλαδή η εκπομπή τι υπόθηκε προσπαθεί να στήσει ένα ποδηλατικό γύρο και μάλιστα της Ιταλίας. Τον έχει διοργανώσει ήδη, φίλες και φίλοι. Διότι να, 13 Μαΐου του 1909, στις 2:53 τα ξημερώματα, το πρώτο Giro d'Italia ξεκινά από το Μιλάνο. Η διαδρομή αποτελούνταν από 8 ειδικές διαδρομές που έδιναν νικητή κάθε φορά, συνβέβαια εκείνον που θα έφτανε και πρώτο στον τελικό τερματισμό. Πάνω από 2.400 χιλιόμετρα παρακαλώ. Μια εντυπωσιακή απόσταση, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των δρόμων της εποχής, το βάρος των ποδηλάτων και την απουσία της λεγόμενης τεχνικής βοήθειας. Οι ποδηλάτες επρόκειτο να περάσουν από μερικές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ιταλίας. Είπαμε, κίνηση από το Μιλάνο, μετά Μπολόνια και Έτη. Φτάνανε μέχρι κάτω την Νάπολη, Ρώμη, Φιωρεντίνα, Γένοβα, Τωρίνο, Κάθε στάδιο ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ως επιτοπλίστων πάνω από 300 χιλιόμετρα, κάθε ειδική διαδρομή δηλαδή. 300 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, σε χωματόδρομους, σε δρόμους με χαλίκι, με λάσπη, πέτρες, ορεινά τμήματα, μη το συζητάτε. Η Giro d'Italia δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε πόλη αντιπροσώπευε και κάτι το διαφορετικό. Κάθε δρόμος είχε τη δικιά του δυσκολία. Κάθε άφηξη ήταν και ένα μικρό επίτευγμα. Στην εκκίνηση του πρώτου Giro d'Italia παρατάχθηκαν 127 αναβάτες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, εργάτες, τεχνίτες, ως επιτοπλίστων άνθρωποι του λαού, που έβλεπαν στο πεντάλ μια ευκαιρία για λύτρωση, θέλετε, για φήμη, για κέρδος. Πάντως πήγαν. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει θρύλος ήταν ο Λουίζι Γκάννα. Γεννημένος το 1883 στο Ιντουνολόνα, κοντά στο Βαρέζε, ο Λουίζι καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν ως κτίστης. Θα γραφτεί τότε ότι η σκληρή δουλειά που έκανε βοήθησε στα χρόνια που είχαν

προηγηθεί στη διαμόρφωση μιας αθεκτικής, σκληρής σωματικής διάπλασης, αλλά βέβαια και μιας νοοτροπίας που ήξερε να αντέχει στην κούραση. Ο Λουίτζι Γκάνα έγινε ένα σύμβολο, δεν ήταν μόνο ένας δυνατός αθλητής όπως τα λέγανε. Ο Γκάνα ενσάρκωνε το πνεύμα των πρωτοπόρων της ποδηλασίας. Ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όπως είπαμε, ικανός να αντέξει πολλές ώρες στη σέλα του ποδηλάτου, να αντιμετωπίσει βλάβες, τρυπήματα στα λάστιχα, βροχή, θλιβερούς δρόμους, σωματική κόπωση ή τραυματισμούς, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να χάσει τη διάβειά του. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε ένα επίσης ιστορικό τραγούδι που έχει στο επίκεντρό του την μπισικλέτα, δηλαδή το ποδήλατο. Ρικάρντο Κοσάντε στο «Ιν μπισικλέτα».

Αυτές οι εκπομπές χαλαρές, όπως τις αποκαλώ εγώ, φίλες και φίλοι, δίνουν και τη δυνατότητα για κουσκούσι. Γιατί το λέω αυτό? Ρικάρτο Γοσάντε, μια μεγάλη μορφή, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 82, το Εμπισικλέτα. Προσέξτε, η αγαπημένη μου καθηγήτρια και πάρα πολύ καλή φίλη, Ντονατέλα Ρίσιο, τον αγαπούσε και τον αγαπά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στο Ιστιτούτο Ιταλιάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσε το τραγούδι του Μαργκερίτα ως πρόβατα σκόλτο, όπως λέμε listening στα αγγλικά. Τον αγαπούσε εμένα, αλλά είχε ενστάσει και ο καθηγητής μου στη ΣΕΝΟ, Μαωρίτσιο Γκουασπάρι, μεγάλη μορφή. Όταν θα άκουγε ένα τραγούδι σαν και αυτό, θα έλεγε «Τανάζει ο Κωστεκόζα, νόσου σέντον». Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ρικάρντο Γοσάντε ήταν ικανός να ανακαλύπτει τον έρωτα παντού. Προσέξτε τώρα στίχο, έτσι. Εδώ κοντά είναι ένα μπαρ. Και όσο εσύ φυσάς τη μύτη σου και σχηματίζεις ένα μπαλονάκι με την αναπνοή σου, εγώ σε ερωτεύομαι. Μετά από περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα σκληρής προσπάθειας, η μορφή για την οποία σας μιλήσαμε πριν από το τραγούδι Λουίζι Γάννα κέρδισε, φίλες και φίλοι, το πρώτο γύρο d'Italia. Η νίκη του, όπως γράφτηκε, ήταν ο θρίαμβος της αντίστασης και της ικανότητας να αντέχει ο άνθρωπος σε συνθήκες δύσκολες. Και αν το σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε εμείς σήμερα. Ο Γκάνα κέρδισε μπροστά από τους επίσης πάρα πολύ δυνατούς Κάρλο Γκαλέτι και Ζωβάνι Ροσινιόλι. Και η επιτυχία δεν ήταν μόνο αθλητική, ήταν και κοινωνική. Προσέξτε, ένας κτίστης γινόταν εθνικός πρωταθλητής. Βέβαια, σύμβολο μιας Ιταλίας που αγωνίστηκε, έκανε πεντάλ, ονειρεύτηκε και αναζήτησε την δική της δικαίωση. Η φιγούρα του Λουίζι Γκάνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και για την απλότητα του λόγου του, διότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει και δηλώσεις, έτσι. Μακριά από ρητορίες και πολύ κοντά βέβαια στη γλώσσα του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι τραχής, αυθεντικός, όπως έγραψαν, ανθρώπινος πρωταθλητής. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο τον αγάπησαν πολύ. Ο γύρος του 1909, βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν γεμάτος απρόβλεπτα. Φοβερές καταστάσεις έγιναν. Ούκο λίγες φορές κοπάδια ζωντανών, πρόβατα, γίδια κτλ. Έκοβαν το δρόμο στους ποδηλάτες. Ενώ ήταν πάρα πολύ συχνή η εικόνα κάποιου ποδηλάτη που έψαχνε σε κάποιο μαγαζί υλικό για να μπαλώσει ένα τρύπημα στα λάστιχα κτλ. Κάθε αναβάτης κουβαλούσε στο ποδήλατό του εργαλεία και ανταλλακτικά, αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό του κουβαλούσε αυτοσχέδιες λύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούσε να κάνεις πένταλ δυνατά. Έπρεπε να ξέρεις πώς να επισκευάζεις, πώς να αντιστέκεσαι στο κρύο, να προσανατολίζεσαι το βράδυ, να τρως τις σωστές ώρες και να παραμένεις ήρεμος ακόμη και όταν όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο πρώτος γύρος Ιταλίας του 1909 αναμφισβήτητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδηλατικός αγώνας. Ήταν η αρχή μιας αθλητικής

πολιτικής παράδοσης. Μιας παράδοσης στην οποία επρόκειτο να ανταμώσουν και ανταμώνουν γενιές και γενιές, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αγώνα στο πιο αγαπημένο γεγονός στο ημερόλογιο της ποδηλασίας, μαζί βέβαια με τον γύρο της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, Giro d'Italia μεγάλωσε ως μια ερασιτεχνική περιπέτεια και μετατράπηκε σε έναν επαγγελματικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Βλέπετε τα ποδήλατα, τα υλικά, η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει κατά πολύ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα του αγώνα παραμένει το ίδιο αναγνωρίσιμο. Για σκεφτείτε, τα σύγχρονα ποδήλατα είναι ελαφρά, είναι αεροδυναμικά. Είναι κατασκευασμένα με προηγμένα υλικά. Τους δρομείς, τώρα πια στο συγκεκριμένο αγώνα. Τους ακολουθούν το τεχνικό προσωπικό, τους ακολουθούν οι γιατροί, διατροφολόγοι, αθλητικοί διευθυντές. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ έχουν γίνει πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι του αγώνα. Κράνη, γυαλιά, γάντια, παπούτσια, όλα συμβάλλουν στην άνεση, στην ταχύτητα. Το αεροδυναμικό κράνος είναι ειδικά κατασκευασμένο, αλλά βέβαια συμβάλλουν και στην ασφάλεια. Αλλά είπαμε, χωρίς αγώνα που είναι ο πυρήνας του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς δυνατό πεντάλ, μάλια ρόσα δεν βλέπεις. Και τι είναι η μάλια ρόζα, θα σας πούμε τι είναι η μάλια ρόζα αφού ακούσουμε τον Φραντσέσκο Μπασίνι στο ποδηλατικό τραγούδι του 1990 «Sotto questo sole».

Αυτό ήταν ο Φρανσέσκο Μπασίνι στο Σότο Βεστο Σόλε. Τον Μπασίνι συντρόφευσαν ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Οι Λάντροι την Μπισικλέτε, φοβερό έτσι, οι Κλέφτες Ποδηλάτων, από το έργο βέβαια εμπνευσμένο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τι είναι η μάλια ρόζα, θα ρωτήσετε. Μέχρι το 1931 ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδηλάτες. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν θεσμοθετείται η θρυλική ροζ φανέλα, μάλια ρόζα, η πιο μεγάλη τιμή για έναν ποδηλάτη στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε την μάλια ρόζα ήταν ο Λεάκρο Γκουέρα μετά το πρώτο στάδιο του Giro d'Italia της χρονιάς εκείνης, όπως είπαμε, του 1931. Η πρώτη φανέλα ήταν εξ ολοκλήρου ροζ και φτιαγμένη από μαλλί. Είχε γιακά με λαιμόκοψη και μπροστινές τσέπες. Όταν κάποια στιγμή η Ιταλία βρέθηκε υπό φασιστικό καθεστώς, Μπενίτο Μουσολίνι, μπήκε μια γκρία σπίδα γραμμένη προς Θεού, σύμβολο του κόμματος. Αυτή η αρχική, αυτή η πρώτη φανέλα και πολλές από τις επόμενες σχεδιάστηκαν από τον μεγάλο Βιτόριο Γιάννη, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις φανέλες τόσο της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Και δεν έγινε τυχαία ροζ η φανέλα του νικητή στο Giro d'Italia, έγινε ροζ διότι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ροζ ήταν, είναι και μάλλον πάντα θα είναι το φύλο της ιστορικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68 έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων. Ο αγώνας από ένα σημείο και μετά έγινε διεθνής. Δεν διεξήχθη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο δε πρώτος μη Ιταλός νικητής ήταν αυτός του 1950, ο Ελβετός Ούγκο Κόμπλετ. Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια κούρσα. Ήταν ένα ταξίδι στη χώρα, στα τοπία της, στις τοπικές διαλόγκτους, στις κοινότητες και στις παραδόσεις. Κάθε ειδική διαδρομή έχει να αφηγηθεί και κάτι διαφορετικό. Περνάς από τις Άλπεις για να φτάσεις στις Ακτές, ιστορικά χωριά, πόλεις πραγματικά πολύ υψηλής τέχνης και ξαφνικά από μακρισμένες κοιλάδες μέχρι και πανοραμικούς δρόμους. Ένα πάρτι, όπως λένε οι Ιταλοί, που κάθε χρόνο περιμένει αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο. Ένα πάρτι που, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η ομορφιά, θέλω να πιστεύω, πάρα πολλών αγώνων, στηρίχθηκε στις πολύ ηρωικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων πραγματικά

μερακλείδων πραγματικά ρομαντικών. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι σήμα του συγκεκριμένου γύρου, του Giro d'Italia, το «Un Gran Bel Giro» του 2005. Τραγουδισμένο από τον Paolo Belli, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν μέλος του συγκροτήματος «Ladri di Biciclette». Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αποχώρα με τις υψηλότερες

0: Ανδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό έχουν τεθεί περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στον Μπορντό, μετά από το θάνατο 90χρονο επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό.
1: Έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 13 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Απέναντι μου έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεκνική επιμέλεια.
1: Συντεκνέ, λόγω δεν της... κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Συντεκνέ, δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο.
0: Ορίστε, δεν ξέρω, είναι τραγούδι που έχει παίξει στην ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και μιλάει για τους σύντεκνους, οπότε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης εκ της Κρήτης ορμόμενος είναι συντεκνική επιμέλεια και όχι στην τεχνική όπως είναι οι υπόλοιποι. Θα είμαστε μαζί όπως λέγαμε μέχρι τις 10. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για επικοινωνία στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και άντε να κάνουμε εκπομπή νυχτιάτικα σχεδόν μετά το Θανάση Βικόπουλο, ο οποίος μας άνοιξε την όρεξη αυτή την ώρα μιλώντας για γύρους. Ποδηλατικούς έλεγε ο Θανάσης βέβαια, αλλά εμείς οι κοιλιόδουλοι και οι λάτρεις της κακής διατροφής το μυαλό μας πήγε στους κανονικούς γύρους με τα πιτόγυρα και τις πατάτες και τις αλυφές που λέμε εδώ πέρα πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας κατέστρεψε νυχτιάτικα ο Θανάσης. Θανάση, άλλη φορά πιο υγιεινή διατροφή, μπας και την παλέψουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη. Νερά είδα και το πανελκάρι η ταινία από το τραγούδι που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λέει ο Θανάσης Βικόπουλος. 0-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λίγο πριν λήξη το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Ολυμπιακός πριν από λίγο τον Παναθηναϊκό. Είναι τα δύο ντέρμπι που γίνονται αυτή την ώρα και όποιος από τους δύο, εννοώ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, νικήσει θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πρόκριση στο Champions League. Νωρίτερα ο Άρης έφυγε με το διπλό από το Βόλο, νίκησε με 2-1. Ωστόσο ο Λεβαδιακός που αντιμετώπιζε τον Όφι έκανε πράγματα και θάματα, ενώ έχανε μέχρι το 90 με 2-0. Γύρισε το μάτς και έβαλε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Ωστόσο δεν έχει καμία σημασία ποιος θα βγει πρώτος σε αυτό το γκρουπ 5-8, αφού έχουν κριθεί όλα με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, ο οποίος θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Επίσης, πριν από λίγο, ο Απόλλων Καλαμαριάς από εδώ και λίγη ώρα γιορτάζει, γιατί έχει ανέβει στην δεύτερη κατηγορία και θα τον δούμε λίγο πριν, ένα κλικ πριν τα πολύ μεγάλα σαλόνια.

Τον Ακύλα φαντάζομαι τον είδατε, τον απολαύσατε όλοι. Άνετα στο τελικό που θα δούμε το Σάββατο. Αύριο μάλιστα έχουμε ημιτελικό με συμμετοχή Κύπρου και έχουν βγει ήδη όσον αφορά τα προγνωστικά σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας μετά την εμφάνισή του και την πρόκριση του από τον ημιτελικό στον τελικό. Πριν από δύο μέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13% όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό είχε ανέβει μέχρι και το 21. Μετά την παρουσία του Φέρτο στη σκηνή είμαστε στο 14%. Πρώτο φαβορί παραμένει η Φινλανδία. Η Ελλάδα ακολουθεί με 14%. Η Φινλανδία έχει 37%. Η Δανία έχει 11%. Η Γαλλία 7% και το Ισραήλ 5%. Σε διάφορες ιστοσελίδες που βλέπω, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα γκάλωπ όσον αφορά τις προβλέψεις των Ελλήνων τηλεθεατών για το πού θα φτάσει η Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης, βλέπω ότι 23,5% περίπου υποστηρίζει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας το διαγωνισμό, το 47,3% ότι θα φτάσει στην πρώτη πεντάδα αλλά δεν θα είναι στην πρώτη θέση και 15,9% ότι μεταξύ 6 και 10 θέσεις, οι υπόλοιπες θέσεις πολύ πιο κάτω, τα ποσοστά είναι αμεληταία. Θα δούμε το Σάββατο βράδυ τι θα κάνει ο Ακύλας, αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, αν φέρει τελικά την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Θα το δούμε το Σάββατο το βράδυ με τις ευχές μας και με εγκάρδιες ευχές να είναι στην πρώτη θέση το Σάββατο το βράδυ.

0: στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει, μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: αλήθεια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
1: Ειδήσεων.
2: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλτ Τραμπ στο Πεκίνο, οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.

0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει μαγιάτικες ζεστές. Καλησπέρες, αν και πριν από λίγο, έστω και για λίγη ώρα, έβρεχε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

αλλά ελπίζουμε ότι είναι ανοιξιάτικη βροχή που απλώς μας πρόχνει λίγο περισσότερο προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει επίσης τη δική της καλησπέρα. Εγώ θα πω καλησπέρα και στην Γεωργία από το Ρετζίκι που έστειλε στο Θανάση Βικόπουλο για να του πει πόσο της άρεσε η εισαγωγή με τους γύρους. Ψέματα λέω ρε Γεωργία, δηλαδή ήρθε εδώ να μας πει για γύρους. Εμείς το μυαλό μας είναι εκεί συνέχεια, δηλαδή κάνουμε αγώνα για να μην το σκεφτόμαστε. Και ήρθε να μας πει για γύρους ποδηλατικούς. Εμάς το ποδήλατο πάει το μυαλό μας. Δεν έχουμε μυαλό να πάμε για το ποδήλατο. Εμείς άλλα σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για τόσο πεζά πράγματα, έχουμε να σας πούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι στο Θέατρο Δάσους, το Φεστιβάλ Δάσους, το 12ο κατά σειρά, ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει χαμός. Το Μάιος λοιπόν, 20-21-22 Μαΐου, είναι η παράσταση το ψυγείο και από εκεί και πέρα τον Ιούνιο είναι μήνας συναυλιών. Συγγνώμη. Και ξεκινάμε 2 του μηνός με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και από εκεί και πέρα έχει Χαρούλης, Κότσιρας, Πικ Σλάξ, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκος Πρωτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Τα δικά μας λαϊκά, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τον Ιούνιο μόνο 2 παραστάσεις, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9 και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη στο τέλος του μήνα. Και ο Ιούλιος είναι ξεκάθαρα θεατρικός μήνας όσον αφορά το Φεστιβάλ Δάσους με, τι να σας λέω, ο Θέλος, Υπηρέτες δύο αφεντάδων, Αντιγόνη, Κατά φαντασία ανασθενής, Εκκλησιάζουσες κλπ. Να πάτε, να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, να το απολαύσετε. Θα είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και θα είναι 2 πολύ ωραίοι μήνες. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ξέρετε τι θα κάνετε και στο βαθύ καλοκαίρι.

0: το καιρό.
1: Θα κλείσει από το βράδυ αύριο στις 10 και 4 από τα Μετέωρα έως και στην Ευκαρπία. Θα διακοπεί όλη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε έχετε το νου σας για το αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Την ίδια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από Αέρος που δείχνει τα έργα υποδομής όσον αφορά τους σταθμούς στην Καλαμαριά του μετρό, μιας και μιλάμε για έργα στην πόλη, γιατί και η πρώτη κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το flyover. Η διάνοιξη της πόντου λοιπόν, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Καλαμαριά και συνδέεται και άμεσα με την επέκταση, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 6 κυκλικούς κόμβους και θα παρέχει πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, 5 στον αριθμό, που θα είναι σε λειτουργία όταν θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ο δρόμος θα έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα, θα εξυπηρετεί αυτούς τους 5 σταθμούς ενώνοντάς τους με βασικούς δρόμους Εθνικής Αντίστασης, Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διάνοιξη, για να πούμε ότι μετρό και flyover έχουν στην ουσία ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες το Italian Open, το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Ιταλία, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το πήρατε χαμπάρι, ωστόσο υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral, και εξαιτίας αυτού νομίζω ότι το έμαθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το βίντεο δείχνει διάσημους τενίστες, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πέφτουν θύμα μιας φάρσας. Οι διοργανωτές του τουρνουά έστειλαν μια κρυφή κάμερα και, χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το παρουσίαζαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., ως ελληνορωμαϊκό με αξία εκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο η Βρετανίδα του τενίστρια Katie Boulter ξεναγεί τον Τσιτσιπά, εκεί του δείχνει το βάζο. Νομίζει ο Τσιτσιπάς εκείνη την ώρα ότι έχει δει ένα έντομο πάνω στον βάζο. Συζητάνε για αυτό, του λέει να μην το αγγίξει γιατί είναι πανάκριβο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα το αγγίξει και απλώς το παρατηρεί. Μέχρι που η Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία συμμετείχε στη σκηνοθεσία της φάρσας, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δίνει μια με τον αγκώνα το βάζο, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτά συγκλονισμένος το τι έχει γίνει, νομίζοντας στην αρχή ότι το έκανε ο ίδιος, και έχει μείνει παγωτό. Η κρυφή κάμερα κατέγραψε και άλλους κορυφαίους τενίστες, με μία από αυτές να ξεσπά σε γέλια, με τον Μεντβέντεφ να ξεκαθαρίζει και μάλιστα στα ιταλικά ότι δεν το άγγιξε. Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πιο σοκαρισμένος από όλους τους τενίστες που συμμετείχαν. Εντάξει, ακόμα κι αν το σπάζανε κάποιοι από αυτούς, τα λεφτά για να το πληρώσουν, εφόσον ήταν αληθινό, τα είχαν. Ποιο το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ αύριο το πρωί, σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρατζιερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονο επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερετικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες μέτρα την Κορινθία εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτεναου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Μέσα στα από χιλιόμετρα οι σκύλοι με αυγίζουν.

de Guyenne et mène à Terras. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ. Θα επιτεθώ για τους εχθρούς σας, θα σκορπίσω. Θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε. Ήτανε ήρωας, το λέγανε

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη να συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη θάλασσα του Πηλίου, αν θυμάμαι σωστά, μπροστά, εκεί στα ανοιχτά, λίγο πριν νυχτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία. Μας ταξιδεύει, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693. Σωστά, λέει η Κωνσταντίνα, που ακούει αυτή την ώρα και μας απαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693, λοιπόν, 0078-228. 693-0078-228. Αν είναι τόσο ωραίες και οι άλλες φωτογραφίες, πώς θα μείνουμε εδώ στο στούντιο εμείς να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την συντροφιά και για τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε γίνει viral παγκοσμίως, καθώς υπήρχε ένα βίντεο κατά την άφηξ

που επρόκειτο δηλαδή, λέει, για ένα στιγμιότυπο οικειότητας. Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε απαντήσει με χιούμορ, λέγοντας κάνουμε πλάκα, και ξαφνικά το συγκεκριμένο περιστατικό μετατρέπεται σε γεωπλανητική καταστροφή. Ωστόσο, φαίνεται ότι η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλωριάν Ταρντίφ, και συγγραφέας του βιβλίου «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», υποστήριξε πως πίσω από τη συγκεκριμένη ένταση βρισκόταν ένα μήνυμα που φέρεται να είχε λάβει ο Γάλλος πρόεδρος από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει πολύ όμορφη. Πρόκειται για μια Ιρανογαλλίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το Body of Lies, Patterson, Girls on Sun και Extraction. Θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επιβεβαίωση για αυτή τη φωτιά που ανάβει εκ νέου δεν υπάρχει.

Λοιπόν, τώρα νέος συναγερμός στη Γαλλία, νέος ιός εκεί, πάλι κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, νέος ιός εκεί, έχει ένα νεκρό, νοροϊός, δεν ξέρω τι είναι καινούργιο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς η διάσημη και πολύ πετυχημένη σειρά Simpsons φαίνεται ότι έχει προβλέψει, κουνάει το χέρι ο Κωνσταντίνος, έχει προβλέψει και αυτές τις νέες ασθένειες, επιδημίες, ιούς, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν το διαδίκτυο και όλοι οι φαν των Simpsons ότι είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο και ήδη οι οπαδοί της σειράς συνδέουν το περιστατικό με τον χανταϊό με παλιότερα επεισόδια που απεικονίζουν ιούς σε απομονωμένα πλοία και σκηνές πανικού, ερμηνεύοντας αυτές τις συμπτώσεις μάλιστα ως προφητείες. Παρόλο που όντως η σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί αποδίδουν αυτές τις προβλέψεις σε διάφορους λόγους. Ένα, το τεράστιο όγκο των επεισοδίων, γιατί με πάνω από 30 χρόνια στον αέρα η σειρά αυτή έχει καλύψει σενάρια και σενάρια. Την σατυρική αντανάκλαση της πραγματικότητας, οι σεναριογράφοι βασίζονται σε υπαρκτούς φόβους, πολιτικές τάσεις, επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μερικές φορές επαναλαμβάνονται στην ιστορία και φυσικά σύμπτωση. Όπως έχει δηλώσει και μάλιστα ο σεναριογράφος της σειράς, πολλές φορές δεν προβλέπουμε κάτι. Απλώς έχει τύχει να το σκεφτούμε ως σενάριο και να το προβάλλουμε στη σειρά. Είτε πρόκειται πάντως εντός εισαγωγικών για πρόβλεψη του μέλλοντος, είτε για σατυρική παρατήρηση, είτε για σύμπτωση, οι Simpsons ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μας καταπλήσουν.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Καλά που δεν έχουμε χρόνο και χρήμα για κρουαζιέρες». Ναι, ο Θεός μας φύλαξε. Είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και να δουλεύουμε από το να γυρνάμε τον κόσμο πάνω σε ένα πλωτό παλάτι. Εγώ θα το προτιμούσα ρισκάροντας έστω και να κολλήσω έναν ιό. Το έπαιζα. Εσύ Κωνσταντίνε? Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

πριν από λίγο τελείωσαν τα ντέρμπι και των δύο, και των τεσσάρων δηλαδή, ομάδων. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την ΑΕΚ, με τον Μύθου να είναι αυτός που ισοφάρισε για τον δικέφαλο του Βορρά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό. Και έτσι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ για να την πάρει θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, και ταυτόχρονα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια του, χρειάζεται και αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολυπόθητη αυτή η δεύτερη θέση, και αυτό γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το μονοπάτι δηλαδή των μη πρωταθλητών, και έχει τεράστια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη φάση αυτή εξασφαλίζει σε κάθε ομάδα 18.620.000 ευρώ, με περαιτέρω ποσά που συνδέονται με την απόδοση κάθε ομάδας, νίκη, ισοπαλία, κατάταξη κτλ. Ενδεικτικά, από το τελευταίο σκέλος οι ερυθρόλευκοι φέτος που συμμετείχαν εξασφάλιζαν 10.110.000 ευρώ, ενώ ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League. Τα έσοδα είναι πολλά, όμως η διαφορά από το Champions League είναι μεγάλη. Η συμμετοχή θα βάλει στα ταμεία κάθε ομάδας 4.310.000 ευρώ και τα έσοδα απόδοσης είναι χαμηλότερα. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, εξασφάλισε 7 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Την Κυριακή λοιπόν θα κριθεί ποιος θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Champions League από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί, υπάρχουν και ηθοποιοί που έγιναν διάσημοι στην όρημη εντός εισαγωγικών νιώτη τους. Και αυτό γιατί τους είδαμε να ερμηνεύουν μεγάλους ρόλους ενώ είχαν περάσει τα πρώτα ίντα. Ανάμεσά τους ο Κρίστοφ Βάλτς, ο αυστρογερμανός ηθοποιός, ήταν 52 ετών όταν έπαιξε την ταινία Inglourious Basterds του Κουέντιν Ταραντίνο και έγινε διάσημος διεθνώς, κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του, έπαιξε και μετά και σε άλλες ταινίες του Ταραντίνο και πέρασε από την αφάνεια εντός εισαγωγικών της Γερμανίας, όπου ήταν γνωστός, στον κόσμο της διασημότητας. Μόργαν Φρίμαν, έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάντα ρόλους μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Ίσως φταίει το ότι έγινε διάσημος όταν ήταν ήδη 50 ετών και ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν το 1987 στην ταινία Street Smart όταν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άντονι Χόπκινς, εμβληματικός ηθοποιός, ήταν καθιερωμένος στη Βρετανία αλλά έγινε στάρ του Hollywood όταν έπαιξε τον εμβληματικό Hannibal Lecter στη σιωπή των αμνών, 53 ετών και κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. Επίσης, Μπέ Άρθουρ είχε διανύσει χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή όταν μέσα από την τηλεόραση έγινε διάσημη στη σειρά All in the Family και έπειτα έπαιξε σε δική της σειρά, άγγιξε τις παρυφές, τις κορυφές της διασημότητας στα 63 της χρόνια όταν έπαιξε στη σειρά The Golden Girls. Και Judi Dench, η Judi Dench ενδεχομένως να σε παραπέμπει στο ήταν πάντα διάσημη, ωστόσο το αμερικανικό κοινό δεν τη γνώριζε μέχρι το 1995 όταν σε ηλικία 63 ετών έπαιξε την M στην ταινία Golden Age της σειράς James Bond και η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε η παγκόσμια στάρ που είναι τώρα. Οπότε, ποτέ δεν είναι αργά.

Καλοκαίρι έρχεται, και τι είχο, έρχεται, έχει φτάσει το κατόφλι είναι εκεί και εκτός από τη ζέστη, έστω και τη δύσκολη, τις ωραίες μέρες, την εφορία γενικώς, με εφορία με εψιλον ύψιλον, όχι την εφορία που μας παίρνει τα λεφτά, έρχονται και τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που πηγαίνουν βόλτα και επιστρέφουν κυρίοι και εκείνοι που γυρνάνε πίσω και δεν προλαβαίνουν από το να ξύνονται σε κάθε σημείο του σώματος. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κάνει στα μάτια των κουνουπιών, κυρίως στη μύτη, τόσο δελεαστικούς? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Η φυσική οσμή του σώματος και η γενετική παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Τι μας κάνουν ελκυστικούς για τα κουνούπια? Το διοξίδιο άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το ρούχο, το χρώμα των ρούχων, κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο. Αποφύγετε τα. Είναι τα αυτά που κάνουν τα κουνούπια να ορμούν. Από εκεί και πέρα, αν τα κουνούπια σας προτιμούν συστηματικά, ο κύριος ρόλος είναι το DNA σας. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε DNA, φροντίστε να πάρετε τα μέτρα σας. Πώς το επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη, η γενετική σύσταση ευθύνεται για το σχεδόν 67% της έλξης των κουνουπιών. Οι ερευνητές εξέτασαν μέχρι και μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες για να το διαπιστώσουν αυτό και είδαν ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες, οι μονοζυγωτικές δηλαδή που προέρχονται από ένα οάριο και μοιράζονται το ίδιο DNA, είχαν σχεδόν ταυτόσιμα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική οσμή, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης είτε ως αποθητικό για το κουνούπια. Οπότε, αν σας τσιμπάν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παίρνετε τα μέτρα σας. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τα μηνύματα και την παρέα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που επί 2 ώρες υπέμεινε το fade out της Τετάρτης. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με ειδήσεις και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε λίγες ώρες, οι πρόεδροι των δύο ισχυρότερων χωρών του πλανήτη βάζουν επιτάπητο στους οικονομικούς τους στόχους, επιδιώκοντας ισορροπίες στις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες στη Μέση και από Ανατολή, αλλά και την επισφάλεια στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από 2,5 μήνες. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στο αναστηρισμό του Ακύλα και της Eurovision η σημερινή μέρα, όλοι μιλάνε για το Φέρτο, γίνεται ένας χαμός στα social media, όλοι ονειρεύονται πρωτιά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η μετάδοση της ΕΡΤ χθες σημείωσε τηλεθέαση έως και 70%. Το τρίλεπτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας, ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες έβλεπαν ΕΡΤ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 40% έκανε στο νεανικό κοινό και 60% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Ένα ωραίο σοου ήταν γενικά, όλη η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος την αγαπάει την Eurovision από ό,τι φαίνεται. Και ας το δούμε επιτέλους και λίγο πιο θετικά. Το λέω για κάτι σχόλια που κυκλοφορούν ήδη, τύπου το τραγούδι δεν θυμίζει Ελλάδα, μας ντροπιάζει. Τι να στείλουμε δηλαδή, μια καριάτιδα να τραγουδάει? Μια μουσική γιορτή είναι. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια σε ένα νέο παιδί, γιατί νέο παιδί είναι ο Ακύλας, που κυνηγάει τα όνειρά του και όλα καλά. Αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν το βλέπετε. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια που είδαμε χθες μέσα από την ΕΡΤ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αύριο θυμίζουμε 10 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10, αναμένεται ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι μπήκανε νεότερες ηλικίες. Έδειξε χθες η μετρήση της τηλεθέασης ότι παρακολούθησαν τη διοργάνωση μέχρι και 12χρονοι, που συνήθως δεν έδιναν σημασία στο μουσικό διαγωνισμό. Άρα ο Ακύλας έφερε καινούργιο κόσμο στον θεσμό. Την παράσταση όμως έκλεψε χθες μια πανέμορφη κυρία. Το είπα και εγώ live χθες, την έβλεπα και είχα εντυπωσιαστεί όντως με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι παρουσίασε τον τελικό μαζί με έναν κύριο, τον Μάικλ Οστρόφσκι. Αλλά δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο κύριο, θα μείνουμε στη Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία όπως είπαμε έκλεψε την παράσταση. Είναι απόγονος του γνωστού Σβαρόφσκι που έφτιαξε.

βγείτε, αλλά ναι, σήμερα πονάω. Αυτά είπε λοιπόν ο Ακύλας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, γιατί όντως το σοου που δίνει είναι απαιτητικό. Εκεί πάνω στο πατίνι, λίγο εγώ φοβήθηκα μην πέσει, μην χάσει τον έλεγχο, αλλά τα κατάφερε. Θα σας πάω στην Ισπανία, που φέτος αναμένεται να σπάσει, είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή, το ιστορικό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών μέσα στη χρονιά. Όπως έδειξαν η έρευνα που έγινε στα τουριστικά πρακτορία, οι ακυρώσεις που γίνανε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ακυρώσεις δηλαδή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχεδόν το 100% κινήθηκαν προς την Ισπανία. Δηλαδή αλλάξαν τα τουριστικά συμβόλαια και κλείσανε στην ισπανική χώρα. Τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως είπαμε. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, λέει, ούτε για πλάκα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα τι γίνεται όμως? Μπορεί η Ισπανία να πανηγυρίζει ότι έχει πάρει πάνω της η τουριστική βιομηχανία, αλλά ένας στους τρεις Ισπανούς που μένει στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σεβίλη, δηλώνει ότι έχει δεχθεί πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών του για να αφήσει το σπίτι του. 20% αναγκάστηκαν να φύγουνε. Έγινε δηλαδή τετελεσμένο. Φύγαν από τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς το χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη από την αρχή της χρονιάς, δεν μιλάω για γενικά, από την αρχή της χρονιάς παρατηρείται αύξηση των ενοικίων κατά 12%, τεινάζοντας στον αέρα πολλούς προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών στην Ισπανία. Επίσης, τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις είναι φυσικά το νούμερο ένα που το αντιμετωπίζουμε και εμείς, το πάρκινγκ. Το αποχετευτικό σύστημα είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε με την πρώτη αντίληψη που έχουμε. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας ότι αν έρθουν άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη μας, ότι θα δημιουργηθεί χάος και στο αποχετευτικό σύστημα.

υπάρχει πρόβλημα με τη λειψιδρία, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό κάποια ξενοδοχεία. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ηχορύπανση στην Ισπανία. Δηλαδή, επειδή φαντάζομαι ένας μεγάλος αριθμός των τουριστών βγαίνει έξω, ξενυχτάει, μένει αργά το βράδυ έξω, δημιουργείται, λέει, τόση ηχορύπανση που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Είναι το τρίτο τους μεγαλύτερο πρόβλημα η ηχορύπανση σε αυτές τις πόλεις. Άρα, πάντα ο τουρισμός δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, δεν λέμε ναι, να έρθετε οι τουρίστες, να έρθουν, αλλά να υπάρχουν οι υποδομές, να είμαστε δηλαδή εμείς προετοιμασμένοι γι' αυτό και αυτοί να σέβονται τη χώρα που επισκέπτονται. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

0: από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
1: Ψήφια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος της εκπομπής, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη θλάση που έπαθε ο Ακύλας και μας λέει τι να θλάσει ο Ακύλας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-07-8228. Σας στέλνουμε μαζί μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να το μεταδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα και μιλάω για το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, η FedEx φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και το αεροδρόμιο μας από τις 31 Μαΐου. Σήμερα έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών, το αποκάλυψε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητα.

πετάτη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Η εξέλιξη φυσικά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Όσοι εμπλέκονται γύρω από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις μεταφορές προϊόντων είναι ανήσυχοι. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί το κράτος με αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν μπορούν να επέμβουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος να επέμβει στα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της εταιρείας που διαχειρίζεται μάλλον το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ είδα πρόσφατα μια λύση σε ανάλογες περιπτώσεις όπου με μεγαλοπόλεις πουλήσαν τα αεροδρόμια τους, μετά φτιάξαν καινούργιο και δεν είχαν καμία υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία που είχε το κανονικό τους αεροδρόμιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα δεύτερο αεροδρόμιο ή τουλάχιστον ένα μικρότερο αεροδρόμιο μόνο για τα εμπορεύματα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άσχημη εξέλιξη. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα.

13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι ποθούν. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω το 1883. Γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, ο πατέρας του Τεστ Παπ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κορυφαίος επιστήμονας, θυσίασε την προσωπική του ζωή για να βρει το πολυπόθητο Τεστ Παπ. Το 1767 ο Μότσαρτ, σε ηλικία μόλις 11 ετών, παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος». Το 1880 στη Θεσσαλονίκη γεννιέται ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής. Λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει τον ύμνο της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise. Έχει πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder, ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται μέχρι και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνη. Είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είχα δει μια συνέντευξη του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Stevie Wonder είναι τυφλός, και δεν το πιστεύει γιατί. Μπήκε ξαφνικά σε ένα μπαρ, πλησίασε τον Stevie Wonder, ο οποίος έπινε μόνος του ποτό στην μπάρα, και ο Stevie Wonder γύρισε και του είπε: «Τι κάνει, Σακ?» Δηλαδή δεν είχαν μιλήσει και κατάλαβε ότι ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Και από τότε ο Σακίλ Ονίλ πιστεύει ότι ο Stevie Wonder μας κοροϊδεύει και ότι βλέπει κανονικά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Το 1970 το ντοκιμαντέρ Let It Be των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Και το 1996 οι Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδία, αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες.

Λοιπόν, θα σας πάω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον αγαπημένο μου τον Ντόναλντ Τραμπ. Καιρό είχε να πει κάτι που να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του. Δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει για να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει ο ίδιος. Παρουσίασε ένα χάρτη όπου δείχνει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα προστέθηκε στο χάρτη του Τραμπ ως 51η πολιτεία. Εν ολίγης λοιπόν λέει ότι πλέον η Βενεζουέλα δεν έχει καμία δικιά της ελευθερία και ανήκει στον κόσμο των Αμερικανών. Αυτά όλα γίνανε μια μέρα μετά από τις δηλώσεις της υπηρεσιακής ομολόγου στο Καράκας, της Ντέλση Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η χώρα της ουδέποτε εξετάζει να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Η αλήθεια είναι πως τα πετρέλαια της Βενεζουέλας κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνουν στα αμερικανικά δηληστήρια. Όλα αυτά φυσικά γίνανε μετά από την επιχείρηση εχμαλώτησης του πρώην πρόεδρου της Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, 3 Ιανουαρίου. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απήχθη από τους Αμερικανούς και κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, που έχει πει επανελειμμένα ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει μια ακόμη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τώρα στρέφει τις βλέψεις του προς τη Βενεζουέλα. Φαίνεται πως με τον Καναδά δεν τα βρήκαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά είναι τεράστιες. Σε περίπτωση που διακοπούνε, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Όχι μόνο ο Καναδάς, όπως φαντάζεται ο αγαπητός πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σας έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η Θεσσαλονίκη βγάζει συνέχεια ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχει μια έφεση στις περίεργες ειδήσεις. Ένας 37χρονος στην Καλαμαριά συνελήφθη σήμερα γιατί βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία, παραλίες, δημόσιες τουαλέτες, γυμναστήρια, πλατείες. Παντού. Πώς τον πιάσανε? Σήμερα πήγε να γυμναστεί. Μία κοπέλα πήγε στα αποδυτήρια, την ακολούθησε, μπήκε στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν και επιχείρησε να την καταγράψει με το κινητό του την ώρα που βρισκόταν και αυτή μέσα στην τουαλέτα. Η κοπέλα το αντιλήφθηκε, έβαλε τις φωνές. Ήρθανε κάτι γυμναστηριακοί εκεί πέρα, τον ακινητοποίησαν. Ο άνθρωπος σε πανικό προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του, δηλαδή το πετούσε στο πάτωμα, το πατούσε με σκοπό να το διαλύσει και να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δράση του. Όμως το ήρθε αστυνομία, μάθανε ποιος είναι, το όνομά του και βγήκε ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι του. Στο σπίτι του λοιπόν βρέθηκαν μερικοί υπολογιστές, όταν λέω μερικοί εννοώ πάνω από 5, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Και τι είχαν μέσα αυτά? Είχαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, γυμνές, σε παραλίες, σε τουαλέτες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από σχολεία, μέσα σε γυμναστήρια όπως σας είπα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ο νους σας. Ήταν καταγεγραμμένες και από κινητό αλλά και από κρυφές κάμερες. Κατασχέθηκαν τα πάντα, θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζουμε να το απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες. Το θέμα που εξετάζουν είναι αν τα έχει για προσωπική χρήση ή αν όλα αυτά έχουν διοχετευθεί στο διαδίκτυο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλαΐν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν έδωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της Πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη που ήταν περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Η μεγάλη απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση, που σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη τους 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις στη θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε στα αθλητικά. Σήμερα είχαμε ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ χάνει έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΕΚ. Μπορεί να μπήκαν μόνο 2 γκολ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Κατά γενική ομολογία ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος, η ΑΕΚ είχε όμως ένα δοκάρι. 1-1 το αποτέλεσμα, αυτό μετράει φυσικά. Ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε έστω και λίγο και φαίνεται να είναι αυτός που μάλλον θα καταλάβει τη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Europa League. Νωρίτερα

χωρίς τη μισή του ομάδα 117-76 τον κολοσσό Ρόδου. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων χάνει με 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και αν συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι και δεν συνέλθει ο Παναθηναϊκός, αποχαιρετά μία για πάντα το Final Four που θυμίζουμε ότι γίνεται στην έδρα του. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα η ομάδα του Άρη στο μπάσκετ ρίχνεται στη μάχη των playoffs και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Άρη να σπάσει το break, να κάνει το break που λέμε, να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ και να μπει στην τετράδα.

Λοιπόν, ήρθανε δύο μηνύματα. Η Δάφνη που γιορτάζει την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε εκπομπή, λέει, να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα ωραίο τραγούδι από τα 80's. Κάτι θα βρούμε, Δάφνη. Χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις ό,τι επιθυμείς. Και η Δέσποινα ζητάει την κυπριακή συμμετοχή από την Eurovision να μεταδώσουμε. Θα τη μεταδώσουμε αν τη βρει ο σύντεχνος, και Αντιγόνη Τζάλα λέγεται το τραγούδι. Είναι μέσα στα τραγούδια που είναι για δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει στα προγνωστικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσει σε λίγο ο ραδιοσκηνοθέτης. Πάμε να δούμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, παιδιά. Γκρίζα ζώνη, ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει, και όταν επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στον κινηματογράφο, είναι εγγύηση τουλάχιστον για να περάσετε καλά. Είναι μια περιπέτεια με πολύ χιούμορ μέσα, εκρηκτική δράση. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Έρχεται ένας αδίστακτος τύραννος, αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Αύριο έχουμε σε κινηματογράφο της πόλης μας την 400η επέτειο από την πρώτη προβολή του Top Gun με τον Tom Cruise, και ξαναπροβάλλεται αποκατεστημένο με καινούρια εφέ μέσα για καλύτερη ποιότητα δηλαδή εικόνας, και αξίζει να το δείτε. Είναι από τις ταινίες που γράψαν ιστορία. Να πούμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε το ρεκόρ των 250 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως. Και αν συνεχίσει έτσι, οι ειδικοί λένε ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ σύντομα και τα 400 εκατομμύρια, που είναι ορόσημο για τις ταινίες, δηλαδή φέρνουν πάρα πολλά κέρδη. Στη χώρα μας πάρα πολύ καλά πάει και μια ταινία για μας που ζήσαμε εκεί στα 80s, 90s και παίζαμε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, το Mortal Kombat, το 2. Σαρώνησε εισιτήρια, είναι η δεύτερη ταινία μετά το Michael. Ξεπέρασε μέχρι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, γιατί η νοσταλγία φέρνει κόσμο στους κινηματογράφους. Το έχουμε και θα το μεταδώσουμε. Κυπριακή συμμετοχή, πάμε να την απολαύσουμε.

Tocar, irmão.

Αυτή είναι η συμμετοχή της Κύπρου για την Eurovision. Αύριο αγωνίστε στο δεύτερο ημιτελικό. Από ό,τι μαθαίνουμε στις κριτικές επιτροπές, έχει αρέσει πολύ το τραγούδι. Σε εμάς έτσι και έτσι, εγώ δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι. Μου θυμίζει λίγο όπα σε ταβέρνα και μια σεφταλιά δώρο. Παρ' όλα αυτά, από καρδιάς ευχόμαστε να βγουν δεύτεροι και ο Ακύλας πρώτος. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. You want more?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Ευρώπη κουτσομπολεύει και θύμα των κουτσομπολιών έπεσε το ζεύγος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα περιστατικό σε ένα αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στο Βιετνάμ, που πολλοί είδαν σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ένα χαστούκι από τη σύζυγό του. Εγώ δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος από τη γωνία που ήταν τραβηγμένη η εικόνα. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το ταμπλόιντ στο Παρίσι, το Paris Match, ότι η αιτία για αυτό το χαστούκι ήταν μηνύματα που έστελνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό και συγκεκριμένα στην Γκολφιτέχ Φαραχανή. Είναι γνωστή ηθοποιός, την ξέρετε, δεν σας λέει κάτι το όνομα, αλλά αν δείτε τη φωτογραφία της θα την αναγνωρίσετε. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, έχει παίξει σε σπουδαίες ταινίες του Ιρανικού κυρίως κινηματογράφου. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν ο συντάκτης του περιοδικού, ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε για κάποιους μήνες πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό, γεγονός που του έκανε έξω φρενών τη σύζυγό του, και γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη στη συγκεκριμένη πτήση. Προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά ούτε η Ιρανή ηθοποιός, αλλά από την ώρα που κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και φουντώνουν οι φήμες. Διαψεύδει. Η μόνη που το διέψευσε προς το παρόν είναι η Μπριζίτ Μακρόν μέσα από το περιβάλλον της. Δεν βγήκε η ίδια να το πει. Ήρθαν λοιπόν σε επικοινωνία άνθρωποι του περιβάλλοντος της και είπαν ότι αυτή η χειρονομία που εσείς λέτε χαστούκι δεν συνδέεται με τίποτα, με κάποια απιστία από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ θα πω μόνο ότι το 2026 ελπίζω κάποια στιγμή ερωτικά σκάνδαλα τύπου απιστίες πολιτικών προσώπων να μην είναι αιτία για εκβιασμούς, παραιτήσεις, να κινδυνεύουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεπερασμένα όλα αυτά και να ανοίγουν στο παρελθόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε στους 6 πόντους τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή, 3 λεπτά πριν το οριστικό σφύριγμα, χάνει πάλι με 12 πόντους. Όταν είναι τέτοια σημασία στο παιχνίδι, τέτοια χρεία στα λάθη, όπως το να πάρει μια ομάδα 4 επιθετικά rebound σε μια φάση, δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε, ο καιρός ήταν λίγο αναποφάσιστος. Εγώ ήμουν όλη μέρα κλεισμένο σε ένα γραφείο και τη μία ώρα που βγήκα έξω, μαζέψε τι έγινε. Έβρεξε και έγινα λούτσα που λένε στην Αργό. Έτσι θα είναι ο καιρός από την Πέμπτη, από σήμερα το βράδυ. Στις 3 η ώρα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Θα κρατήσει η αστάθεια περίπου 10 μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι. Πέφτει και η θερμοκρασία από τους 30 και 31 που είχαμε την Κυριακή. Θα κυμαίνεται το ανώτερο μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Θα έχουμε αρκετό αέρα, μέχρι και 7 μποφόρ, λένε οι μεταρολόγοι. Θα βρέχει αρκετά συχνά με μικρές μπόρες μεγάλης έντασης όμως μέσα στην ημέρα και το βράδυ λένε ότι θα εξασθενούν αυτές οι μπόρες. Όπως και να έχει, μην απλώσετε καλού κακού στο μπαλκόνι ή αν έχετε αυτή τη στιγμή ρούχα έξω, μαζεύσετε, γιατί σας λέμε 3 η ώρα ξεκινάνε οι βροχές σήμερα.

Μένουν 40 δευτερόλεπτα, σας ενημερώσω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους, οπότε αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα έχουμε μοναδικό εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Ολυμπιακό, του οποίου του ευχόμαστε να σηκώσει και την κούπα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι το Λονδίνο αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη για το 2026 στον κόσμο όσον αφορά τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Time Out, ψηφίσαν 25.000 τουρίστες, οι οποίοι γύρισαν όλο τον κόσμο. Γιατί βγήκε το Λονδίνο? Χάρη στις θεατρικές του σκηνές που διαθέτει, τις μουσικές σκηνές, τα μουσεία, αλλά και γενικότερα, λέει, τη στήριξη που δείχνει στην τέχνη. Πέρα από τα πολύ ωραία μαγαζιά και τα πολύ ωραία, τους πολύ ωραίους δρόμους στολισμένους κτλ., το Λονδίνο όντως στηρίζει πάρα πολύ την τέχνη και επενδύει. Όλη η πόλη, κάθε πάρκο επιτρέπει ελεύθερα σε νέους δημιουργούς να παίζουν τη μουσική τους. Όχι όπως εδώ καρικατούρες, όπου ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει χορύπανση. Ζητάνε άδεια από το Δήμο, λένε τι στυλ τραγουδιού θα πούνε, τους δίνουν την άδεια για να μην έχει στα 500 μέτρα ένα άλλο γκρουπάκι από νέα παιδιά που παίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό και γίνεται χαμός. Γίνονται όλα μελετημένα. Δεύτερη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε για τον πολιτισμό της είναι το Παρίσι, ψηφίστηκε το Παρίσι. Τρίτη, Νέα Υόρκη. Δεν είναι μες στην πρώτη τριάδα λοιπόν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, κάποια πόλη από τη χώρα μας. Κακώς, γιατί ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ επικερδής όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ένα 10% των τουρισμών, λέει, παγκοσμίως ταξιδεύουν και επιλέγουν τον προορισμό τους με μοναδικό κριτήριο τον πολιτισμό μιας χώρας. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στο νούμερο ένα, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ξένους ότι αξίζουν να μας επισκεφθούν. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τελείωσε. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10 ξεκινάει η εκπομπή. Θα σας κρατήσω και πάλι 2 ώρες παρέα. Μαζί θα βλέπουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Θα σας μεταδίδω τι θα κάνει η κυπριακή συμμετοχή. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα καταπληκτικά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αϊν, μία όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου του Φουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου του Φουκού με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 26,26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της Πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνο του Φουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx και κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Υπέκυψε στα τραύματα του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με υγιό ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision Ακύλας με το Φέρτο, περνώντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη του 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Can you dig it? He leaves no stone unturned, no matter what.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.